αγάπησα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

λείπεις και ξυπνάω κοντά σου. Στο κενό σου χωράω, ίσως στην αγκαλιά σου.

δεν το βλέπεις. Δεν υπάρχει, το χάνω. Όσο φεύγω μακριά σου,

με το γράμμα. Θα γελάσεις, φοβάμαι. Όσα δεν έχουν γίνει

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: είναι η φωτεινή, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
0: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

όμορφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται. Το φεγγάρι ξανά στα νερά στροβιλίζεται. Στο κατάστρωμα εκεί περπατάμε μαζί και η πίστα φωτίζεται.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο αποδίδει ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τη στήριξή του στη Γερμανία εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση, ενώ είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντώντας την προειδοποίηση Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόνς θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στη Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια. Σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλάστη, Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα, προσέρχεται σήμερα να απολογηθεί το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του, καθώς και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και δύο Ιρανικά τάνκερ. Συγκλίνουσες Ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περισσότεροι από 68 τραυματίστηκαν από αμερικανική επιδρομή σε γαμήλια τελετή στην επαρχία Κουζεστάν στα νότια της χώρας. Οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων θα συνεχιστούν έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δηλώνει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι σημερινά πλήγματα σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και θύματα. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στη Νικαράγουα, αντισυνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Αντιδράσεις από ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι κάνεις, Διονύση μου? Εντάξει, όλα ήσυχα.
1: Σχεδόν.
0: Γιατί, τι σημαίνει?
1: Ξέχασα τον καφέ μου.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε?
1: Όχι, απλά
0: το
1: με ρώτησες. Με ρώτησες, ο πάντως.
0: Το λες σαν, πώς το λένε, σαν να έχεις χρεοκοπήσει, ας πούμε, και να έρχονται να σε συλλάβουνε. Γι' αυτό, επειδή σε ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Παιδιά, πιο δραματικές στιγμές. Δεν ζει άνθρωπος από το Διονύση, άμα ξεχνάει τον καφέ του, που συμβαίνει μία φορά στα 10 χρόνια. Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Θα περάσει. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα περάσει. Εντάξει.
1: Μου πέρασε.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σας συντροφιά σας έρθει στις 8.
1: Λοιπόν... Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Ορίστε, να.
1: Πόπο. Ναι. Χαρά αυτή. Σήμερα.
0: Παιδιά,
1: αύριο δεν τον έχουμε. Αύριο δεν τον έχουμε.
0: Ναι.
1: Τα αύριο και Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Εντάξει.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα Σερή του Γιώργου Χατζημιχάλη.
0: Δεν έχουμε βγει πρόσωπα, ρωτάει.
1: Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 όπως σας είπε η Κατερίνα. Σταμάτα, ρε. Να σε επιβεβαιώσω θέλω.
0: Α, εντάξει. Άμα ταυτιζόμαστε σε αυτό, εντάξει. Είναι πολύ καλό.
1: Λοιπόν. Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Τι μέρα είναι, 2-9 Τετάρτη. Εντάξει, ψιλοπερνάει αυτή η εβδομάδα. Πιο γρήγορα από την προηγούμενη, ναι, μου φαίνεται.
0: Ναι, απλά θα τελειώσει.
1: Γιατί?
0: Θα είναι σαν συνέχεια της επόμενης.
1: Ναι. Τι, πάντα. Τέσσερα.
0: Είναι λοιπόν, τη ΔΕΘ, γι' αυτό.
1: Α, λόγω τη ΔΕΘ, επειδή έχει το Σαββατοκύριακο τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Ναι, αίρεση. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον είναι ενδεχομένως. Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Θα δούμε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας και πάπας.
1: Χρόνια
0: όχι,
1: του πολλά.
0: Όχι, Άγιος μάμας.
1: Μάμας και πάπας, ωραίο συγκρότημα.
0: Ε?
1: California
0: ναι,
1: Dreaming,
0: ναι,
1: ωραίο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι του Αγίου Μάμαντος.
1: Να ζήσει.
0: Σήμερα.
1: Να ζήσουν όσοι έχουν το όνομά του.
0: Ξέρεις κανένα μάμα?
1: Κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω κανέναν.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
1: Αυτής καρύδας, ναι.
0: Ποιας καρύδας?
1: Ωραία. Ωραία.
0: Δεν είναι Παγκόσμια ημέρα καρυδιού.
1: Ωραία.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
1: Προθυμώ το καρύδι.
0: Ναι, αλλά είναι της καρύδας σήμερα.
1: Είναι ωραία. Είναι ωραία και
0: καρύδα. Πεθαίνω για καρύδα.
1: Δίνει ωραία γεύση στα πράγματα που τρώω τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Ένα γιαούρτι με καρύδα, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα.
0: Να κάνεις
1: κι εσύ. Οι πρωτεΐνες. Πρέπει να πάρω πρωτεΐνες. Καταλαβαίνεις.
0: Εν τω μεταξύ, ξαφνικά μου τρώτε όλοι αυτά τα γιαούρτια, α πούμε.
1: Πρέπει να πάρω πρωτεΐνες.
0: Δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτά τα γιαούρτια.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να προσέξω τη μυϊκή μάζα μου. Καταλαβαίνεις.
0: Εμένα μου αρέσει να τρώω γιαούρτι με πρωτεΐνη. Τα ακούω αυτό και από τον άλλον δίπλα μου. Τώρα πάει. Ισοπεδώθηκα.
1: Μα όλα τα γιαούρτια έχουν πρωτεΐνη.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι καρύδα μου αρέσει αυτή που πουλάνε, που το παίρναμε και στα πανηγύρια, που είναι στο. Αυτό το γλυκό.
1: Ναι.
0: Που είναι ψεύτικο κιόλας λίγο αυτό. Που και μου και ζάχαρη και είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπορώ να τρώω.
1: Ναι. Λοιπόν, ωραίο, ωραία, ωραία, ωραία είναι η καρύδα. Εμείς δεν έχουμε καρύδες εδώ. Όχι.
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Πού έχουμε?
0: Από όλα έχουμε ευλογημένος τόπος.
1: Γι' αυτό τη λέμε ινδική καρύδα.
0: Όχι, βρέσει.
1: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως στα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Στα πανηγύρια έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Και έχουν πολύ.
1: Είναι δύσκολο να το σπάσεις αυτό το πράγμα. Πρώτη. Θέλει τέχνη.
0: Και για να σου δείξω ότι είναι, και φυσική καρύδα,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα που αγοράζεις. Έχουν πολύ αυτό το installation.
1: Ναι.
0: Έχει ένα installation στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Που είναι η καρύδα και καλά ανοιγμένη.
1: Ναι.
0: Και από μέσα βγαίνει σε τριβανάκι. Το θυμάμαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, ναι, βέβαια. Γιατί εγώ δεν,
0: ναι,
1: έχω πάει σε πανηγύρια,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: σε πανηγύρια αυτά.
0: Όλοι εκεί πάμε, ναι, θα πάρουμε καρύδα.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και είναι, έχουν και ένα γεμάτο άσπαστο αυτό το μαλλιαρό πράγμα. Η καρύδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τη μαλλιαρή, ναι.
0: Τώρα ανάλυση.
1: Έχουν και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην κάνουν παγκόσμιες ημέρες καρύδας, να μην κάνουμε ανάλυση.
0: Παγκόσμια κιόλας.
1: Άμα θέλουν.
0: Όχι, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 31 π.Χ. τι έγινε, ξέρεις?
0: Περίμενε, περίμενε, βιάζεσαι, βιάζεσαι.
1: Γιατί βιάζομαι?
0: Γιατί σήμερα, ναι, είναι του Οσίου Ιωάννου του Οικουμενικού Πατριάρχου του Νηστευτού, γι' αυτό ξέχασα τον καφέ σου.
1: Δεν είναι αρτήσιμος ο καφές μου.
0: Πώς νομίζεις?
1: Δεν έχω γάλα μέσα, εγώ τον πίνω σκέτο.
0: Είναι σένα, είναι, είναι.
1: Ναι.
0: Και είναι
1: γιατί
0: σήμερα...
1: άμα βάζεις γάλα στον καφέ, εξουδετερώνει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ. Άρα ο καφές σκέτος. Τα έχουμε πει αυτά όμως πολλές φορές, Κατερίνα. Με αναγκάζει να επαναλαμβάνομαι.
0: Είναι ο δικός σου καφές όμως.
1: Για το δικό
0: είναι,
1: μου λέω.
0: Είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ήθελα να πω ότι είναι του Αγίου Κάστορος.
1: Αχα.
0: Στην. Καλημέρα, κύριε Κάστορα.
1: Και έλεγα, θα το πει, δεν θα το πει.
0: Δεν μπορώ.
1: Αλίμονο.
0: Αυτό είναι στην Καθολική Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, συντομάμα.
1: Ο Πολυδεύκη.
0: Συντομάμα.
1: Κάστορα και Πολυδεύκη. Ο Κάστορα στην Καθολική, ο Πολυδεύκη στην Ορθόδοξη.
0: Είναι τη Παρθαγάπη.
1: Τη πια?
0: Τη Παρθαγάπη.
1: Χρόνια
0: τώρα πες ό,τι θε.
1: Χρόνια πολλά η Παρθαγάπη.
0: Πες ό,τι θε.
1: Καλημέρα, Παρθαγάπη. Έχει ακούσει ποτέ.
0: Κρίμα όμω. Πραγματικά, λυπηθείτε τα παιδιά σα.
1: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν ολόκληροι τόμοι με πιθανά ονόματα για τα παιδιά σου. Να το πάρεις, να το ανοίξεις και να διαλέξεις το Παρθαγάπη είναι λίγο κάπως.
0: Συνήθως αυτά τα βγάζουν γιατί λένε έτσι τη γιαγιά του παππού.
1: Λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Κλεοπάτρα, τι ωραία που ήταν η Κλεοπάτρα.
0: Κάνε μπάνιο σε γάλα.
1: Την έχει κάνει η Μόνικα Μπελούτση, παιδί μου. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορα της Ρώμης.
0: Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρα Αχμέτ Πασά, ποιος τον θυμάται, οι Σουλιώτες.
1: Ενώ τους Σουλιώτες θυμούνται όλοι.
0: Πάντα. Εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάτζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νότιας Ελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
1: Το 1843, ναι, η πτωχευμένη Ελλάδα, έλα, αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Αύριο θα τα
0: ναι,
1: πούμε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αύριο είναι αυτά. Το 1945 λήγει και επισήμως ο Β' Παγκοσμίος Πόλεμος, ο δεύτερος δηλαδή, με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι. Λαμβάνει.
1: Λαμβάνει χώρα.
0: Βέβαια. Mm. Επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
1: Μάλιστα. Το 1958, σαν σήμερα, διεξαγόταν η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Αμάρας, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
0: Λοιπόν, βάλει μια ανατελεία.
1: Βάζω.
0: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να συναντήσουμε τη Γεωργία Γαρατζιώτη, την ανταποκρίτρια του Earth News.
1: Γιατί έχουμε πάλι πόλεμο.
0: Να την καλημερίσουμε.
1: Να την καλημερίσουμε.
0: Καλά, η
1: καλή σεζόν.
0: Η Γεωργία θα πάει για μπάνιο. Για ύπνο τώρα.
1: Για ύπνο θα πάει, παιδί. Για μπάνιο.
0: Για μπάνιο, μακάρι. Λοιπόν, αλλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται, έχουμε ξανά αναζωπήρωση του πολέμου. Διάβαζα κάπου μια ανάλυση, εντάξει δεν ήταν σοβαρή, αλλά έλεγε ότι έκανε τις νέες επιθέσεις ο Τραμπ και ο Χέξεθ επειδή έχει παραιτήσει στο Πεντάγωνο και για να στρέψει το ενδιαφέρον από τις παραιτήσεις που γίνονται στο Πεντάγωνο στο Ιράν. Αληθεύει, όχι.
0: Μην απαντάς, παιδί μου, ρώτησε.
2: Εντάξει, πολλά ακούγονται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει γράφει και αυτό, είναι η αλήθεια. Παραιτήσεις στο Πεντάγωνο, νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν. Εντάξει, θα μπορούσε και να συνδυαστεί, θα μπορούσε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, αυτό το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών ήταν πάρα πολύ σκληρό. Ήταν στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ και σε αρκετά σημεία, γύρω στα 4 ή 5 σημεία από ό,τι έδωσε η ΣΕΛΚΟΜ. Σε θέσεις αεροπορικής άμυνας, συστήματα ραντάρ των θωρών της Επανάστασης, σε ναυτικά μέσα και εγκαταστάσεις, σε αποθήκες που υπήρχαν ενάρκες, μάλιστα πριν από λίγο το Άξιος, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Αμερικανικός στρατός χτύπησε και δύο δεξαμενόπλια της Ιρανικής κυβέρνησης, που αυτό γίνεται πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι, υποτίθεται ότι εφαρμόζει μια νέα τακτική πλοίο προς πλοίο. Δηλαδή, ναι, χτυπήσατε ένα πλοίο εσείς, αυτό θα απαντήσουμε εμείς χτυπώντας έναν δικό σας.
2: Ακριβώς, όπως λένε, δεξαμενόπλιο αντί δεξαμενόπλιου. Mm. Φαίνεται ότι είναι μια νέα πολιτική που έχει εγκρίνει ο πρόεδρος Τραμπ. Επίσης, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων χτυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι. Αυτά τα δεξαμενόπλια φέρεται να ήταν αγκυροβολημένα ανοιχτά των ακτών του Ιράν, βόρεια της γραμμής του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, αυτό αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα. Και τα χτυπήματα έγιναν με αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. που εκτόξευσαν πυράβλους και χτύπησαν κατευθείαν τα μηχανοστάσια. Έχουν μεγάλη ακρίβεια.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα για το τι έκαναν τα αντίπεινα των Ιρανών, γιατί οι Ιρανοί λένε ως απάντηση χτυπήσαμε βάσεις των Αμερικανών στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ κτλ. Υπάρχει κάποιο επ' αυτού, κάποια πληροφορία στην Ουάσιγκτον?
2: Ναι, μεταφέρουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα ιρανικά μέσα, είναι η αλήθεια, και επικαλούνται ανακοινώσεις τόσο του στρατού του Κουβέι, τόσο και της Ιορδανίας. Φέρε τη Τεχεράνη να απάντησε εκτοξεύοντας βαλιστικούς πυράβλους και drones στην Αμερικανική βάση, στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε 13 βαλιστικούς πυράβλους, αναχέτησε τους 10. Ενώ ο στρατός του Κουβέιτ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του αντιμετώπισαν πυράβλους και drones. Κάπου διάβασα ότι χτυπήθηκε και η Άκαμπα, που έως τώρα δεν είχε γίνει στόχος. Προφανώς κάποιος βαλιστικός πύραυλος δεν κατευθύνθηκε μόνο προς την Αμερικανική βάση που βρίσκεται στην Ιορδανία.
1: Ξόκυλες, συμβαίνουν αυτά, ναι.
2: Ακριβώς, ναι, και λίγο πιο πέρα. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ως τώρα τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα στην Άκαμπα.
1: Αυτά όλα σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στις τάξεις του Αμερικανικού στρατού. Γι' αυτό και είχαμε και τις παρατήσεις χθες. Είχαμε στο παρελθόν την παρέτηση του Υπουργού Πολεμικού Ναυτικού. Χθες παρετήθηκε ο Υπουργός του Στρατού Ξηράς, του λεγόμενου. Έχουν τέτοιους υπουργούς εκεί. Ναι, έχουν πολλούς υπουργούς.
2: Σας έχω νέα. Ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγη ώρα πρότεινε επίσημα τον αναπληρωτή, τον νέο αναπληρωτή υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό, αυτόν που αναφέρατε ότι είχε παραιτηθεί. Ο Τραμπ λοιπόν προτείνει τον Χουνγκ Κάο ως επόμενο υφυπουργό αρμόδιο για το ναυτικό. Όπως δήλωσε ο Τραμπ, η γερουσία πρέπει να επικυρώσει τον συγκεκριμένο πολεμιστή, warrior, το συγκεκριμένο πολεμιστή, είπε, το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το φανταστικό έργο που επιτελεί ήδη τους τελευταίους 4 μήνες.
0: Περνάτε φανταστικά, έτσι.
1: Περνάτε ωραία, ναι. Δεν πλήττεται καθόλου, δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον εκεί.
0: Τώρα που λέμε ότι περνάτε καλά. Ναι, Γεωργία, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είμαστε και εν όψη και των ενδιάμεσων, έτσι, των εκλογών. Ο κόσμος, εμείς τα συζητάμε, κάνουμε αναλύσεις, λέμε με βγάλε αυτόν, έβαλε εκείνον, λέμε τι γίνεται στο Ιράν, λέμε τι χτυπήθηκε, τι δεν χτυπήθηκε. Στην καρδιά της κοινωνίας, της αμερικανικής κοινωνίας, τι συζητάνε, τι τους απασχολεί, ας πούμε, τους απασχολεί π.χ. η ακρίβεια που συζητάμε εμείς εδώ, ας πούμε, ναι.
2: Ναι. Η διαχείριση της οικονομίας και ο πόλεμος στο Ιράν. Είχαμε χθες και νέα δημοσκόπηση του Ύψος για το Reuters, αλλά όχι μόνο του Ύψος, αλλά και του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst. Θα ξεκινήσω με του Reuters, την οποία την έχω και μπροστά μου, έχω τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, τον πόλεμο με το Ιράν εγκρίνει μόλις το 36% των Αμερικανών. Και στην ίδια δημοσκόπηση η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται κολλημένη στο 33%. Ήταν στα ίδια ποσοστά και στα μέσα του Αυγούστου που είχε δημοσιεύσει ακόμα μια δημοσκόπηση το Reuters, και είναι σίγουρα πολύ πιο κάτω από το 47% που ήταν στις αρχές της δεύτερης θητείας του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών κυρίως για τον υψηλό πληθωρισμό. Από ό,τι βλέπω και διαβάζω είναι στο 3,4% αυτή τη στιγμή, ενώ ο στόχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ήταν να είναι στο 2%.
1: Είχε εκλεγεί με αυτή τη σημαία. Είχε εκλεγεί με σημαία, θυμάμαι που λέγανε, ας πούμε, για να πέσει η τιμή των αυγών. Ναι, να πέσουν τα αυγά, ας πούμε, που είχαν, ξέρω εγώ, πόσα δολάρια.
2: Ναι, το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Τραμπ για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης. Και η αρνητική στάση των Αμερικανών. Στον πόλεμο κιόλας έχει να κάνει με την διαχείριση της οικονομίας. Δηλαδή βλέπουν οι Αμερικανοί πλέον τα πάντα στην τσέπη. Όταν η τιμή της βενζίνης το Φεβρουάριο, που ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις των Αμερικανών στα τέλη του Φεβρουαρίου, ήταν στο 2,98 και τώρα είναι στο 4,1 και έχει φτάσει κάποια στιγμή το Μάρτιο στο 4,5.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Δολάρια το γαλόνι. Κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να σας πω ότι εδώ μπορεί στην Ελλάδα να μην το καταλαβαίνουν τόσο έντονα το να ανεβαίνει λίγο η βενζίνη, να κατεβαίνει. Αλλά εδώ οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν κυρίως το αυτοκίνητο, διότι πρώτον έχουν πολύ μεγάλες οικογένειες, τα αεροπλάνα είναι πάρα πολύ ακριβά και πάνε με τη ζήτηση, όπως είναι τα ξενοδοχεία, και οι περισσότεροι έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα που βλέπουμε και στις ταινίες.
1: Αυτό καταναλώνουν και πολύ βενζίνη, δεν είναι απλά αυτοκινητάκια, ας πούμε. Ρουφάνε αυτά, καταπίνουν.
2: Ρουφάνε, ακριβώς, καταναλώνουν πάρα πολύ βενζίνη, οπότε αυτές οι αυξομοιώσεις στην τιμή τους πονάνε στην τσέπη.
0: Τι να κάνεις. Τέλος πάντων, έτσι διαμορφώνει.
1: Τι καιρό έχετε?
0: Α, ναι. Βροχερό.
2: Ο καιρός δεν είναι καλό. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα.
1: Αυτό είναι καλό για μένα.
2: Βρέχει όλη την εβδομάδα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ υγρασία και είμαστε στους 22 βαθμούς.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Όποτε έχεις αϊπνίες,
1: εδώ είμαστε
0: να ξέρεις.
2: Όποτε θέλετε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για αυτό το πόλεμο που έχει ξεκινήσει, αυτή την καινούρια.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, μετά.
1: Να σου πω ένα χαρακτηριστικό.
0: Πες ένα
1: χαρακτηριστικό θα πω.
0: Πες, εμείς στενοχωρούμε σήμερα που δεν έχεις καφέ.
1: Ρίξανε βόμβα.
0: Ναι.
1: Λένε οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω τώρα τι λένε οι Ιρανοί. Σε ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Γινόταν σε ένα σπίτι ένας γάμος.
0: Το Ιράν.
1: Στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είδαν οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί.
0: Γάμο.
1: Ρίχνανε ρηπές στον αέρα. Πανηγυρίζα για το γάμο.
0: Α,
1: οπότε σου λέει ρηπές. Εκεί υπάρχουν όπλα και ρίξε μια βόμβα.
0: Α, μωρέ, δεν ξέρουν τα...
1: Λένε Ιρανοί. Α, δεν ξέρω αν αληθεύει. Απλά λένε Ιρανοί.
0: Όχι,
1: λένε ότι υπάρχουν θύματα αρκετά σε αυτό το γάμο και καταγγέλουν μάλιστα ότι χτυπήθηκαν πολιτικές υποδομές κτλ. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει μεγάλο ντεσού από αυτή τη νέα αντιπαράθεση. Βέβαια είναι κρίμα. Τι συζητάμε τώρα. Να ολοκληρώσουμε το σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Το 1966, ακούστε, προσέξτε το αυτό.
0: Προσέχουμε.
1: Τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου, ναι, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με 5-0-5. Σκεφτείτε τώρα, το 66 5-0-5, το 26 6-20 ο
0: καλά,
1: άλλος.
0: Δεν είναι και...
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για να έχουν και ένα μέτρο σύγκρισης.
0: Όχι, θέλω να πω ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια.
1: Από το 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια. 60 χρόνια μετά, ένα μέτρο παραπάνω, 1,5.
1: Ναι, εντάξει, είναι θέμα πάντως.
0: Θέλει προσπάθεια.
1: Καλά, δεν είναι και κανένα άθλημα που ανεβαίνει σε.
0: Δεν λέω για τον Καραλή.
1: Μέτρο προς μέτρο.
0: Όχι, δεν λέω για τον Καραλή. Πόντο, λέω γενικά για το άθλημα. Ναι.
1: Πάντως, να πούμε ότι ο Παπανικολάου ήταν από τους πρώτους διδάξαντες εδώ πέρα. Ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε να βλέπουμε σε βαλκανικούς αγώνες και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επί κοντό. Μέχρι τώρα δεν βλέπαμε. Σε αυτούς που βλέπανε, ρε παιδί μου. Yeah. Εγώ έβλεπα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπω Παπα-Νικολάου.
0: Εγώ ήμουν αγέννητη.
1: Εσύ ήσουν αγέννητη. Εγώ θυμάμαι να βλέπω Παπα-Νικολάου και Τζορτζή και Παπαγεωργίου. Που τρέχανε. Τρέχανε αυτοί. Ήταν και οι δύο. Και ο Τζορτζής και ο Σταύρος Τζορτζής και ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.
0: Έχει μείνει στο Στίβο.
1: Τρέχανε. Λοιπόν, το 1997, σαν σήμερα, ο πρόεδρος, τότε πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης, εξαπέλυσε επίθεση κατά των ιδιωτικών καναλιών.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια. Ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος γεννήθηκε το 1878, αλλά τον χάσαμε. Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, παρασκεύασε το πρώτο εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο πολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας, το λέω αυτό στους εμβολιοφοβικούς. Το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
1: Τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, Δευτέρα Σεπτεμβρίου? Ο Κωνσταντίνος Κανάρης το 1877, το 1973 ο Τόλκιν, αυτός που έγραψε τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών, και το 1984 ο Μάνος Κατράκης.
0: Επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Απειλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, απαντάει Τεχεράνη. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή που έχει στείλει μήνυμα από την Καλαμάτα με 28 βαθμούς. 28 βαθμούς στις 6 και 9. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη που λέει: καλά πάει ο πόλεμος για τον Τραμπ. Την Ιρανική κυβέρνηση πήγε να ρίξει, τη δικιά του κοντεύει να ρίξει. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 22 βαθμούς και στον Παναγιώτη από τις Σέρες που λέει καλημέρα, φαντάστικ Σέρες με 23 βαθμούς και φαντάστικ υγρασία, έκανα ένα ψηλό βροχο χθες, κολλάει φαντάστικ το σύμπαν. Καλά να πάθουν οι Αμερικανοί που θέλαν και Great America, ας φάνε τώρα ένα φαντάστικ πρόεδρο. Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, εντάξει παιδιά, εντάξει. Τι να κάνεις τώρα,
0: συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς, ωραία θερμοκρασία. Νεάπολη Λακωνίας, καλημέρα, 25. Μας στείλει φωτογραφία από τη Μονεβασιά ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Αχ, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Τι Μονεβασιά, στη Μονεβασιά.
1: Ήξερε η διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Ήταν μια διαφήμιση.
0: Δεν την έχω δει.
1: Θυμάσαι το καλοκαίρι, πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορείς δεν είχατε τηλεόραση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Μας λέει ο Γιάννης. Άργησα πολύ να πάρω εγώ τηλεόραση το 82, 80, ξέρω εγώ πότε. Ο Γιάννης από την από το Μεσολόγγι, ότι είχε μια μικρό χελώνα καρέτα στη θάλασσα της Τουρλίδας και δάγκωνε τους λουόμενους. Αγμόρε το καημένο.
1: Ποια θάλασσα?
0: Τη Τουρλίδα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Μεσολόγγι.
1: Α, και δάγκων του λεόμενου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μια άλλη υπάρχει που είναι στη Μάνη που του τους λέει έξω. Α, ναι, του βγάζει έξω την παραλία.
0: Καλημέρα και στην Αντωνία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι,
0: 27
1: ναι.
0: Βαθμούς. Όμορφη μέρα μας εύχεται.
1: Ναι.
0: Να πω λίγο για τον πόλεμο αυτό.
1: Ποιο πόλεμο?
0: Που γίνεται κάτω στο Περσικό.
1: Δεν τα πάμε.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι,
0: δεν λέω.
1: Όχι,
0: τώρα δεν λέω.
1: Πες, αυτό για το γάμο ήταν ωραίο. Έχεις κάτι αντίστοιχο να μας πεις?
0: Όχι, δεν έχω άλλο για γάμο.
1: Τι έχεις να μας πεις?
0: Τίποτα, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, πες το.
0: Κάτι.
1: Ότι
0: οι Ιρανοί κάναν 3 διαφορετικά κύματα για να εξαντλήσουν την αεράμινα των Αμερικανών. Γι' αυτό χτυπήσαν την Ιορδανία και την Άκαμπα κτλ. Γιατί στην αρχή σηκώθηκαν οι Patriot που είχαν, αλλά δεν έχουν απεριόριστο αριθμό Patriot και οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν είχαν, το πρώτο κύμα το εξουδετέρωσαν, αλλά μετά ήρθε ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα με πιο εξελιγμένους πυράβλους, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το Ιράν έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο. Όχι μόνο έχει απόθεμα πυράβλων μπόλικο, έρχεται και σε αντίθεση με αυτό που μέχρι τώρα έλεγε ο Τραμπ, ότι έχει καταστρέψει το πλωστάσιο του Ιράν. Σε αυτό έχουμε μία καινούργια εξέλιξη τρόπον τεινά. Συναντήθηκε χθες ο Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και του λέει σας...
1: Ότι είναι αλληλέγγυος.
0: Όχι μόνο είμαστε, λέει, ότι εμείς σας ενισχύουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Ναι, καλά, το ξέραμε αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω, το λέω να το ακούσει, μήπως το ακούσει ο κύριος Τραμπ ή κάποιος το πει.
1: Γιατί
0: ότι η Ρωσία εφοδιάζει το Ιράν που είναι εχθρός του τώρα με πόλεμο. Ναι, αλλά με τον Πούτιν τα έχει μέλη γάλα.
1: Εντάξει τώρα, δεν τα έχει τόσο.
0: Α, δεν τα έχει τόσο.
1: Είναι έτσι, ντεμή σεζόν η κατάσταση. Τέλος πάντων, καλά, δεν εξαντλείται έτσι εύκολα η αεράμινα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι εξαντλείται άμεσα. Ναι. Απλά θέλουν και αυτοί.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου,
0: τακτική,
1: α πούμε.
0: Μα προχθές δεν λέγαμε ότι για κάθε πύραυλο που έριχναν οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί σηκώναν 3 πυράβλους για να τον αναχαιτήσουν. Κάποια στιγμή τελειώνουν και αυτοί. Τι να κάνεις.
1: Ναι. Ναι, θέλω να γυρίσουμε εδώ τώρα. Γιατί θα ξαναφύγουμε έξω. Γιατί και αυτό που γίνεται ανάμεσα στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ κυρίως και τη Ρωσία πλέον, με την αντίδραση της Ευρώπης σε αυτό το. Ανακοίνωσαν χτες οι Γερμανοί, βγήκαν και είπαν ότι αυτό που είχε γίνει στη Λειψία, πότε είχε γίνει? Πριν λίγο καιρό.
0: Τέλειο Ιουλίου, τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αυγούστου.
1: Ναι. Τι σημασία έχει, ναι. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι, αυτό που είχε γίνει, που είχαν βρει δηλαδή ένα ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το στείλει η Ρωσία. Θα το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μόσχα το είπε ότι η Ζαχάροφ, εντάξει, που ξέρουμε την αξιοπιστία της. Έτσι. Είπε ότι είναι όλα αυτά παράλογα. Δεν κάνει τέτοια η Ρωσία, που έχει εξαπολύσει 800 ντρόουν, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, αλλά τέλος πάντων. Και υπάρχει ισχυρή αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ και σε ελληνικό, σε εθνικό επίπεδο. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε ανάρτηση χτες, στηρίζοντας την
0: Γερμανία.
1: Τη Γερμανία. Τα πράγματα γερά.
0: Ναι, είναι. Κλείνει το προξενείο στο.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια πόλη κλείνει το προξενείο της Ρωσίας. Κλείνει το λεγόμενο σπίτι της Ρωσίας, το οποίο υποτίθεται. Στη Βόνη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν αυτό το σπίτι για ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών κτλ. Αλλά κατά τους Γερμανούς προσιλητίζει και εγγράφει, εν πάση περιπτώσει, στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας ή διοχετεύει χρήματα, εν πάση περιπτώσει, για να γίνονται διάφορα σε ευρωπαϊκό έδαφος κτλ. Το κλείνουν και αυτό.
1: Ρωσία, ναι. Δεν κάνει τέτοια η Ρωσία.
0: Καλά, δεν κάνει. Ναι. Άμα θέλει ο Μέρτς, μπορεί να πει: ωραία, απελευθερώνω του πυράβλου που έχω, του Τάουρου, του μεγάλου Βεληνικού και του δίνω στην Ουκρανία και τελειώνει το παραμύθι.
1: Ας το κάνει όμως.
0: Ναι, λέω.
1: Άμα θέλει, ας το κάνει.
0: Μια ιδέα δίνω. Μια πρόταση. Τώρα που είπαμε για την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό γιατί μπορεί να παίξει πολύ το επόμενο διάστημα. Βγήκε χθες το βράδυ ο Ζελένσκι και είπε: από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς. Μας ζητήσανε κάποιες δυνάμεις να σταματήσουμε για τρεις μέρες τους βομβαρδισμούς στη Μόσχα και στο Λένιγκραντ. Το κάναμε, αλλά οι Ρώσοι συνεχίσαν και βομβαρδίζανε κατοικίες και άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία. Δεν θα το ξανακάνουμε. Από εδώ και πέρα οι ουρανοί πάνω από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς ούτε για τις επιβατικές πτήσεις. Να το ξέρουν, είναι μήνυμα που δίνουμε, λέει, σε όλες τις πρεσβείες των δυτικών χωρών στην Ουκρανία και ένα μήνυμα που δίνουμε προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Μόσχα. Οι ουρανοί δεν είναι ασφαλείς.
1: Δεν έχουν μέσα.
0: Θα έχει τώρα.
1: Δεν έχουν μέσα. Το έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν μέσα.
0: Για ποιους τώρα,
1: λέει. Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι, ας πούμε. Και τρελαίνομαι ακούγοντας. Και κόμματα εδώ, σε αυτή τη χώρα ακόμα,
0: ναι.
1: Τρελαίνομαι, να μιλάνε, ας πούμε, και να μιλάνε κατά της Ουκρανίας.
0: Εντάξει.
1: Όχι, ναι. Δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει, γιατί τα ίδια κόμματα, αν για παράδειγμα, μη γέννητο φυσικά, δεχθούμε εμείς επίθεση από κάποιον, θα πούνε πού είναι να μας στηρίξει η Ευρώπη.
0: Όχι, το λένε, για άλλες περιπτώσεις το λένε, ναι. Για την Κύπρο, ας πούμε, λένε. Γιατί δεν έχει στηρίξει διεθνής κοινότητα ή δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Κατάλαβες. Αυτό.
1: Τέλος πάντων,
0: εν πάση περιπτώσει, είναι τα γνωστά.
1: Υπάρχει πάντως μεγάλη ένταση και υπάρχει ένταση
0: πολύ.
1: Ανάμεσα στην Ευρώπη, αλλά η οποία στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στέκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό απέναντι στη Ρωσία, αλλά πλέον δέχεται επίθεση, γιατί επίθεση είναι αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, περί υβριδικού πολέμου, εν πάση περιπτώσει.
1: Με υβριδικό, ξεϊβριδικό, επίθεση είναι.
0: Ναι.
1: Δέχθηκε επίθεση μία χώρα, δηλαδή σκεφτείτε εδώ να βρίσκαμε ένα ντρόν με εκρηκτικά δίπλα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ή μέσα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι. Θυμήσου το αυτό που είχε γίνει το θέμα, ας πούμε, με τη Λευκάδα που είχε βρεθεί ένα ντρόουν. Όχι, είναι κάτι ανάλογο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι
0: ίδιο.
1: Σε αεροδρόμιο.
0: Λέω κάτι ανάλογο.
1: Είναι σημαντικό το ότι είναι σε αεροδρόμιο, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, όταν είσαι μέλος ενός όλου, π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ,
0: ναι.
1: Πρέπει να ακολουθείς, αλλιώς φεύγεις.
0: Βέβαια, εδώ δεν ασχολούμαστε με τέτοια. Ασχολούμαστε με το αν στο νεοποιεί.
1: Α, καλά.
0: Θα έχει άρεν θύλι άλλο ή δεν θα έχει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροτές το έχουν ακούσει αυτό. Ενεπλάκησαν ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα δημοσίευμα, μια εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Έβγαλε δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Τι κακό πάθαμε στο νεοποιεί, που σε μία φόρμα που συμπληρώνεις για να πάρεις τα ακριβά φάρμακα, τα φάρμακα υψηλού κόστους,
0: ναι.
1: Σε ρωτάνε τι είσαι, αρσενικό, θηλυκό, άλλο, αυτοπροσδιορίζεσαι κτλ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Μεγάλο κακό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό από το δημοσίευμα το πήρε και το ανέδειξε μείζον θέμα χθες που γίνονται τόσα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό βρήκε να αναδείξει ο κύριος Σαμαράς. Βγήκαν μετά
1: να το
0: απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να το απαντήσει η κυρία Αγαπηδάκη. Έλα όμως που βγήκε ένας συνάδελφος πλέον που ήταν διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος, ο κύριος Μουρούτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε εκπομπή που κάνει σε ένα κανάλι,
1: ναι.
0: Βγήκε και είπε ότι αυτή η διάταξη υπάρχει από το 2013, δηλαδή επί κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Άκου τώρα να δεις πράγματα.
0: Το συγκεκριμένο αυτό με την κατάταξη των φύλων υπάρχει επί κυβερνήσεώς του το 2013. Τότε καθιερώθηκε πρώτη φορά κατ' εφαρμογήν κάποιας κοινοτικής οδηγίας.
1: Εμένα.
0: Άρα δεν έχει σχέση με walk και anti-walk και τρέχα γύρευε όλες αυτές τις όλους αυτούς τους τίτλους που λένε και βάζουν.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι μυθεύματα ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σχέση με το walk, γιατί εφαρμόζεται από το 2013 επί κυβέρνηση Σαμαρά, λέει ο τότε εξαπορήτων του ο διευθυντής του γραφείου του.
1: Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πω ότι ο Σαμαράς είναι ο Σαμαράς. Το ξέρουμε. Ναι. Τι πρεσβεύει και ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Εμένα λίγο με στενοχώρησε,
0: ναι,
1: η σπουδή,
0: ναι,
1: και του Υπουργού Υγείας και των υπόλοιπων να πούνε ότι ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Γιατί ξαφνικά, πώς το λένε, μπορεί να δημιουργούσαν αυτά τα. Αυτό, το να έγραφες ότι είσαι άλλο φύλο, να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι πρόβλημα υγείας σε σχέση με τα φάρμακα. Δεν ξέρω. Μπορεί και να δημιουργεί, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το να σπεύσουμε, ας πούμε, να πούμε ότι ήταν λάθος αυτό το πράγμα. Δεν γκρεμίστηκε ο κόσμος. Δεν άλλαξε το σύμπαν. Προχωράει ο κόσμος.
0: Για κάποιους γκρεμίστηκε. Θεωρούν. Κάποιοι θεωρούν ότι γκρεμίστηκε.
1: Αυτό δεν είναι. Η άρνηση πραγματικότητας όμως δεν είναι γκρεμίστηκε. Τι να σου πω. Και αν υπήρχε αυτό που λέει ο Μουρούτης, που λες εσύ.
0: Ο Μουρούτης το λέει, δεν το λέω εγώ.
1: Αυτή, ότι, ναι, ότι είπε ο Μουρούτης. Ενώ,
0: ναι.
1: Αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τρεις λαλούν, ας πούμε.
0: Και δύο χορεύουν. Έλα όμως που κάθισαν και χόρεψαν πολύ. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μας λέει, μας στέλνει μια φυσέτα. Τι είναι αυτό, ένα. Έχει την 15η Πανθεσσαλική Γιορτή Παραδοσιακών Σπόρων.
1: Να ξέρεις.
0: Α, όχι, είχε. Πρώτη Ενάτου. Πρώτη Ενάτου, σήμερα είναι 2 Ενάτου. Είχε, ναι.
1: Χτες
0: είχε. Καλημέρα στη Χριστίνα στην Καλαμάτα.
1: Καλό μήνα.
0: Και...
1: Σε όσους δεν τα πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είναι στην αρχή ακόμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τα σχολεία. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το έχεις καταλάβει.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Πάμε. Χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πότε ανοίγουν τα σχολεία? 11 Σεπτεμβρίου. Σταθερά. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε στο σχολείο.
0: Μ.
1: Καλημέρα. Αγιασμός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βιβλία.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Βιβλία.
0: Ναι.
1: Λέω, υπάρχει ένα.
0: Ένα τελετουργικό.
1: Αγιασμό.
0: Ένα μάνιουαλ.
1: Σπίτια,
0: ναι,
1: σας. Μάθημα. Γιατί δεν ξεκινάμε μάθημα. Και γιατί δεν ξεκινάμε το μάθημα στα σχολεία 1η Σεπτεμβρίου.
0: Γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει να γίνεται σταδιακά η επανένταξη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Ότι δεν μπορεί να γίνεται απότομα.
1: Γιατί θα πάθουν ψυχολογικό.
0: Από τους 3 μήνες διακοπές, ας πούμε.
1: Άμα
0: και
1: άμα το κάνουν 2 μέρες μετά είναι καλύτερα, δηλαδή.
0: Εντάξει, έρχεται λίγο πιο ομαλά.
1: Άσυμο τώρα.
0: Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά κάποιοι το έχουν πει αυτό. Κάποιοι επιστήμονες,
1: ναι,
0: το έχουν βγάλει αυτό ότι την πρώτη μέρα.
1: Αλλά και εγώ λέω ότι είμαι μοντέλο.
0: Ή να σου πω, μπορεί να είναι εθνικό δίκαιο. Μου αρέσουν αυτά τα εθνικά
1: αυτά
0: δίκαια.
1: Αυτά τα εθνικά,
0: ναι,
1: δίκαια μας έχουν. Ναι.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη,
1: ναι,
0: από τις Σέρες. Συννεφιά έχεις τις Σέρες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Mm. Ωραία θα είναι.
0: Καλημέρα
1: ωραία
0: και στον κύριο Σταύρο. Κυρία Σερέτη, με όλο τον σεβασμό, ας έχουμε όλη τη γνώμη μας. Καλημέρα, καλές εκπομπές να έχετε.
1: Πράγμα,
0: για το. Για τα φύλλα.
1: Μα δεν είναι θέμα γνώμης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα γνώμης. Ακούστε, δεν είναι θέμα γνώμης. Είναι θέμα πραγματικότητας, είναι θέμα επιστήμης. Είναι πολλά θέματα.
0: Μα σύμφωνα με την εξήγηση της κυρίας Αγαπηδάκη, αυτό δεν γίνεται. Γιατί τις διάβασα όλες τις εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται για να διαχωριστούν τα φύλλα. Γίνεται για μια παραμετροποίηση. Τρέχα γύρω με τεχνική όρη. Μια παραμετροποίηση, εν πάση περιπτώσει, κάποιων πραγμάτων. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, για να έχουμε ένα κοινό τρόπο σύγκρισης πραγμάτων. Γι' αυτό γίνεται, δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός, ούτε γίνεται κάποια εξώθηση, ας πούμε, στην αλλαγή φύλου.
1: Για να καταλαβαίνουμε. Το 2026 υπάρχουν, ναι, κάποιοι τύποι οι οποίοι κυβέρνησαν κιόλας κάποτε,
0: ναι,
1: οι οποίοι, πώς το λένε, προσπαθούν να μας κάνουν να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, λες και η δομή της κοινωνίας και το που θα προχωρήσει και αν θα πάει μπροστά ή πίσω ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται από αυτό, και καθόμαστε εμείς και ακολουθούμε και, ναι, γίνεται, ενώ συμβαίνουν τόσο σοβαρά πράγματα στον πλανήτη πραγματικά όμως, και ο αυτοπροσδιορισμός των ανθρώπων και των φύλων είναι κατάκτηση, και αυτό Έχουν άνθρωποι, έχουν πετροβοληθεί, έχουν περιθωριοποιηθεί, έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους για τέτοια πράγματα, για τέτοιους διαχωρισμούς.
0: Μας λέει η Χριστίνα ότι τις 5 του μηνός θα είναι αυτή η πανθεσσαλική συνάντηση για τους σπόρους. Η 1η Σεπτεμβρίου ήταν η κοινοποίηση της εκδήλωσης. 1η Ενάτου, κατάλαβες. Στις 5 Ενάτου θα
1: γίνει. Η Αμφίσα που λέγε μια θεία μου, τι λέει.
0: Η Αμφίσα λέει 1 Ενάτου, αλλά 1 Ενάτου μου λέει ότι έγινε η ενημέρωση. Στις 5 Ενάτου είναι η Πανθεσσαλική.
1: Το
0: λέω γιατί κάποιο κόσμο μπορεί να τον ενδιαφέρει να πάει.
1: Περίμενε, πότε. 5, αχ, δεν μπορώ.
0: Είναι Σάββατο, παιδί.
1: Δεν μπορώ, έχει τη
0: μέρα Σάββατο.
1: Δεν μπορώ, έχει εκπομπή, εγώ τη δε.
0: Η Άλεξ λέει, Γκούτερ Μόργεν, σημερινή ευχή, αχ, η Ευρώπη μικρή γερωμένη του Δία να μείνει ξεχωριστή, δυνατή και ενωμένη.
1: Μακάρι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε αυτό το πράγμα, πάντως να σας πούμε την αλήθεια. Δεν το πολύ βλέπουμε με την έννοια, βλέπουμε τι λένε οι προβλέψεις και για τις εκλογές που θα γίνουν στην Ευρώπη και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, λίγο στριμωγμένα. Να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τελικό λόγο τον έχει ο Ευρωπαίος πολίτης. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει Χριστιανοί Ταλιμπάν. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τους Ρώσους είναι κάτι τύποι σαν αυτόν τον 43χρονο που φωτογραφιζόταν με κάτι ψευτοπαπάδες. Και είναι αυτός που έβαλε το παιδί του στην κατάψυξη. Εντάξει τώρα, παιδιά, τα μπλέκουμε όλα.
1: Όχι, παιδιά, μην το κάνουμε αυτά.
0: Όλα, ναι, όλα. Λοιπόν, καλημέρα στον. Ο κύριος Βαγγέλης μας στέλνει φωτογραφία από τις ΣΕΡΕΣ που είναι όντως πολύ συννεφιασμένες τρασίες, παιδιά. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο στη Νέα Κύο με 19 βαθμούς. Εκεί δεν έχει συννεφιά, εκεί έχει κανονικά καλό μήνα και υγεία σε όλους μας. Σήμερα, καλή δύναμη. Αυτά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Άκου τώρα να δεις εδώ μεταξύ.
0: Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Λέω, υπήρχε μια οικογένεια, έχει γίνει σύριαλ αυτό το πράγμα από χτες, προχθές, που είχε μετακομίσει στην Βρετανία σε ένα χωριό.
0: Ναι.
1: Πολύτεκνη.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι φεύγουν τώρα, δεν θα φύγουν.
0: Όχι όλοι.
1: Εντάξει.
0: Κάποιοι θα μείνουν.
1: Ρε παιδί μου, θα μείνει
0: η μαμά
1: γιαγιά,
0: ή η πεθερά, ξέρω εγώ ποιος θα μείνει.
1: Ναι, η γιαγιά και η άλλη κόρη.
0: Θα μείνει, αυτοί θα μείνουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η μισή οικογένεια φεύγει. Πάει στην Άξο.
0: Ωραία.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, με τι ασχολούμαστε, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω τώρα ότι έχει βγει μια άλλη κυρία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι από την ίδια οικογένεια. Έχω μπερδευτεί κιόλα. Που λέει ότι τη κάνανε μποϊκοτάζ στο μαγαζί που άνοιξε στο χωριό. Ρε παιδιά.
0: Άνοιξε μαγαζί που φτιάχνει πίτες. Εντωμεταξύ.
1: Δηλαδή. Σοβαρά τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν ξέρω. Τι γίνεται.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ό,τι γινόταν πάντα. Απλά τώρα το μαθαίνουμε γιατί υπάρχουν τα social media και τα τέτοια.
1: Ναι, αλλά ασχολούμαστε. Ασχολούνται. Όχι εμείς. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα βέβαια. Ενημερωτικές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Με το αν δεν παίρναν τις πίτες της κυρίας στο χωριό που είχε πάει αποφασίσει να μείνει, ας πούμε.
0: Και προκύπτουν χιλιάδες ερωτήματα. Στην Άξο θα τις παίρνουν τις πίτες, δηλαδή.
1: Αυτό.
0: Για παράδειγμα.
1: Αυτό.
0: Στην Άξο δεν έχουν δικέ τους πίτες.
1: Γιατί έχουν
0: ή στην Άξο θα κάνει άλλο. Μπορεί να κάνει άλλο πράγμα.
1: Έχουν ωραία τυριά εκεί.
0: Πολύ ωραία τυριά. Και κρέατα. Και πατάτες. Έχουν και γιορτή πατάτας.
1: Βέβαια, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Πού έχει γιορτή πατάτας?
1: Στην Άξο.
0: Για την Άξο λέμε.
3: Όχι τώρα έχει.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι, ρε,
1: λέμε γενικά γιατί. Λέμε για αυτή την οικογένεια που είχε πάει στην Βρετανία.
3: Ναι.
1: Και φύγαν οι μισοί. Και έχει γίνει σύριαλ αυτό.
2: Στη φουρνά.
1: Ναι, ναι. Και έχει γίνει σύριαλ γιατί η μισή θα μείνει. Η άλλη μισή έφυγε και
0: θα πάει στην Άξο η άλλη
1: μισή. Θα πάει στην Άξο.
0: Στην οποία.
1: Έχει πάει, έχει πάει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μας το ανακοινώσαν χθες.
1: Έχει πάει στην Άξο. Ναι, αλλά είπε ότι δεν τις παίρνανε τις πίτες.
0: Τις κάνανε μποϊκοτάζ.
1: Τις κάνανε μποϊκοτάζ. Γι' αυτό.
3: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά.
1: Όχι, το είπε η κυρία, μία από τις κυρίες αυτές της οικογένειας.
3: Τι γίνεται εκεί. Δεν είναι τώρα προφανώς δικαίωμα της οικογένειας. Είναι να φύγει, αν θεωρεί ότι πρέπει καλύτερα να.
0: Εννοείται, ελεύθερη διακίνηση είναι θεμελιώδες δικαίωμα.
3: Ναι. Και επίσης, ξέρω, παραμένει στην ελληνική περιφέρεια. Δεν έρχεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστό, σωστό.
3: Στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απλά καταλαβαίνω από αυτό ότι, ρε παιδί μου, σαν ξαφνικά, σαν έθνο, σαν κοινωνία, είχαμε να αποθέσει πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες σε αυτό. Ήταν επειδή βλέπουμε και μαραζώνει και η ψυχή μας, μαραζώνει η περιφέρεια σε πολλά σημεία. Είχαμε δει μια αναλαμπή ότι ένα χωριό ξαναζεί.
1: Ναι.
3: Και χαρήκαμε τόσο πολύ. Δηλαδή, σαν αυτή η οικογένεια έγινε ένα σύμβολο του έθνους. Και τώρα που φεύγει, αισθανόμαστε σαν κάτι να χάνουμε κι εμείς. Παρότι τώρα, εγώ πιστεύω, νοιάζονται κανένα, δεν ξέρω που πέφτει τα φουρνά Ευρωδανία.
1: Όχι, όχι.
3: Αλλά δεν
1: εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ θεωρώ και 9 στου 10 Έλληνε δεν ήξεραν καν ότι υπήρξε μια οικογένεια η οποία σηκώθηκε και φύγε και πήγε στα φουρνά. Και τώρα σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στην. Το ξέραν πολύ, λε.
2: Πάει πάλι περιφέρεια. Από περιφέρεια σε περιφέρεια. Α κρατήσουμε αυτό. Τώρα γιατί φύγανε, βέβαια, είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Μα λέμε. Οι υποτίθεται έχουν βγει τώρα και λένε ότι του κάναν μποϊκοτάζ στο μαγαζί που είχαν ανοίξει.
1: Λέει διάφορα παράπονα. Μπορώ να το κάνω και live. Διάφορα παράπονα. Του κάναν μποϊκοτάζ στο μαγαζί.
2: Γιατί να το κάνουν αυτό.
0: Πε με εμένα, εσύ.
1: Του δώσανε σπίτι γεμάτο ποντίκια.
0: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Κατάλαβε, γι' αυτό και λέω ότι γίνεται σύριαλ τώρα. Εντάξει. Ναι,
2: τώρα γίνεται
3: Δεν είναι αυτή η ουσία τώρα. Είναι ότι.
0: Όχι, η ουσία είναι, άμα θέλετε να το σοβαρέψουμε και να πούμε, η ουσία είναι να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική. Δηλαδή, συζητούσαμε προχθές για μια περίπτωση με τη Δήμαρχο των Λειψών. Τη ρωτήσαμε τι θέλετε εσείς για να μένει ο κόσμος εκεί. Λέει γιατρό. Να έχουμε γιατρό όλο τον χρόνο. Θέλω να πω, πρέπει να υπάρξουν αυτές οι υποδομές και αυτές οι μέρημνες, αυτή η μέρημνα, ώστε να μπορέσουν να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, γιατί όπως σωστά είπε ο Κώστας, ματώνει η ψυχή μας βλέποντας τα χωριά να αδειάζουν και να έχουν έναν και δύο κατοίκους. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, μπορεί να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές σε αυτό για να ενισχυθεί. Αν μπορούν να υπάρξουν, να τις δούμε, να τις μάθουμε, να τις σχολιάσουμε, να τις κρίνουμε, αλλά να τις δούμε κάποια στιγμή να εφαρμόζονται. Και σε αυτές δεν χωράει. Το λέει η μία κυβέρνηση, το αντιμάχεται το άλλο κόμμα κτλ. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια εθνική πολιτική. Να μην πω εθνική στρατηγική, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Παιδιά, σκεφτεί, δεν θα βγει καφέ. Έχει ξεχάσει τον καφέ του σήμερα.
2: Ναι. Σκέψη να έχει βγει. Πάντως, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που λέει, γιατί είναι ωραία και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και είναι ωραία τέλος πάντων να βλέπουμε και νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τέτοια θέματα, γιατί υπάρχει και το δημογραφικό στο πίσω μέρος, έτσι και στο βάθος όλης αυτής της κατάστασης. Αλλά απ' την άλλη, αν από το κράτος δεν υπάρχουν πολιτικές, κάθετα και οριζόντια, δεν μπορεί να πετύχεις κάτι.
3: Δηλαδή, μια και μιλάμε για την Άξο, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα που πέρασα. Πήγα στην Άξο, μπράβο, και πήγα λοιπόν στο Φιλότι, από τα πιο όμορφα χωριά στον πλανήτη Γη. Και είναι λοιπόν μια κυρία, το οποίο δεν ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την καλημέρα μου να τη πω, η οποία είχε μεγαλώσει και μου λέει: εγώ όταν ήμουν στο. Τώρα η κυρία δεν ξέρω πώς είναι, να μην αδικήσω, 70 χρονών, δεν ξέρω, κάπου εκεί.
2: Δεν χρειάζεται να πει ηλικία, παιδί μου.
3: Όχι, για να καταλάβουμε σε ποια εποχή αναφέρομαι. Και μου λέει ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, το δημοτικό μου λέει στο φιλό του δημοτικό, έτσι, όχι στη χώρα την άκουσα. Είχε 300 παιδιά.
1: Καλά, εντάξει, καλά.
3: Σήμερα έχει. Δεν ξέρω πώς έχει. Δεν ξέρω πώς έχει.
1: Και αυτό είναι μεγαλοφόρη αυτό.
2: Είναι μεγαλύτερο χωριό της Νάξου.
1: Ναι, μεγαλοφόρη.
3: Σταδιακά 300-250, αυτό δεν έγινε σε μια μέρα. Έγινε, γι' αυτό σου λέω, σε βάθος μισού αιώνα. Δεν ξέρω αν αυτό αντιστρέφεται και ποιες είναι αυτές οι πολιτικές που θα κράταγαν τον κόσμο στο φύλλο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν τις ξέρω. Ούτε μπορώ να τις φανταστώ.
1: Θα δούμε, παιδιά. Τώρα...
2: Εντάξει, πάντως εγώ βλέπω όταν στις διακοπές που πάμε και τα λοιπά, ότι ο κόσμος. Υπάρχει μια νοσταλγία, ρε παιδί μου, για. Όχι για να γυρίσουν για πάντα, αλλά υπάρχει μια νοσταλγία του κόσμου ότι μήπως αν. Μια προσδοκία, μήπως αν φεύγαμε από την Αθήνα. Βρίσκαμε κάτι καλύτερο. Δεν το βλέπει, δεν το νιώθει αυτό καμιά φορά να σου το λένε.
0: Είναι το ρομαντικό, το τι ωραία που θα ήταν να μέναμε εδώ. Αλλά να μέναμε εδώ πέρα για καμιά εβδομάδα. Γιατί μετά αρχίζουν τα άλλα. Ναι. Το χειμώνα, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μετακινηθείς, δεν έχεις πλοίο, δεν έχεις γιατρό, δεν έχεις δάσκαλο, δεν έχεις το ένα, δεν
1: έχεις. Να σας πω κάτι όμως. Με αυτά και με αυτά. Δεν έχουμε δει με τίποτα για τη Μέγκαν και πήγε και 59.
3: Αύριο, γιατί το κατάλαβα ότι ο Διονύσης πήγε επιθετικά. Πήγε επιθετικά ο Διονύσης για να μας αποτρέψει από αυτό.
1: Δεν έχει καφέ.
0: Για να σας αποτρέψω από τη Μέγκαν.
1: Ναι.
0: Κάθομαι στη γωνία μου και δεν ενοχλώ. Άμα
1: καλά, εντάξει.
0: Αν ενοχλώ να φύγω κιόλας.
1: Άστα τώρα, τι αν ενοχλείς. Επειδή δεν μιλήγες μέχρι τώρα για να.
0: Για να μην πείτε για τη Μέγκαν. Άλλο πάλι και τούτο. Καλημέρα.
3: Μην πεις ότι αύριο 3 Σεπτέμβρη και πρέπει να πούμε άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, αύριο είναι ειδική μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Εσύ Βάγκο σας θέλω. Καλημέρα.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Δεν πάμε. Ναι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε νέα επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί από αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Στο Νεπάλ, περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Λοιπόν, έχουμε δροσιά, ό,τι και να λέτε εσείς. Αν και τον Αύγουστο έτσι, και τον Ιούλιο έτσι ήταν. Νωρίς το πρωί είχε δροσιά.
1: Τόση δροσιά δεν ξέρω. Πόσο βαθμού έχει.
0: 16.
1: Όχι, δεν είχε τόση δροσιά.
0: Δεν είχε.
1: Είχαμε και μέρες
0: 16,
1: που είχαμε,
0: είχε.
1: Είχαμε και μέρες που είχαμε και 22. Και
0: α, καλά, εντάξει, λίγες όμως ήταν αυτές.
1: Μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν αρκετές. Τώρα τελευταία είχε.
0: Τις μισές του καλοκαιριού.
1: Να πούμε. Δεν φωνάζει τόσο πολύ.
0: Να για να σε τρομάξω.
1: Πώ.
0: Είμαι κακός. Γι' αυτό. Δεν ξύπνησε καλά η κυρία.
1: Δεν ήθελε να ξυπνήσει η κυρία.
0: Γιατί ξύπνησε.
1: Ξύπνησε.
0: Γύρνα και από την άλλη μεριά.
1: Πολύ εύκολο θα ήταν.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό το πρωινό. Όταν θέλεις, δεν θέλεις να ξυπνήσεις.
1: Αυτό. Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι και εσύ δεν θες να σηκωθείς και λες λίγο ακόμα.
0: Σε αυτή την περίπτωση στέλνεις ένα μήνυμα και λες έχω άδεια.
1: Έχω άδεια.
0: Τι να κάνω, δηλαδή. Ναι. Οπότε γυρνάς από την άλλη μεριά και τελείωσε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Όλοι μας καλά. Ναι, είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Ναι.
1: Μας ξημέρωσε.
0: Γιατί...
1: Ναι. Ναι. Να το λέμε, να το λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή.
0: Όχι.
1: Το ότι σε ξημερώνει, το ότι μπορεί και σηκώνεσαι.
0: Ναι, γιατί την επόμενη στιγμή δεν ξέρει πώ θα είσαι.
1: Όχι.
0: Καλά ή κακά.
1: Όχι. Προ το παρόν είμαστε καλά και
0: δόξα
1: τω Θεώ και αυτό ελπίζουμε να συνεχιστεί και
0: έτσι
1: κατά τη διάρκεια τη ημέρα.
0: 16 βαθμού στο Βόρειο Εύρο. 16 βαθμού και στη Δράμα. Και στα ορεινά των Σερών. Στα παιδινά και στα παραθαλάσσια διαφορετικέ θερμοκρασίε. Γύρω στους 19-20, 23 Αλεξανδρούπολη βλέπω τώρα, οπότε καταλαβαίνετε πώς είναι η κατάσταση, έτσι. Αρχίζει και αλλάζει το πράγμα σιγά.
1: Αρχίζει και αλλάζει, όντως αρχίζει και αλλάζει.
0: Θα πάμε όμως έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
1: Αρκετά θα ανέβει.
0: Ναι, και τις επόμενες μέρες δεν θα έχει 36, θα έχει 33, αλλά πάλι θα έχουμε ζέστη. Από την άλλη εβδομάδα ίσως να δούμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλλον θα δούμε. Όσο πλησιάζουν προς τα μέσα του Σεπτέμβρη.
1: Οι ελάχιστες δεν αλλάζουν όμως.
0: Οι ελάχιστες θα παραμείνουν. Ελάχιστες. Θα δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε.
1: Θα...
0: Τι θα γίνει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί και εδώ βλέπεις οι ελάχιστες είναι άλλες, αλλά ναι. Η πρόβλεψη είναι διαφορετική από ό,τι είναι τέλος πάντων τώρα. Κανένας γιορτάζει. Ο μάμας λέει γιορτάζει. Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Και δεν έρχεται τη λέξη μαμά, έρχεται τη λέξη μαμή, λέει.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ψέματα. Εγώ σου λέω ψέματα εγώ.
1: Έλατε. Σου έχω πει ψέματα.
0: Ναι. Και είναι παγκόσμια μέρα ενός είναι φρούτο. Τι είναι.
1: Τι, καρπός.
0: Που δεν σ' αρέσει εσένα. Η καρύδα.
1: Δεν είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Τι είναι από τα αγαπημένα σου. Είναι και κάτι από τα αγαπημένα. Το ένα δεν μ' αρέσει, το άλλο δεν μ' αρέσει. Να κάνει ροδάκινο, θα φάει το πολύ. Το χειμώνα τι τρως.
1: Γιατί τόσο ωραία φρούτα έχει το χειμώνα. Πορτοκαλάκια.
0: Να τρως αυτά.
1: Μιλαράκια.
0: Μπορεί να σε ενοχλούν, ας πούμε, στα πορτοκάλια γιατί έχει μέσα τα τέτοια. Τα... Πώς τα λένε, μόνο στο φυσικό χυμό.
1: Τι σχέση έχει τώρα το φυσικό χυμό.
0: Μπορεί να σε ενοχλεί, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, δεν έχει άκρηση.
1: Όχι.
0: Δεν έχει. Έχει αυτό ακριβώ.
1: Ένα βολικό.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Άνθρωπος.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Καρύδας, λοιπόν, γιορτάζεται σήμερα από τις κύριες χώρες παραγωγής και τους λάτρεις όλο τον κόσμο. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα πολλαπλά ωφέλη και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Κοίτα τώρα, έχει ενδιαφέρον. Ο καρπός του κοκοφίνικα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Κόκος ο καριοφόρος. Παρόλο ότι η λέξη κάριο, λέει, περιλαμβάνει την ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο. Α, εδώ σε θέλω τώρα. Αλλά δρύπη. Α, τι είναι αυτή η δρύπη. Λοιπόν, όπως και η καρπή των περισσότερων φινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φίνικα ακάι, έχεις πολλά να μου πεις σήμερα, της χουρμαδιάς και του ελαιοφίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικό στο κεντρικό Ινδικό Ειρηνικό, από όπου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών και αργότερα οι ναυτικοί την έφεραν στην Αμερική και παντού.
1: Παρένθεση. Δρύπη ονομάζεται κάθε σαρκώδης καρπός, ο οποίος έχει ημενώδες εξωκάρπιο,
0: μάλιστα,
1: σαρκώδες μεσοκάρπιο,
0: ναι,
1: και ξυλώδες ενδοκάρπιο.
0: Τώρα πες το και στα ελληνικά.
1: Ναι, αυτή όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή θα σου πω, είναι από τους πιο κοινούς εδόδημους καρπούς στη φύση,
0: ναι,
1: και είναι για παράδειγμα όπως τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα βαρύκοκα και τα ραδάκινα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι η καρύδα.
0: Είναι πιο κλειδί απ' έξω.
1: Το ανάποδο είναι. Έχει το ξυλώδες
0: Ναι, απ' έξω.
1: Και μετά.
0: Όπως και έχει. Το καρύδι. Όπως και το αμύγδαλο.
1: Το καρύδι. Το αμύγδαλο.
0: Τι είναι, ξέρω, καρπό είναι.
1: Το καρύδι όμως μέσα έχει και πάλι ανάμεσα του έχει αυτό το ξυλώδες. Το
0: ναι, σωστά, ναι.
1: Το
0: δεν
1: αμύγδαλο.
0: Εκείνο.
1: Όχι, γιατί.
0: Μπα, όταν το κάνεις καρυδάκι γλυκό.
1: Όταν το κάνεις καρυδάκι γλυκό, τρως και το απ' έξω. Δεν τρως
0: είναι
1: μόνο
0: όλο
1: μέσα,
0: μαζί.
1: Ναι.
0: Και την όστη μου.
1: Αλλά εκείνο το.
0: Σ' αρέσει το καρυδάκι γλυκό. Τη θάσου.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν έχω φάει. Δεν γιατί...
0: Σουφρώθηκε, τη βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις φάει.
1: Όχι, γιατί.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ήθελα να φάω.
0: Γιατί δεν ήθελες να φας?
1: Δεν ξέρω, δεν ήθελα να το δοκιμάσω. Κοίταξε,
0: είναι ένα γλυκό που δεν το βρίσκεις ευρέως έτσι για κατανάλωση. Τη θάσου ειδικά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Και το βρίσκεις.
0: Τι?
1: Ευρέως. Στη θάσο.
0: Ναι, να συλληφθεί αυτό.
1: Να συλληφθεί.
0: Λοιπόν.
1: Κάτι θα σου λέει.
0: Δεν ξέρω, άμα το θυμηθείς το λες. Μάλιστα. Καλά, τώρα βέβαια ξέρουμε το πώς μπορεί να καταναλωθεί και τα λοιπά, πέρα από την πόση και την αυτό. Εμένα μου αρέσουν εκείνα τα μπισκότα λέγονται, που είναι όλο ενδοκάριδο και έχουν και ένα κερασάκι στη μέση.
1: Ενδοκάριδο, το ήξερα.
0: Δεν ξέρω, κάπως ναι, λέγονται, κάπως, αλλά ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Έφτιαχνε το κάποτε.
0: Ποιος έφτιαχνε?
1: Ζαχαροπλαστεία.
0: Όλα τα ζαχαροπλαστεία φτιάχνουν. Βέβαια. Ναι. Και όχι μόνο. Τα βρίσκεις πλέον και συσκευασμένα.
1: Ναι, τα βρίσκεις συσκευασμένα, λέει, γιατί δεν στεγνώνει. Έτσι, και δεν ξέρω,
0: είναι μαλακό.
1: Ναι, συνεχίζει να είναι έτσι μαλακό.
0: Αλλά τα ζαχαροπλαστεία, εμένα μου αρέσει έτσι όπως τα παίρνουμε με τα ζαχαροπλαστεία που, που υπάρχουν ακόμη, ξαναλέω τώρα, όχι σε τέτοιο ευρώς, αλλά υπάρχουν, που ήταν από έξω τραγανά και μέσα μαλακά.
1: Ναι, γι' αυτό λέει και τα.
0: Εγώ έχω φτιάξει τέτοια, ξέρεις.
1: Εσύ να ψάρεις καρύδα.
0: Ναι. Τέλειο είναι, δεν είναι τίποτα πανεύκολο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μάλιστα, τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε. Το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και τη Γαλλία. Κάτι που συνέβη 2 Σεπτέμβρη του 1945.
0: Ναι, 2 Σεπτέμβρη όμως έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος που άφησε, άφησε παρακαταθήκη 1000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες, ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και τραγουδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο. Στα 96 του χρόνια, σαν σήμερα το 2021, φεύγει από κοντά μας ο Μίκης Θοδωράκης, οπότε θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, θα τα βάλω μετά. Ήθελα να ακούσουμε μια καινούργια έκδοση της όμορφης πόλης. Είναι μεγάλη στη διάρκεια, θα δούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Να ξεκινήσουμε γιατί μας περιμένει κόσμος και λαός.
0: Ποιοι, πώς, γιατί δεν είπαμε.
1: Πρώτον, έχουμε τη Δώρα δασκάλου που φροντίζει τον ήχο. Εσείς ο Γιάννης Κερλίδης, εγώ είμαι η Ελένη Σταυρίδου.
0: Δεν είμαστε σίγουροι. Γι' αυτό όλα λέμε.
1: Δεν είμαστε σίγουροι. Τι μας κάνει να αμφιβάλλουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε αντίθετα.
0: Όχι, όχι, Γιάννης τώρα.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα μας περιμένει στην Κομωτινή, η Ρένα Πανταζόγλου στην Καβάλα και η Δέσποινα Γιαννακίδου στη Σέρβη. Είσαι μειοψηφία.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα η, τα μεγάλα μυαλά ήταν μειοψηφία.
1: Ως φίλο είσαι μειοψηφία. Τώρα για μεγάλο μυαλό η ιστορία θα δείξει.

0: Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Μικη Θεοδωράκη. Και πάμε τώρα στην Κομοτηνή για να ξεκινήσουμε από εκεί τη βόλτα μας, να μαθαίνουμε τα νέα της μεγάλης αυτής περιοχής που καλύπτουμε πρωί-πρωί μέσα από την εκπομπή. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, κορίτσι, εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ήσυχα, φαίνονται.
0: Δροσιά
1: τώρα
0: έχετε?
1: Γίνεται... πώς?
0: Δροσιά έχετε?
1: Ναι, αλλά όχι έχετε. Πάρα πολύ δροσιά.
0: Α.
1: Καλά είναι, δηλαδή δεν σε τσιμπάει
0: ανεκτή.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλά είναι.
0: Και έτσι
1: καλά
0: να πάει, να συνεχίσει, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμη μπροστά μας. Θέλουμε να έχουμε μάλλον ακόμη λίγο μπροστά μας καλοκαίρι, δεν θέλουμε?
1: Θέλουμε. Να δω πότε θα σου τραγουδήσω τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
0: Α, εγώ ετοίμασα να παίξω σήμερα ένα.
2: Αρχές Οκτώβρη.
0: Αντίστροφη μέτρηση.
2: Αρχές Οκτώβρη, τουλάχιστον αρχίσουμε το Σεπτέμβρη να περάσει.
1: Ναι. Πόσες μέρες θέλουμε? Μέτρησες?
2: Για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κοίταξε.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν ξέρεις. Ξέρεις, αλλά
1: νομίζω
0: ότι είναι 113 μέρες. Ναι, 113 μέρες, παρακαλώ. Ναι.
1: Μόνο?
0: Μόνο, τι.
2: Τι έμεινε?
0: Εδώ έφυγε το καλοκαίρι και δεν καταλάβαμε. Σαν χθες ήταν που ήταν Πάσχα.
1: Ναι.
0: Έμα.
1: Ναι, το 24ωρο έχει γίνει 15ωρο, ναι, είναι
0: ακριβώς.
1: Η αλήθεια.
0: Οπότε τι είναι να φτάσουν τα Χριστούγεννα?
2: Ναι. Το ότι τελείωσε ο Αύγουστος και αρχίσαμε να μιλάμε για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, μόλις είμαστε στις 2 του Σεπτέμβρη. Ναι, λοιπόν, έχουμε και σήμερα έντονη παρουσία υφυπουργών στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα βρεθεί στη Δράμα αλλά και στην Ξάνθη, μαζί με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης στην Καβάλα. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάδαρος Τσαβδαρίδης στη Ροδόπη. Από σήμερα ξεκινάει η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για τα σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων εξοικονόμησης ύδατος στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενεργειών. Για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και την πληγή της ευλογιάς που ακόμα είναι ανοιχτή στη χώρα, εμφανίζονται νέα κρούσματα και μετακινεί συνεχώς την ανασύσταση του κουβαδιού προς το μέλλον. Για όλα αυτά μίλησε στους επαγγελματίες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νίκος Ανδριανός, που ήταν αυτές τις μέρες στην Ροδόπη, νομίζω σήμερα είναι στην Καστοριά. Συναντήθηκε με το Σύλλογο Κτηνοτρόφων, τον πρόεδρο της ομάδας καπνοπαραγωγών, την ομάδα μελισσοκόμων και των αγροτών βεβαίως. Και μαζί μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, καθώς εδώ και 20 χρόνια έχουν θέση, είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο που υπάρχει, νομοθετημένο, καθόλου νόμιμο, των αγροτών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι σε αυτή τη βάση που θα μπορούσε να αποτελέσει το βατήρα για έναν προβληματισμό για το τι γίνεται για τον πρωτογενή τομέα και απευθείας συνομιλία με τους υπευθύνους, με τους υπουργούς και με τον πρωθυπουργό ακόμα. Mm-hmm. Πάντως, 7 χρόνια δεν μπόρεσαν να δουν τον πρωθυπουργό οι άνθρωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών. Και πέραν των όσων ζητάνε εδώ και 20 χρόνια, που είναι πολύ σημαντικά για να σταματήσει ειδικά τα τελευταία χρόνια η ερήμος της Υπαίθρου, θα σταθώ σε ένα μόνο, στην λειτουργία αγροτικών σχολείων. Τα 150 ώρες που έχουν στον ΕΛΓΑ και δεν ξέρω κι εγώ τώρα μέσω διαδικτύου που γίνονται και τα μαθήματα εξ αποστάσεως, δεν γίνεσαι αγρότης, λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, ο κύριος Παυλονάσιος. Ζητάνε την ίδρυση αγροτικών σχολείων. Ένα θα σας πω. Στη Γαλλία υπάρχουν 800 αγροτικά σχολεία διετούς φοιτήσεως για τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον πρωτογενή τομέα, που είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν ότι αυτό θα κάνουν. Και δεν το κάνουν επειδή δεν έχουν άλλη δουλειά. Δεν είναι μια δουλειά που μπορείς να την κάνεις επειδή δεν έχεις άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι μια δουλειά που θέλει να την αγαπάς και με συνείδηση να πας αυτή. 800 αγροτικά σχολεία στη Γαλλία και 200 επιχειρήσεις γεωργικές για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εκπαιδεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι άλλο. Τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Δικά μας, ναι.
1: Λοιπόν, και προχωρώντας, να πούμε ότι σήμερα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει τη διεξαγωγή της επίσημης τελετής παραλαβής παράδοσης. Θα γίνει λοιπόν σήμερα στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Πρετανίας στην Πανεπιστημιούπολη. Η νέα πρίτανης, βέβαια, κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Και φεύγουμε και από εκεί και πάμε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και ανάδειξης της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής που αποτελεί υποβολή υποψηφιότητας του Δήμου Μαρονίας Απών για τον τίτλο «Μεσογειακή πρωτεύουσα πολιτισμού και διαλόγου για το 2028». Για να δούμε. Ναι, για να δούμε. Και κλείνω με το σημερινό πρόγραμμα των γιορτών Παλιάς Πόλης, που περιλαμβάνει λοιπόν στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλου, στην αυλία Γρηγόρης Μπηθηκότσης, όχι ονόματος γιος του ΣΕΡ της ελληνικής μουσικής σήμερα λοιπόν.
0: Φαντάζομαι θα έχει και αφιερώμες στα τραγούδια του πατέρα του κτλ.
1: Όλα αυτά, ναι. Και να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών,
0: ναι,
1: ο Δήμος Ξάνθης διοργανώνει δωρεάν θεματικές ξεναγήσεις στην παλιά Ξάνθη. Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια και τα ιστορικά κτίρια της πόλης, ανακαλύπτοντας τη μοναδική σχέση της Ξάνθης με τις τέχνες. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασιλική.

0: έρωτα και η διασκευή που κάνανε πάνω σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Και τώρα είμαστε στην Καβάλα να μάθουμε τα νέα από την Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα.
2: Καλημέρα. Μια ευχάριστη μέρα, ζεστή και σήμερα για Καβάλα. Ενδεικτικά βλέπω τη θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές από 22 έως 26 βαθμούς αυτή την ώρα, στην πόλη της Καβάλας σε διάφορα σημεία. Στη Δράμα στους 22 βαθμούς και αρκετή υγρασία. Ενώ είχαμε και την πληροφόρηση ότι πριν από λίγο έβρεχε αρκετά στον ευρωκόπη της Δράμας. Εμείς εδώ στην Καβάλα.
0: Έβρεχε,
2: μια...
0: τι λες.
2: Ναι. Έχουμε αυτές τις αστάθειες και κυρίως τα ορεινά. Τα προβλέπει αυτά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και έχουμε αυτές τις εκπλήξεις κατά διαστήματα. Τώρα εμείς εδώ στην Καβάλα μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Στο λιμάνι ένα κρουαζιερόπλοιο, ένα πλοίο που ετοιμάζεται να φύγει για τα νησιά του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου και ένα φεριμπότ που ετοιμάζεται να φύγει για τη Θάσο. Και εδώ θα σας πω ότι υπάρχει μια μικρή υποχώρηση παρουσιάζει σε σχέση με το 2025 η κίνηση από το λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλους για τα νησιά του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου. Διακινήθηκαν μέχρι τώρα τον Αύγουστο 64.126 επιβάτες έναντι 67.000 που ήταν πέρσι τη χρονιά ρεκόρ του 2025. Υπάρχει μείωση από το λιμάνι της Καβάλας και για τη Θάσο, αλλά υπάρχει απάντηση και γι' αυτό. Μεγαλύτερη διαδρομή, καθυστερούν αρκετά, υπάρχουν κάποια θεριμπότητα τα οποία καθυστερούν τραγικά να φτάσουν στον προορισμό τους. Ρεκόρ όμως τριετία σημειώθηκε στην Πορτινιακή Γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν τον Αύγουστο 615.000 επιβάτες. Ήταν αυξημένη η επιβατική κίνηση κατά 6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Όπως φαίνεται, συνεχίζεται ακόμη η αυξημένη κίνηση. Έχει βέβαια απάντηση, γιατί ως γνωστόν το λιμάνι της Κεραμωτής είναι αυτό το οποίο επιλέγουν οι περισσότεροι επισκέπτες, επειδή είναι μικρότερη απόσταση, 35 λεπτά η διαδρομή και δρομολόγια από τις 5 το πρωί ως τις 12 το βράδυ ανά ημίωρο ή 45 λεπτά. Υπάρχουν εξηγήσεις γι' αυτά, αλλά αυτό που καταγράφεται είναι αυτό που είδαν και οι τουριστικοί φορείς της Θάσου στο νησί. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση για τον μήνα Αύγουστο φέτος.
0: Καλό είναι αυτό. Μακάρι να πάει έτσι και το Σεπτέμβρη, δηλαδή.
2: Φαίνεται ότι θα πάει σχετικά καλά και το Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι δεν σας είπα ποιοι θα είναι σήμερα στην περιοχή μας.
0: Ποιος?
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στη Δράμα.
0: Ήταν σε εμάς χθες.
2: Ήταν σε εσάς χθες και συνεχίζει σε Ροδόπη, Ξάνθη και Δράμα. Ενώ στην Καβάλα έχουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον Κωνσταντίνο Κλάση, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Θα δουν διάφορα θέματα, θα συναντήσουν εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και τοπικούς φορείς. Τώρα να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας θέτει σε λειτουργία την ψηφιακή εφαρμογή MyStreet, μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, όπου οι πολίτες μπορούν μέσω διαδραστικού χάρτη να ενημερώνονται για τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Μπορούν να υποβάλουν, αν θέλουν, τα παραπονά τους, να αναφέρουν όρια στις κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Μπορούν να υποβάλουν, αν θέλουν, τα παραπονά τους, να

0: στον μουσικά σχήματα που με τη συνεργασία της Ένωσης Κυριών Δράμας και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με στόχο την αντιμετώπιση του αισθήματος της μοναξιάς, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των κατοίκων στις γειτονιές. Και κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα σε κάποια γειτονιά της Δράμας, αρχής γενομένης από σήμερα, στο πάρκο Ιουστινιανού, θα υπάρχει αυτή η δράση που θα φέρνει κοντά τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Βάξιες του Γιάβορ Γκάρνεβ, με τους Tiger Lilies, το διεθνούς φήμης βρετανικό συγκρότημα, να είναι και επί σκηνής, 9 η ώρα το βράδυ, μία από τις τελευταίες παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Μην το χάσετε αυτό, παιδιά. Δεν το είδα, αλλά όσοι το είδαν φίλοι μου είπαν ότι είναι καταπληκτική παράσταση.
0: Ναι. Μάλιστα. Και εγώ το επαναλαμβάνω μέρες
1: έτσι,
0: τώρα
1: μπράβο,
0: για να
1: έτσι, μπράβο.
0: Κοιμαστούν οι κοντές μας. Θέλουν να το δουν, να προλάβουν.
1: Πολύ καλά. Ρένα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: να έχεις.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν και από την περιοχή της Καβάλας.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: αυτή η καινούργια διασκευή. Και μιας και σαν σήμερα έφυγε ο Μίκης Θεοδωράκης, να πούμε ότι η ερμηνεία ήταν από τη Σοφία Ελευθερίου. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες για αυτό το τραγούδι, γιατί ακολουθεί κι άλλο τραγούδι από ό,τι πληροφορήθηκα από την ίδια. Σε στίχους βέβαια Γιάννη Θεοδωράκη. Ενορχίστρωση έγινε από τον Χρήστο Δαλιάνη, ο οποίος παίζει και βιολί και λαούτο. Ο Σταύρος Μακρύς κοντραμπάσου, η Αθανασία Σπαθιά Κανονάκη, ο Παναγιώτης Λοΐζο Ούτη και ο Δημήτρης Αξιώτης, που είναι νορεστιάδα δικό μας παιδί, έπαιζε λαούτο εδώ, γι' αυτό και το αναφέρουμε έτσι. Μπράβο στα παιδιά και στη διασκευή που κάνανε. Καλημέρα στη Μαρία Μανάκα. Πάμε να μάθουμε τα νέα από τον Εύρο. Τι γίνεται, Μαράκη?
1: Καλημέρα. Ορίστε, τι γίνεται?
0: Τι γίνεται.
1: Πολλά γίνονται.
0: Δεν μάθαμε κάτι, άρα ναι.
1: Κοίτα, πολλά μάθαμε. Να έρχονται τώρα. Είναι από χαμός, δηλαδή, όρεξη να έχεις.
0: Ναι.
1: Χάτε από δαράκια μου, από πίσω, ειδικά η Πέμπτη θα είναι μια.
0: Κοίταξε, όρεξη έχουμε εμείς. Δόξα τω Θεώ, η όρεξή μας είναι μια χαρά.
1: Ναι. Κοίταξε, στο τριάρι είμαστε σήμερα, πρέπει να προσέχουμε. Και στην περιοχή μας δηλαδή, σε όλες τις περιοχές της Αθήνας των Βασιαρχείων, Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο, προσοχή θέλει.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να τα έχουμε αυτά που μας έχουν μείνει, τα δασάκια, τα ωραία, τα όμορφα του Εύρου. Έλεγα λοιπόν για την κινητικότητα, γιατί χθες είχαμε δύο υπουργούς, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνο Γεωργιάδη, εδώ στον Εύρο, και την αναπληρώτερη Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Γαβιδάκη. Από τα δίκαια ξεκίνησαν. Ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Γαβιδάκη. Γενίασαν το κέντρο υγείας τα δίκαια, το αναβαθμισμένο, ανακαινισμένο κέντρο, με ένα έργο ύψους περίπου 1.900.000 ευρώ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περιλαμβάνει μια πλήρη ανακαίνιση το κέντρο, ανεργειακή αναβάθμιση, ανακατασκευή του μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου, κατασκευή κέντρου διανομής οξυγόνου, πλήρη κατασκευή των χώρων υγιεινής, εξωτερική θερμοπρόσωψη, πολλά. Είναι μια μέρα χαράς, δήλωσε χθες ο Υπουργός στην ομιλία του στα δίκαια, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους περιοχής να αισθάνονται ασφάλεις στον τομέα υγείας. Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα τηλεϊατρικής που έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στην χώρα. Αναφέρθηκε και στις κινητές ομάδες υγείας. Είναι μια μεταρρύθμιση, όπως είπε, που έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια, κάνοντας μεγάλη διαφορά στους πιο μικρούς οικισμούς. Το ίδιο έγινε και στο Σουφλί, όπου και εκεί πραγματοποιήθηκε τα εγκαίνια στο κέντρο υγείας Σουφλίου, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι και η κυρία Αγαπηδάκη είχε το δικό της πρόγραμμα, καταβρέθηκε σε μια δράση της κινητής ομάδας υγείας επάνω στο Μεγάλο Δέριο. Μίλησε χθες στην Ερτοριστιάδα για αυτή την κατάκτηση, ας πούμε, της δημιουργίας κινητής ομάδας υγείας και στον Εύρο. Θα είναι ικανοποιημένη όταν και ο τελευταίος κάτοικος της χώρας που χρειάζεται ιατρική φροντίδα στο σπίτι θα την έχει, είπε χαρακτηριστικά εχθές. Και έδωσε και κάποια στοιχεία για το νομό μας, για την πορεία της κινητής ομάδας. Έχουν γίνει 456 επισκέψεις σε διάφορα σημεία του νομού. Έχουν περίπου πραγματοποιηθεί 1.500 δράσεις και οι ωφελούμενοι που έχει ο Εύρος είναι 3.297. Σε επίπεδο τέταρτης είπε, οι ωφελούμενοι των ΠΟΜΗ είναι 10.565. Επίσης δεσμεύτηκε σε μία συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας να μελετήσουν το μοντέλο, ας πούμε, την περίπτωση μάλλον της Δράμας, του νοσοκομείου της Δράμας, ώστε να δώσουν περισσότερα επιπλέον κίνητρα και στο νοσοκομείο του Δημοτήχου για να μπορέσει έτσι να προσελκύσει ιατρικό προσωπικό και στις κλινικές του. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μία συνέντευξη τύπου στο Σουφλί στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη από τον πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα, τον Σταύρο τον Μπένο. θα είναι μαζί του και ο δημοσιογράφος ο Παύλος ο Τσίμας ως συντονιστής. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο master plan του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος επιτροπής είχε συμμετοχή ο Σταύρος ο Μπένος. Και αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις. Τώρα είμαστε, έχουμε έτσι μια αγωνία και ένα ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί, ναι.
0: Για να δούμε, γιατί την τελευταία φορά ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα, θυμάσαι.
1: Ήταν πολύ έτσι καυστικός και έντονος στο λόγο του.
0: Και δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε.
2: Ναι.
1: 3 δισεκατομμύρια ευρώ το αρχικό master plan. Τώρα υπάρχει μια νέα επένδυση ύψους 310 εκατομμύρια ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση στην Βίσα. Έχουμε και το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα, που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη φορά. Χθες έγιναν οι πρώτες εργασίες στην Ταδιά και το Σουφλί και η τελετή, τέλος πάντων, έναρξη παρουσία του Μητροπόλη Κεφριότητος Σημεών, όπου έχουμε πανεπιστημιακούς από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και το εξωτερικό που αναπτύσσουν και αναλύουν θέματα γύρω από τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε ότι έχουμε σημαντική παράδοση παραλαβής της νέας διοίκησης στην Βρετανία.
0: Όχι, ναι. Σήμερα είναι, μάλιστα.
1: Έχουμε εκδήλωση σήμερα σε αυτό το απόγευμα στο προάβλιο χώρο του Βρετανίας, όπου ο κύριος Φώτης Μάρης παραδίδει τη σκητάλη στην νέα Βρετανή, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου.
0: Με το καλό.
1: Και αυτά. Μάλιστα. Είπατε για το φεστιβάλ σήμερα, την παράσταση που...
0: δεν είπαμε, να μας το πεις και αυτό.
1: 27ο Πανελλήνιο Αριστεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου Νέας Οριστιάδας. Σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης Όσα δεν τολμήσαμε του Δημήτρη Γιαννουκάκη από την θεατροφρένεια της Καλαμαριάς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την περιοχή του Εύρου. Καλά, τώρα εδώ μας έκανε και γελάσαμε λίγο ένας φίλος που έκανε μια ανάρτηση από τον Αύγουστο, λέει, του 2026. Άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω μπορούν να συμμετέχουν.
2: Περίμενε, παρένθεση. Ο τίτλος είναι Πανεπιστήμιο για τους ηλικιωμένους.
0: Για τους ηλικιωμένους. Άτομα ηλικίας 45 ετών και πάνω μπορούν να συμμετέχουν σε κρατικά χρηματοδοτούμενα διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι ανακοίνωση κανονική. Εκεί δεν είναι, ναι. Από 45 και πάντα ηλικιωμένοι. Ναι. Και γυρνάει και λέει ο φίλος, 45 ήταν η όρη σας και εκείνη στην τουαλέτα. Δηλαδή, εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο.
2: 45.
0: Ο άλλος 45 είναι ακόμη μπεμπέκος. Έμα τώρα, πια.
2: Είπαμε.
0: Λίγο.
2: Είπαμε. Έχει και φωτογραφία ενός πραγματικά ηλικιωμένου κυρίου στο... στο άρθρο.
0: Ναι, έχει, ναι.
2: Ο οποίος δεν είναι 45.
0: Εντάξει, ας είναι 46.
2: Ναι, καλά, ανάποδα.

0: Πρέπει να είστε εκεί για τις αίρες το, πότε είναι, το Σάββατο, η Λοκομόντο εκεί στην γιορτή τέχνης, νομίζω ένατη κατά σειρά. Μια μέρα πριν θα είναι εδώ όμως.
1: Εδώ,
0: στο δίκτυο, σε εμάς, ο Μάρκος Κούμαρης.
1: Στο δίκτυο.
0: 4 το απόγευμα για να κουβεντιάσουμε και για αυτήν τη συναυλία βεβαίως και για όλα τα ωραία που ετοιμάζουν οι Λοκομόντο. Έμαθα ότι αυτή η φετινή συναυλία είναι διαφορετική από τις άλλες και αξίζει τον κόπο να περάσετε όμορφα εκεί στις αίρες στο πρώην στρατόπεδο. Ποιο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Καλημέρα, Δέσποινα Γεραγκεδού.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Εμμανουήλ Παπάνη.
0: Μπράβο, εκεί.
2: Θέλω να σας πω ότι η γιορτή τέχνης είναι η ένατη κατά σειρά.
0: Ένατη, ωραία.
2: Γιατί η γιορτή τέχνης ξεκίνησε στην αυλή της Ερτσερών.
0: Τι λες, αλήθεια, μπράβο.
2: Χρόνια στην αυλή μπράβο. Της Ερτσερών. Έτσι ξεκίνησε με πολύ ωραία συγκροτήματα. Έμαθε ο κόσμος στην γιορτή τέχνης. Με πολύ αγάπη οι άνθρωποι που τη δημιούργησαν συνεχίζουν και έχει γίνει πλέον ένας σπουδαίος πολιτιστικός θεσμός για την ευρύτερη περιοχή. Δεν τους χώραγε άλλο.
0: Καλά, λογικό, ναι. Με το πέρασμα του χρόνου.
2: Τώρα είναι στο πρώτο στρατόπεδο Μανουήλ Παπά. Πέρυσι επίσης είχε σπουδαίους καλλιτέχνες, ο Γιάννης Χαρούλης και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Ναι.
2: Και συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς. Αλλά ξεκίνησε από την αυλή της Ερτσερών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και συγχαρητήρια για εσάς εκεί που το στηρίξατε. Μάλιστα. Οπότε να, το Σάββατο τώρα το βράδυ θα είναι εκεί η Λοκομόντο. Παρασκευή στο ραδιόφωνο. Μια χαρά.
2: Παρασκευή πιξλάξιμες. Σας τα πω σε λίγο.
0: Ωραία.
2: Να σας πω ότι την εξασφάλιση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επιβεβαίωσε χθες από τις Σέρες ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε το αυτοκινητοδρόμιο στο πλαίσιο της περιοδίας στις Σέρες, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνο Γιουλέκα και τους βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Σερών της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λονταρίδη. Με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον, διασφαλίσαμε αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ που θα αλλάξουν αυτόν τον χώρο και θα προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Υπουργός. Σύμφωνα με τον κύριο Βρούτση, στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων το αυτοκινητοδρόμιο να καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό 30 χρόνια μετά τη δημιουργία του, ισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική των Σερών. Παρούσα βέβαια και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μικλιάνγκα, αντιδήμαρχη και η ηγεσία του αυτοκινητοδρομίου. Τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα με το θέμα αυτό? Ο Δήμος Σερών βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας του τεχνικού φακέλου και των απαιτούμενων λεπτομερών μελετών για την υλοποίηση του έργου. Βασικός στόχος η επέκταση και η αναβάθμιση της πίστας προκειμένου να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές και να λάβει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τη φιλοξενία διοργανώσεων πανευρωπαϊκού αλλά και παγκοσμίου επίπεδου. Ξεκινήσαμε τα καλά μαντάτα. Επισκέψεις θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή την Πέμπτη περιμένουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και την Παρασκευή περιμένουμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Μάλιστα, από παντού θα περάσουν δηλαδή.
2: Ναι, λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως.
0: Ναι.
2: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε από το ΠΑΣΟΚ όμως, την Τρίτη για παράδειγμα, την Τρίτη συγκεκριμένα, τις Σέρες επισκεφθεί ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δημήτρης Μάντζος και την Τετάρτη η πρώην υπουργός η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Τώρα το ακριβές πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Εντάξει, ναι, θα το μάθουμε.
2: Πληροφορίες οι οποίες όμως είναι επιβεβαιωμένες. Έχουμε επίσης έναν σπουδαίο θεσμό στις Σέρες που ξεκινά σήμερα, την Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση. Έναν σπουδαίο, ξαναλέω, σημαντικό πολιτιστικό θεσμό που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη αλλά και τη διάδοση της ελληνικής παράδοσης. Η διοργανωτική σφραγίδα είναι του Δήμου Σερών με πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Σήμερα θέλω να σας πω, στις 8 το βράδυ, στην οικία Παπαβασιλείου θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης παραδοσιακής φορεσιάς με τίτλο «Οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία». Η συγγήτρια θα είναι η κυρία Καλλιόπη Πανοπούλου Τσιόνη, αφιπεριτήσασα επίκρος καθηγήτρια του ΤΕΦΑ ΣΕΡΕ, η οποία και θα βραβευτεί για την προσφορά της, όπως και ο πρώην Δήμαρχος Σερών Ζήσης Μικλιάνγκας. Από τις 3 του μήνα μέχρι τις 6 του ίδιου μέσου Σεπτέμβρη, δηλαδή, τις έρευνες θα δημιουργήσουν από μουσική, χορό και παράδοση από πολιτιστικούς συλλόγους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Τώρα, ένατη γιορτή τέχνης. Ξαναλέω, πρώην στρατόπεδο Μανουλή Παπά. Παράλληλα όμως με τις συναυλίες θα λειτουργεί έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, αναδεικνύοντας έργα σύγχρονων δημιουργών και προσφέροντας εξειδικεύτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εικαστική δημιουργία. 4 με 12 Σεπτεμβρίου και την Αυλαία ανοίγει το συγκρότημα Pix Lux και νομίζω δεν χρειάζεται να πω.
0: Κανένα απολύτως, ναι.
2: Για τους Pix Lux. Τώρα, αύριο Πέμπτη ξεκινούν οι εκδηλώσεις της ιστορικής Ευρωπανηγυρίσκου Κοτούσας, θα διαρκέσουν έως 11 Σεπτεμβρίου. Διοργανώνεται από το Δήμο της Ηράκλειας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοτούσας, το Κοινό Κοτουσαίων. Συνεχίζουν τα γερακίνια, 44η παρακαλώ διοργάνωση, 44 ολόκληρα χρόνια του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης στο Δήμο Βυσαλτίας. Και σήμερα Τετάρτη στις 5.30 πραγματοποιηθεί η Μέρα Αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Νιγρίτας. Είναι μια μέρα που προσελκύει πάρα πολλά παιδιά. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Νιγρίτας. Και στις 9 η ώρα θα υπάρξει ένα μουσικό αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο με τη μουσική επιμέλεια του Κώστα Δρουμπλή στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας. Από τις 8 και μετά μπορούν όσοι θέλουν.
0: Μπράβο τους, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις αφιέρωμα στον Μητροπάνο.
2: Καταρχάς, η πρώτη δυσκολία είναι τι να επιλέξει.
0: Ναι. Και μετά ποιος θα ερμηνεύσει Μητροπάνο.
1: Αυτό.
0: Μπράβο στην πρωτοβουλία. Μάλιστα. Αυτά από τι έρευνε σήμερα.
2: Από τι όπως είστε στην Ορσιάδα.
1: Δροσούλα είχε και σήμερα.
0: Είχαμε ένα 15 το πρωί. Τώρα έχουμε 17, 18. Κάπου 18 έχουμε τώρα, ναι.
1: Κάνει ζέστη.
0: Ναι. Ας κάνει η Δέσποινα, ας κάνει ζέστη, να ζηταθούμε λίγο ακόμη, γιατί μετά θα λέμε όχι τι κρύο είναι αυτό.
2: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στις Σέρες. Αυτά λοιπόν και από εκεί.
1: Τι
0: έχουμε χρόνο, δεν έχουμε πολύ.
1: Γιατί, λιγάκι έχουμε. Λιγάκι μπορούμε έχουμε. Να δούμε
0: κάποια γεγονότα.
1: Τα σημαντικότερα. Άτε. Στο 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νίκη της και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορος της Ρώμης.
0: Πολλά χρόνια μετά, 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Σπλάτζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί και πέρα, παρά την απογόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιοελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.
1: Το 1843 η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.
0: Πάμε στο 1945, τότε που είχε λήξει επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας, σαν σήμερα πάντα. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα νυχτά του κόλπου του Τόκιο.
1: 1958 και διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι αμοχώς του, η φωνικότερη από την έναρξη δράση του ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ, Φώτης Πίτας, Ανδρέας Κάριος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρήστος Σαμαράς, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι.
0: Σαμάρας,
1: ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
0: 1966, από τον χώρο του αθλητισμού, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5, πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Wolfgang Nordwink με 5-10, μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Μου θυμίζει αυτό που συμβαίνει τώρα βέβαια στις μέρες μας, έτσι, με τα δύο παιδιά.
1: Ναι. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια. Λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στις Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμά να τα βάλει με αυτό το συρφετό.
0: Τόλμησε μία.
1: Και γι' αυτό
0: και είδαμε και τα αποτελέσματα. 1878, γεννέται ο Ιαν Δραγούμης, ο πολιτικός και διπλωμάτης από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικού και της εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας.
1: 1883, η χρονιά που γεννήθηκε ο Ρούντολφ Βάιγκλ, ο Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας.
0: Ο σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής ο Ανδρέας Εμπειρίκο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1901.
1: Ήταν το 1877 όταν έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καναρής, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός.
0: Πεθαίνει το 1973 ο J.P.P. Tolkien, ο Βρετανός συγγραφέας, Hobbit, άρχοντας. Δεν τα βλέπεις γι' αυτά, ε?
1: Τα έχω
0: δει. Α, τα έχεις δει. Mm-hmm. Μπα, και τα Hobbit.
1: Mm-hmm.
0: Μπα, τι λες. Εκπλήσωμαι.
1: Ναι. 1984, η χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης.
0: Και σαν σήμερα φυσικά το 2021, στα 96 του, που φεύγει από κοντά μας αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, ο Μίκης Θοδωράκης. Έτσι θα κλείσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Τι, έχουμε και κάτι άλλο?
0: Τίποτα, όχι, καλημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και

0: Το 95% του ελληνικού ακτινιδίου, της ελληνικής παραγωγής, καταναλώνεται στο εξωτερικό, εξάγεται. Mm-hmm. Εμείς εξάγουμε το 99%, δηλαδή κάποια πολύ λίγα ακτινίδια είναι που μένουν στην ελληνική αγορά.
1: Mm-hmm. Με τα σπαράγγια τι γίνεται?
0: Τα σπαράγγια δυστυχώς έχουν μία φθήνουσα πορεία την τελευταία δεκαετία. Οι παραγωγοί δοκιμάστηκαν είτε από κάποιες εντομολογικές προσβολές που υπήρχαν με κάποιες συγκεκριμένες έτσι προσβολές, είτε και με την πτώση που είχε πριν τον κορονοϊό, μετά τον κορονοϊό, όλη η οικονομική κρίση, ξέρετε, και οι κρίσεις είτε η υγειονομική είτε του πολέμου έχουν επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό εδώ το βλέπουμε εμείς στην εμπορία των προϊόντων. Υποκατανάλωση υπάρχει και φέτος σε όλα τα φρούτα τα καλοκαιρινά, ακόμη και τώρα στα σταφύλια. Αλλά εμείς ευελπιστούμε και από το ακτινίδιο και την πράσινη ηλιά, που είναι η κύρια έτσι, ενασχόληση του συνεταιρισμού μας, ότι θα έχουν καλή χρονιά και δεν θα επηρεαστούν άλλο από τις κρίσεις που υπάρχουν.
1: Να το ευχηθούμε αυτό, να το ευχηθούμε. Λοιπόν, τώρα πώς προετοιμάζεστε για τη δέθεση? Θα έχετε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, με τέλος πάντων ανθρώπους που εμπλέκονται με τον πρωτογενή τομέα?
0: Δεν θα γίνει παρουσίαση της νέας ΚΑΠ, δεν έγινε στην περιφέρειά μας, θα γίνει στην Κεντρική Μακεδονία και θα είναι μαζί η παρουσίαση και για την Ανατολική Μακεδονία.
1: Στην Αμερικάνικη σχολή αυτό, πότε θα γίνει αυτό?
0: Ναι, θα γίνει την Παρασκευή, το μεσημέρι στις 3 η ώρα. Φυσικά θα είμαστε εκεί, πρέπει να συμμετέχουμε στις εξελίξεις, να ενημερωνόμαστε και να προσαρμοζόμαστε σε αυτά που πρέπει να έχουμε για τους παραγωγούς μας. Η παρουσίαση της ΚΑΠ δεν είναι κάτι που θα ακουστεί και θα περάσει έτσι, θα ισχύσει την επόμενη προγραμματική περίοδο, οπότε πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι τα δεδομένα, ώστε να κατευθύνουμε τους παραγωγούς μας και να κάνουμε και εμείς τις αντίστοιχες ενέργειες, αν χρειαστεί σε άλλου είδους επενδύσεις μέσα από τα πακέτα που δίνονται τα επενδυτικά μέσα από την ΚΑΠ, να δούμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, πόσα χρήματα μπορούμε να επενδύσουμε ως συνεταιρισμός, ως μια οικονομική μονάδα και εμείς που δραστηριοποιείται από τον πρωτογενή, στο πρωτογενή τομέα αλλά και στο δευτερογενή, αλλά και στις υπηρεσίες, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία τώρα αυτή στην ΔΕΘ που μπορεί να μην είναι και τόσο έτσι να έχει διάθεση χρόνου ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και εμείς τα ερωτήματά μας ή τις τοποθετήσεις μας, αλλά πιστεύω κάτι θα βγει και από αυτό, διότι θα είναι όλοι οι φορείς εκεί και όταν υπάρχουν φορείς που εκπροσωπούν τον κόσμο, τότε θα υπάρχει και μία έτσι απάντηση για, για τα ερωτήματα που έχει ο κόσμος και για το τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
1: Ξέρουμε κάποια πράγματα για το νέο πλαίσιο? Ανησυχούμε για κάτι? Χαιρόμαστε για κάτι? Ή είμαστε...
0: Θα κινηθεί σε ένα λίγο, όχι διαφορετικό επίπεδο, δεν θα είναι τόσο αυστηρά τα πλαίσια από ό,τι καταλαβαίνουμε στα φιλοπεριβαλλοντικά. Η προηγούμενη ΚΑΠ είχε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα φιλοπεριβαλλοντικά και στο πώς θα προστατεύσουμε λιγότερο, περισσότερο το περιβάλλον, αλλά όλο αυτό καθιστά την παραγωγή μικρότερη, λιγότερη.
1: Και πιο ακριβή.
0: Και πιο ακριβή σίγουρα, γιατί... Και δεν εννοώ ότι θα επιβαρύνουμε εμείς το περιβάλλον περισσότερο με κάποια σκευάσματα, φάρμακα που δεν είναι κεκριμένα ή οτιδήποτε. Απλώς καμιά φορά η Ευρώπη είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη σε θέματα φιλοπεριβαλλοντικά από ότι ο υπόλοιπος κόσμος.
1: Αλλά...
0: Και εμείς παράγουμε κάτω υπό άλλες συνθήκες, οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι Έλληνες αγρότες, με υψηλότερο κόστος, με υψηλότερα στάνταρ φυσικά, με καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Αλλά
1: αγοράζουμε προϊόντα από τις τρίτες χώρες που δεν έχουν εγκεκριμένα.
0: Αυτά ακριβώς. Τα προϊόντα μας έρχονται σε ανταγωνισμό με προϊόντα χαμηλότερης ποιοτικής αξίας και προέλευσης. Οπότε πρέπει λίγο όλο αυτό να ισορροπήσει.
1: Υπάρχει αυτό, εκπέμπεται αυτό από τη νέα ΚΑΠ? Εκπέμπεται αυτό η ισορροπία ή παραμένει το ίδιο? Δηλαδή εμείς εδώ επιβάλλουμε στους αγρότες μας να τηρούν τα στάνταρτς ασφαλείας για το περιβάλλον και για την υγεία, αλλά όμως σαν Ευρώπη αγοράζουμε από εκεί προϊόντα.
0: Και καλώς κάνουμε σε όλο αυτό που, στον τρόπο που παράγουμε, δεν αντιλέγω. Αλλά όλες αυτές οι εισαγωγές που γίνονται και θα γίνονται από ξένες χώρες, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στη συσκευασία, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση. Να το γνωρίζουν και οι καταναλωτές. Mm-hmm. Και όσοι μπορούν να επιλέξουν Έλληνες καταναλωτές, είτε και Ευρωπαίοι καταναλωτές, γιατί τα προϊόντα μας, πάρα πολλά από αυτά που σας είπα, εξάγονται, mm-hmm. να μπορούν να επιλέγουν ποιοτικότερα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη υπό άλλες συνθήκες.
1: Mm-hmm. Θα έχετε κάποια συνάντηση για το θέμα αυτό? Όχι, έτσι. Θα πάτε απλά να ακούσετε τον Πρωθυπουργό και τέλος.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι μια συνάντηση όπου στην παρουσίαση της ΚΑΠ γίνονται τοποθετήσεις από τους φορείς.
1: Αχα. Α.
0: Και γίνεται και κάποιο είδους έτσι συζήτησης για το πώς θέλουμε να κάνουμε, γιατί η ΚΑΠ παρουσιάζεται, αλλά το στρατηγικό σχέδιο κατατίθεται σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή ρωτάνε τους φορείς από το Υπουργείο και από τις υπηρεσίες το τι πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να είναι και πιο εύκολα εφαρμόσιμο, αλλά και πιο οικονομικά επικερδές για τους Έλληνες παραγωγούς, και προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή, τη λύση, ώστε να εφαρμοστεί έτσι όπως συμφέρει τον Έλληνα παραγωγό όλο αυτό. Mm-hmm.
1: Στη διαμαρτυρία θα είσαστε, κύριε Αργυράκη, που γίνεται? Δηλαδή θα
0: εμείς ως ΕΑΣ Καβάλας, όχι, δεν θα συμμετέχουμε.
1: Ούτε αγρότες έχουν... γενικά.
0: Ναι, εκεί θα έχει, από ό,τι διάβασα και εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έχει κάποια συγκέντρωση συναδέλφων που θα διαμαρτυρηθούν από πολλές περιοχές της Ελλάδος. Δεν είναι όμως κάτι που συμμετέχουμε εμείς, Τώρα, αν κάποιος αγρότης θέλει να συμμετέχει, μπορεί να συμμετέχει με τη δική του βούληση και, και όλοι πρέπει να διεκδικούμε, αρκεί να βρίσκουμε τον τρόπο διεκδίκησης και να καταφέρνουμε κάθε φορά να διεκδικήσουμε έστω και κάτι για τους συναδέλφους.
1: Πώς πάμε τώρα με τα θέματα αυτά που σας βγάζουν στο δρόμο? Συνεχίζεται ο διάλογος πάνω σε αυτά? Συνεχίζεται να πιέζεται πάνω σε αυτά? Περιμένουμε κάτι πάνω σε αυτά? Κόστος παραγωγής, ηλεκτρικό ρεύμα, ερήμωση πέθρου, καλλιέργειες, νέες αποζημιώσεις.
0: Το κόστος παραγωγής είναι κάτι που το βλέπουμε αυτό, και όταν έγιναν οι μεγάλες κινητοποιήσεις μέσα στο χειμώνα είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές, δοθήκανε και για τα λοιπάσματα κάποια ποσοστία έτσι, χρήματα πίσω ανάλογα με τις αγορές του καθενός. Μετά από εκεί και πέρα το θέμα με το ρεύμα υπάρχει και εκεί στο αγροτικό τιμολόγιο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει ως βοήθεια, απλώς όλες αυτές οι βοήθειες που μπορεί να δίνονται.
1: Αυτά τα 10 λεπτά, η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών.
0: Πετρέλαιο αλλά και στο ρεύμα υπάρχει το αγροτικό τιμολόγιο.
1: Σας βοηθάνε αυτά ή θέλετε κάτι παραπάνω? Για το ρεύμα, εντάξει, για το πετρέλαιο υπάρχει κάτι, είναι πιο μεγάλη η ενίσχυση.
0: Όλο αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να καλύψει στο 100% το κόστος που έχει εκτοξευτεί ψηλά. Είναι βέβαια μία βοήθεια. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να καλύψει στο 100% το κόστος που έχει εκτοξευτεί.
1: Αυτό να μπορείτε εσείς να παράγετε το ρεύμα που χρειάζεστε για να μην πληρώνετε τόσο ακριβά τους λογαριασμούς ρεύματος. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Στο ίδιο, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι?
0: Υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα που μπορούν να κάνουν και αγρότες και να ισοσταθμίζουν το παραγωγή και εκτενοτρόφι φυσικά. Το ρεύμα τους. Όλο αυτό προϋποθέτει όμως κάποιες επενδύσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι γίνεται στο 100% έτσι επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση του κράτος. Ισοσταθμίζει και αυτό την τιμή του ρεύματος, δηλαδή την κατανάλωση που έχει κάθε παραγωγός. Αλλά και αυτό χρήζει μίας απόσβεσης, διότι το κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών πάνελ και έχει και αυτό μια υψηλή τιμή, έτσι, ένα υψηλό κόστος. Αλλά όλα αυτά που γίνονται βοηθούν στο να μειωθεί το κόστος, χωρίς όμως πάντα να μπορεί να αγγίξει η μείωση, δηλαδή από αυτά τα εργαλεία, το 100% της αύξησης. Δυστυχώς βλέπουμε υπάρχουν κάποια ανελαστικά έξοδα και στα νοικοκυριά, αλλά και στις καλλιέργειές μας. Είναι όπως κάθε νοικοκυριό έχει να πληρώσει το ρεύμα, το νερό, την αποχέτευση κτλ. Έτσι και εμείς στα χωράφια έχουμε κάποια κόστη που βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και δεν

0: Στα 34 λεπτά μετά τις 8, εδώ συντονισμένοι, πάντοτε, πολύ πολύ σωστά, στο δημόσιο ραδιόφωνο, Ερτ Καβάλας και Ερτ Κομωτινής μαζί και για αυτή την εβδομάδα, μέχρι τις 9. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Γρουζίδη. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά και καλό μήνα βέβαια. Είμαστε κοντά ακόμα στην αρχή του μήνα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την παραγωγή των, για την παραγωγή των σταφυλιών. Έχω ακούσει φέτος ότι ήταν οι ασθένειες πολλές. Έχει επηρεάσει αυτό η προσβολή από ασθένειες στην παραγωγή, την ποιότητα. Τι γίνεται με τα φημισμένα σταφυλιά εκεί της περιοχής?
1: Έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο εκτεταμένο σε όλη την περιοχή του Δήμου εδώ με τον περονόσπορο που εξελίχθηκε από τις πολλές και επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις που είχαμε τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συνάδελφοι να μπουν στα αγροτεμάχια και να κάνουν τους απαιτούμενους προεκασμούς, γιατί έβρεχε καθημερινά. Όταν μπορούσαν και μπαίναν, το μολυσματικό φορτίο ήταν μεγάλο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύ μεγάλο μέρος και το επιτραπέζιο αλλά και το υνοποιήσιμο σταφυλιού. Ήρθε και η χρονιά που είναι δύσκολη γενικώς με τα φρούτα και με όλα τα αγροτικά προϊόντα από το χωράφι στο ράφι.
0: Τι εννοείτε, δηλαδή, σε ό,τι φορά το καιρό, με ασθένειες, τι, αυτό?
1: Πέρα τις ασθένειες, ναι, δεν υπάρχει και ζήτηση μεγάλη, ζήτηση. Δεν υπάρχει απορρόφηση των προϊόντων και στις περιπτώσεις που κάποια φεύγουν σε πολύ χαμηλές τιμές.
0: Γιατί αυτό λέτε? Γιατί δεν υπάρχει ναι.
1: Γιατί έχουν κλείσει κάποιες αγορές, όπως είναι αυτή της Ρωσίας που έφευγε μεγάλο μέρος του επιτραπέζιου σταφυλιού.

0: σκέφτεται και φαίνεται ο κόσμος, ο ευρωπαϊκός όλος, με υψηλή ακρίβεια, καρτέλ παντού, όλα αυτά, συνδυαστικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι παραγωγές από το χωράφι φεύγουν κάτω από το κόστος και τα αποτελέσματα τα βιώνουν οι οικογένειες και οι ίδιοι οι παραγωγοί και ο κόσμος τα δεν μπορεί να τα αγοράσει. Και τα φρούτα δυστυχώς που είναι προϊόντα τα οποία είναι ευπαθή και είναι μετρημένες ημέρες,
1: βέβαια,
0: οι οποίες πρέπει να συγκομιστούν, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Οπότε το κοκτέιλ της φετινής χρονιάς και η αποτίμηση είναι σε αρνητικό ισοζύγιο.
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο φέτος.
0: Πολύ δύσκολη χρονιά, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για πάρα πολύ κόσμο. Γενικώς η πρωτογενή παραγωγή πιέζεται και με τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τις φωνάζαμε από το χειμώνα, τις συμφωνίες με Κοσούρα αναφέρομαι, που ήμασταν στις κινητοποιήσεις. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών των συμφωνιών, να έρχονται πάμφτινα προϊόντα από τρίτες χώρες και να κατακλείζουν την ελληνική αγορά και όχι μόνο. Και εδώ οι Έλληνες παραγωγοί να πιέζονται συνεχώς.
1: Και τι μπορεί να γίνει τώρα σε αυτή την περίπτωση φέτος, δηλαδή τι θα γίνει με τον... θα πάρετε κάποιες αποζημιώσεις για τον περενόσπορο?
0: Προσπαθούμε να ξεκινήσουν κάποιες καταγραφές τώρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι. Είμαστε σε μια κοινωνία εδώ και με τους τοπικούς βουλευτές και με το Υπουργείο, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση όσον αφορά το από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούμε, γιατί ο ΕΛΓΑ απάντησε αρνητικά στο αίτημα του Αγροτικού Συλλόγου και των μελών του όσον αφορά για να παρέμβει στη ζημιά και να κάνει και τις καταγραφές αλλά και τις αποζημιώσεις. Δηλαδή ο ασφαλιστικός μας φορέας που τον πληρώνουμε, επειδή είναι εκτός κανονισμού η συγκεκριμένη παθογόνος αιτία της ζημιάς των αμπελώνων, δεν μπαίνει στη διαδικασία ούτε καταγραφών αλλά ούτε και αποζημιώσεων.
1: Οπότε, τι έπρεπε να γίνει δηλαδή για να μπει στον αμπελώνα και να καταγράψει?
0: Να έχει χαλαζόπτωση.
1: Χαλαζόπτωση, μάλιστα. Το φυτογόνο παράγοντα δεν τον αναγνωρίζει για να ασφαλίσει.
0: Αυτό το περονόσπορο, γι' αυτό ζητάμε εδώ και χρόνια και είναι και σε
1: τον εξυγχρονισμό βέβαια.
0: Και αναδιάρθρωση του κανονισμού, αλλά δεν έχει προχωρήσει και τα αποτελέσματα τα βιώνουμε πάλι εμείς. Αλλά εμείς πληρώνουμε κάθε χρόνο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εσείς πληρώνετε. Να πείτε κι εσείς δεν πληρώνουμε. Θα πληρώσουμε ένα μέρος.
0: Και όχι μόνο πληρώνουμε, είναι και υποχρεωτικό. Δεν μπορεί κάποιος να πει δεν πληρώνω ή δεν θέλω να ασφαλιστώ, ρε παιδιά. Δεν θέλω εγώ να δώσω αυτά τα χρήματα. Και δεν θέλω, δεν θα έχω απαιτήσει αν πάθω ζημιά. Όχι, είναι υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μιλάμε για τι παραγωγή στο Δήμο Παγκαίου. Πόσα στρέμματα και τι παραγωγή?
0: Σε όλο τον νομό είναι λίγο πάνω από τις 26.000 στρέμματα.
1: 26.000 στρέμματα. Στο νομό Καβάλας λέτε τώρα, έτσι?
0: Στο νομό Καβάλας.
1: Μάλιστα, 26.000 στρέμματα με αμπελώνες.
0: Αμπελώνες.
1: Τα οποία, ναι, τα οποία σε μια καλή χρονιά τι παραγωγή δίνουν και φέτος τι παραγωγή αναμένεται?
0: Κοίταξε, δεν γνωρίζω τέτοια στοιχεία.
1: Αυτά περίπου.
0: Τα, ούτε οι ειδικοί τα γνωρίζουν. Πολλά εκατομμύρια είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά έρχονται και στα φύλλα από άλλες περιοχές που συσκευάζονται στα εδώ συσκευαστήρια. Οπότε δεν είναι στοιχεία, είναι λίγο δύσκολο πόσα κιλά βγάζει η περιοχή, πόσα εκατομμύρια κιλά βγάζει. Αρκετά, πάρα πολλά.
1: Και σε ποιες χώρες γίνονται εξαγωγές?
0: Γινόταν και στη Βόρεια Ευρώπη και στη Ρωσία και εδώ στα Βαλκάνια. Τώρα δυστυχώς έχει μειωθεί ο όγκος των εξαγωγών για όλα αυτά που προανέφερα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μια κατάσταση δύσκολη και η απορρόφησή τους είναι πολύ αργή και σε πολλές των περιπτώσεων δεν απορροφούνται κάποιες ποικιλίες.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες είναι όψιμες.
1: Και τώρα για την αποζημίωση με τις ενισχύσεις ίσονος σημασίας, ποια είναι η κατεύθυνση σας?
0: Ναι? Να δούμε τις επόμενες μέρες, πιστεύω θα έχουμε απαντήσεις, σε ποιο δρόμο θα κινηθούμε, γιατί οι δρόμοι είναι συγκεκριμένοι από τη στιγμή που ο ΕΛΓΑ δεν αναλαμβάνει να μπει στην όλη διαδικασία. Φυσικά θέλει πολιτική απόφαση για να το κάνει. Οι δρόμοι που μένουν είναι τα de minimis, που είναι το κατελάχιστο, που δεν θέλουμε να μας βάλουν εκεί, γιατί θα πληρωθούν η παραγωγή μετά από 3-4 χρόνια και τα λεφτά που θα πάρουν θα είναι πολύ ελάχιστα. Και κάποια άλλα προγράμματα, ότι hot λέγονται, και αυτά είναι βραδικίνητα.
1: Εσείς τι θέλετε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
0: Εμείς θέλαμε να παρέμβει ο ασφαλιστικός φορέας.
1: Πολιτική απόφαση λοιπόν να παρέμβει ο ΕΛΓΑ. Αυτό ζητάτε?
0: Αυτό ζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ζητάνε και οι συνάδελφοι. Γιατί είναι ο μόνος φορέας ασφαλιστικός που έχουμε, τον πληρώνουμε και οπότε έχουμε και απαιτήσεις από αυτόν.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορεί να λέει αυτό δεν το αναγνωρίζω, εκείνο δεν το αναγνωρίζω, αλλά σε ασφαλίζω υποχρεωτικά.
1: Εδώ κάτι γίνεται. Ναι, είναι πράγματα τα οποία τα λέμε κάθε χρόνο. Μιλάμε για τον ΕΛΓΑ, για τον εξυγχρονισμό, για. Αλλά. Φωνή βόντος που λένε εν τη ερήμου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Ναι.
0: Μια που είμαστε τώρα στον αέρα, να πούμε έτσι μια ανακοίνωση ότι καλούμε όλους τους παραγωγούς να παρευρεθούν στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει την Παρασκευή και ο Σάββατο, συγγνώμη, το απόγευμα από τη ΔΕΘ, στην πλατεία της Χάνης στη Θεσσαλονίκη, γιατί τα προβλήματα οξύνονται, μεγενθύνονται και λύσεις δεν δίνονται. Οπότε πρέπει να πάμε εκεί και να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, απαιτούμε λύσεις για τα προβλήματα και να αλλάξουν οι πολιτικές τους που μας έχουν οδηγήσει στο ξεκλείδισμα.
1: Και επιτέλους να ισχύσουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα βοηθούν τον άνθρωπο, τον παραγωγό που πληρώνει μια υπηρεσία. Δηλαδή έτσι, αυτό με τον ΕΛΓΑ είναι εξωφρενικό πια. Πραγματικά είναι εξωφρενικό.
0: Και τον καταναλωτή, τον Έλληνα καταναλωτή που πλήττεται βάναυσα από το υψηλό κόστος των προϊόντων. Που εμείς τα δίνουμε τζάμπα και δεν μπορούμε οι ίδιοι να αγοράσουμε τα προϊόντα που πουλάμε.
1: Αυτό πάλι, εδώ τι πρέπει να γίνει. Ενδιάμεσα τι πρέπει να υπάρξει.
0: Πολιτική βούληση. Για όλα χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις, έλεγχοι και τεκμηρίωση.
1: Και οργάνωση όμως και από τη δική σας πλευρά.
0: Η χνηλάτιση των προϊόντων, το πιο σημαντικό, η χνηλασιμότητα από το χωράφι στο ράφι. Τι διαδρομή κάνει και ποιος είναι αυτός που κερδίζει.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος είναι αυτός που ταρπάζει, ποιος είναι αυτός που εσχροκερδεί εις βάρος όλου του κοινωνικού συνόλου.
1: Και θέλει και οργάνωση και από τη δική σας πλευρά.
0: Θέλει. Και έχουν γίνει βήματα σε πολλές περιοχές και εδώ στη δικιά μας οργανωτικά όσον αφορά και τη διακίνηση των προϊόντων, αλλά και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αλλά φανταστείτε ότι ο παραγωγός, η δουλειά του είναι να παράγει. Δεν είναι να κάνει ούτε τον έμπορα, ούτε τον μεσίτη, ούτε τον μεσάζοντα.
1: Ναι, να παράγει, απλά αυτό που θα... Το μήνυμα που θα εκπέμψει ως οργανωμένος αγρότης, ότι δεν θα ξεπουλήσω το προϊόν μου. Μπορώ να το προστατεύσω και μπορώ να το προωθήσω και να το πουλήσω σύμφωνα με την ποιότητά του και τον κόπο μου και αυτά που έχω δαπανίσει. Δεν θα το ξεπουλήσω όπως γίνεται τώρα.
0: Δυστυχώς είναι τόσο
1: Είναι το θέμα. Ναι,
0: είναι τόσο ισχυρά τα καρτέλ που δεν μπορεί από μόνος του ούτε ο παραγωγός, ούτε μια περιοχή, ούτε μια ομάδα να το κάνει αυτό. Πρέπει να μπει σε άλλη διαδικασία παραγωγός.
1: Κάτι πάντως πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με το αγοραστικό κοινό. Κάποιος θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μια χρυσή τομή, να μπορείτε εσείς να απολαμβάνετε μια τιμή παραπάνω, να μπορεί ο καταναλωτής να απολαμβάνει μια τιμή προσιτή για να μπορέσει να πάρει το προϊόν. Γιατί κάποιοι ανάμεσα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Γρουζίδη, Γρηγόρης Γρουζίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κύρκης για να μάθουμε τι θα γίνει στην 32η γιορτή Μιλίνας την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κύρκης. Μιλάμε για το πρώην Δημοτικό Σχολείο. Η Μιλίνα είναι μία παραδοσιακή πίτα, αλλά θα μας πει τι ακριβώς και πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες πίτες και γιατί είναι το χαρακτηριστικό έτσι έδεσμα της περιοχής. Η κυρία Βασιλική Παντελίδου είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κύρκης, της Μάγισσας Κύρκης, της καλής Μάγισσας, έτσι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μαχαίρα, καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλημέρα, έχω την τιμή και τη χαρά να συνομιλώ με μια εξαιρετική δημοσιογράφο που παρακολουθώ χρόνια με μια φοβερά ποιοτική δουλειά και λειτουργήμα επί της ουσίας και χαίρομαι από καρδιάς για τη σημερινή επικοινωνία και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία φυσικά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε
1: η
0: να δούμε...
1: Η αλήθεια είναι και καλά. Πρέπει να ακούγεται.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, Μιλίνα, τι είναι?
1: Μιλίνα. Η Μιλίνα είναι η παραδοσιακή πίτα της Κύρκης. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό έδεσμα που συναντά κανείς μόνο στην Κύρκη. Mm-hmm. Είναι μια παρασκευή πίτας η οποία γίνεται με τρία φύλλα τα οποία ανοίγουν από το Σάββατο την προηγούμενη μέρα της γιορτής. Mm. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και όλο το χωριό που βρίσκεται στο πόδι, οι άξιες νοικοκυρές της Κύρκης. Mm-hmm. Η γέμιση της είναι με τυρί, γάλα, αυγά, ρύζι και όλα είναι ελαιόλαδο και όλα είναι προϊόντα τα οποία είναι παράγονται και τα παίρνουμε από τα νοικοκυριά της περιοχής. Mm-hmm. Η Μιλίνα όμως δεν είναι απλώς μία παραδοσιακή πίτα η οποία ψήνεται στην Αθρακιά και γυρίζεται πάνω κάτω με τρία φύλλα και απαιτεί μεγάλη δεξιότητα η παρασκευή της. Είναι και ένα κομμάτι της ιστορίας της Κύρκης, είναι η γαστρονομική ταυτότητα της Κύρκης, μια γεύση που συνοδεύει εδώ και πολλές γενιές, οικογενειακές στιγμές, γιορτές, χαρές, ήθη και έθιμα του τόπου μας. Και όπως είπαμε λίγο πριν, έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος παρασκευής, η εκπαίδευση στις δεξιότητες, η τεχνογνωσία, το γανωμένο σινί στο οποίο ψήνεται και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ένα σινί το οποίο είναι και πρίκα κάθε νοικοκυράς, έρχεται από γενιά σε γενιά. Η τεχνική της αναστροφής της πίτας, η τεχνική του φύλου, το φύλλο θα πρέπει να είναι τόσο λεπτό ώστε να ψήνεται με τρία φύλλα η πίτα. Και
0: αναστροφή αυτή... πότε γίνεται, δηλαδή έχουμε τα τρία φύλλα, βάζουμε το πρώτο, βάζουμε γέμιση, βάζουμε το δεύτερο, βάζουμε γέμιση και βάζουμε από πάνω το άλλο και μετά η αναστροφή.
1: Ξεκινάμε, βάζουμε το σινί στην Αθρακιά επάνω να ψήνεται.
0: Ναι.
1: Παρακολουθούμε, είμαστε δίπλα η κάθε μία ομάδα παρακολουθεί τις πίτες της και κρίνει πότε θα πρέπει να γίνει αναστροφή, να μεταφερθεί σε ένα ξύλινο επίσης μεγάλο σκεύος, ειδικά για τη Μιλίνα που έχουμε, για να γυρίσει από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Και να ψηθεί σωστά και από την άλλη πλευρά, γιατί όταν δεν έχεις την δεξιότητα αυτή η πίτα σου θα σου καεί, θα χαλάσει, θα σπάσει. Mm-hmm. Και η πολύ μεγάλη ικανοποίηση έτσι ήταν παλαιά στις δοκιμαζόμενες πρώτες νοικοκυρές νύφες της οικογένειας όταν κινούσαν την πίτα και δεν έσπαγε, είχαν αυτή δηλαδή την και δεν την καίγανε, είχαν αυτή την ικανότητα στην παρασκευή. Είναι λοιπόν μια τελετουργία ολόκληρη η τέχνη της και έχει γι' αυτό προταθεί και στο κατάλογο του να μπει στο Εθνικό Ευρετήριο στα στοιχεία που εντάσσονται για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι λοιπόν μια προσπάθεια για να διασώσουμε την παράδοση από γενιά σε γενιά, αυτό είναι το ζητούμενο, και να εξασφαλιστεί ότι η γνώση θα έχει συνέχεια, όπως έχει συνέχεια μέχρι σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το όνομά της, Μιλίνα?
1: Μιλίνα, είναι έτσι το έχουμε βρει. Έχουμε κάνει έρευνα έχουμε δει μέσα από αυτή τη διαδικασία που θέλουμε να ενταχθεί στο, ναι, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στον κατάλογο. Δεν έχουμε βρει ακριβώς από πού προέρχεται η ονομασία του ονόματος. Κατά κάποιους αφηγητές και μαρτυρίες ήταν ένα πολύ νόστιμο έδεσμα σαν μέλη. Γι' αυτό και η ονομασία Μιλίνα. Η Μιλίνα, εκτός από την παραδοσιακή αυτή η μορφή της που προσφέρουμε εμείς στη γιορτή Μιλίνας κατά τη διάρκεια του έτους, γίνεται την πρωτοχρονιά και ως κρεατόπιτα προσφέρεται και μπαίνει και το παραδοσιακό νόμισμα μέσα. Μέλι προσφέρεται από πάνω ως πίτα γλυκιά με κολοκύθι μέσα, με σπανάκι. Είναι διάφορες δηλαδή
0: οι
1: εκδοχές της, ακριβώς, οι εκδοχές της.
0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγο, μου μύρισε.
1: Μοσκοβολήσαμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όλο τον κόσμο οι μοσκοβολιές έφτασαν παντού, φαντάζομαι.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αλλά για μένα πολύ, πολύ σημαντικό είναι ότι εκτός ότι απαιτεί γνώση και τέχνη, είναι η συνεργασία. Ότι όλο ένα χωριό ολόκληρο κάθεται σε ένα τραπέζι πολιτισμού επί της ουσίας, μεταφέρει την παράδοση, συνεργάζεται, συναντιέται γύρω από μία πίτα. Είναι μία ένωση, είναι μία παράδοση και είναι όλα αυτά που περνάνε στον πολιτισμό μας μέσα από την τροφή και τις γεύσεις και τη μνήμη. Είναι και μνήμη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι και μνήμη. Γιατί η όσφρηση έρχεται μέσα από τη μνήμη. Ταξιδεύει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, για τη Μιλίνα μας.
0: Οι γυναίκες, οι νεότερες συμμετέχουν στο να μάθουν αυτά τα μυστικά και τη δεξιοτεχνία για την παρασκευή της Μιλίνας.
1: Ναι, εδώ ερχόμαστε στο πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Οι γυναίκες συμμετέχουν και μάλιστα έχουμε πάντα την παραμονή της γιορτής Μιλίνας. Είναι διαγενειακή η παρουσία και έχουμε και Έλληνες της Διασποράς, συμπατριώτες μας, συνδοπίτες από την Κύρκη που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι κάνουν την άδειά τους στη γιορτή Μιλίνας και συμμετέχουν εκεί και φεύγουν με μεγάλη χαρά και πληρότητα και στιγμές ευτυχίας, συμμετέχοντας αυτήν τη διαδικασία και μαθαίνοντας ακριβώς την παρασκευή και ακριβώς το έδεσμα, ναι, να το κρατάνε στη μνήμη και στα νοικοκυριά τους.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω στο εορταστικό πρόγραμμα θα συμμετέχει και ο Μορφωτικός Σύλλογος Ριζίων του Εύρου, έτσι, και τη μουσική βραδιά θα πλαισιώσει το συγκρότημα Ακριτικός Ήχος.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και εδώ είναι δύο άλλες συνεργασίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης που εμένει στην εξωστρέφεια. Ο Βόρειος Εύρος, αυτή τη Μιλίνα, στην 32η γιορτή Μιλίνας, ενώνεται με τον Νότιο Εύρο που είναι η Κύρκη, το παλαιότερο οικισμός του Νοτιού Εύρου, το παλαιότερο χωριό με φοβερή ιστορία που αναδεικνύει σταδιακά ο Σύλλογος και θα αναδείξει μέσα από μια έρευνα που γίνεται. Και επίσης ο Ακριτικός Ήχος είναι μουσικοί οι οποίοι με σπουδές και μέλη του συγκροτήματος είναι και μουσικολόγοι, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει τις μουσικές της Θράκης σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική πρόσφατα. Οπότε καταλαβαίνετε την ποιότητα του ήχου, τις συναντήσεις και τις συνδέσεις που γίνονται και τους δυνατούς συμβολισμούς που εκπέμπουν. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, πάντα στηρίζει την κεντρική δράση του Συλλόγου και όλες τις δράσεις του Συλλόγου, ειδικά από το 2023 που επλήγει η Κύρκη μετά από τις
0: καταστροφικές
1: πυρκαγιές και γίνεται ένας τεράστιος αγώνας, γιατί ο καταπράσινος αυτός φυσιολατρικός προορισμός της περιοχής δυστύχησε να δει το πράσινο σταχτή. Και εκεί είναι και ένας άλλος αγώνας που κάνει ο Σύλλογος για να κρατήσει μέσα από τις δράσεις, τη συνεχής και την προσπάθεια τη μεγάλη, τον τόπο ζωντανό, να μην απογοητευτούν αυτοί που έχουν πληγεί και να πάρει το χωριό μια άλλη έτσι ερώτα, ξανά ζωντάνιας και για δημιουργία.
0: Έχει ξεκινήσει αυτό, κυρία Παντελίδου. Έχει ξεκινήσει αυτό, έχουν φτιαχτεί τα σπίτια.
1: Έχουμε ένα σπίτι μόνο το οποίο έχει από τα 28 οικίματα που χάθηκαν, στο οποίο βοήθησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης πάρα πολύ για να μπει ο άνθρωπος μέσα και να ολοκληρωθούν οι εργασίες του. Και αυτό το είχαμε δείξει και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε στις γραφειοκρατικές διαδικασίες με τα υπόλοιπα σπίτια να ολοκληρωθούν, να βγουν οι αποφάσεις για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τις εργασίες και να ξαναφτιάξει τα σπίτια. Ξέρετε, δεν είναι ότι θα συμβεί κάτι κακό μετά, είναι ότι μπλέκεις και στα γρανάζια μιας γραφειοκρατίας. Οι κάτοικοι μας είναι υπερηλικοί, που σημαίνει ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να τρέξουν, και ο σύλλογος είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια να βοηθήσει με τα διαδικαστικά, να πληροφορήσει με τα χαρτιά, να παρακαλέσει τους μηχανικούς που έχουν αναλάβει να το τρέξουν πιο γρήγορα, αφήνοντας και τις δικές τους δουλειές ακόμα πίσω, και όλο αυτό παίρνει χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Είναι μια συνέχεια ενέσα τόνωσης και ενδυνάμωσης από μέρος μας σε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Τα υπόλοιπα 27 σπίτια.
1: Τα υπόλοιπα 27 σπίτια δεν έχουν γίνει ακόμα.
0: Δεν έχουν γίνει
1: κάποια
0: ακόμα.
1: Κάποια κατεδαφίστηκαν, αυτά που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα.
0: Ναι.
1: Και είναι, όπως σας είπα, στις διαδικασίες να πάρουν οι άνθρωποι τα χαρτιά. Άρχισαν σταδιακά κάποια έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. 7 χρόνια είναι το διάστημα, το άνοιγμα που δίνει η πολιτεία για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Έχουμε φτάσει στα 3 και είμαστε ακόμα στην αρχή. Και με έναν μεγάλο αγώνα, επαφές δεξιά-αριστερά και του συλλόγου, παρακλήσεις για να προχωρήσουν όλα και να πάρουν το δρόμο που θέλουμε να πάρουν.
0: Πάρα πολύ, ναι. Αυτό είναι, για σας είναι πολύ τιμητικό για αυτό που κάνετε, ανθρώπινο, βαθιά. Θέλω να πω και θέλω να στείλω και εγώ αυτό το μήνυμα, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας και κάποια στιγμή για αυτούς που μπορούν, και είναι αρκετοί αυτοί που κάνουν κάποιες εκδρομούλες στα Σαββατοκύριακα και αναζητούν έτσι να κάνουν κάποιες μικρές αποδράσεις, αξίζει να βρεθούμε στην Κίρκη, αξίζει να απολαύσουμε τον καφέ μας και το φαγητό μας στην Κίρκη και να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που δίνουν έναν μεγάλο αγώνα για την ανόρθωση του οικισμού τους. Πραγματικά. Έρχεται κόσμος, κυρία Παντελίδου.
1: Έρχεται κόσμος και βοηθάνε πάρα πολλοί συλλογικότητες. Πρόσφατα είχαμε το Σύλλογο Γυναικών Ροδόπης με ένα λεωφορείο 50 ατόμων που ήρθε, στήριξε την προσπάθεια, έδωσε μια οικονομική βοήθεια, έφερε τον κόσμο του, πήγε στην εκκλησία και η εκκλησία
0: απέκτησε
1: πόρους. Δηλαδή αυτά είναι όλα μια αλυσίδα.
0: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια. Ας τα ακούσουν οι σύλλογοι από παντού.
1: Ναι. Και παρακαλούμε πολύ και θέλουμε τη συνεργασία και την ζητούμε από όλους τους συλλόγους και της Κομοτηνής και όλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να έρθουν να περάσουν από το σύλλογο, να δουν τη δουλειά μας, να δουν τη λαογραφική συλλογή που έχουμε την υπέροχη σε μια αίθουσα και φιλοξενούμε από κατοίκους της Κίρκης που φέρανε ό,τι είχαν στα σπίτια τους από τη μνήμη και τη ζωή του χωριού, αγροτική, κτηνοτροφική, κοινωνική ζωή, πολιτιστική ζωή, και τα έχουμε συγκεντρώσει σε μια αίθουσα. Μόνο έτσι, με τη στήριξη και με τις συνέργειες, σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Δεν θέλουμε να παραιτηθούμε. Είναι ένα στοίχημα. Ο σύλλογος έχει βάλει ένα στοίχημα να βοηθήσει.
0: Και θα το κερδίσετε, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη.
1: Θα ζωντανέψουμε και τον τόπο. Είναι κρίσιμο το πρώτο διάστημα. Εδώ θέλουμε τη στήριξη όλου του κόσμου.
0: Και την έχετε. Και την έχετε.
1: Είναι πολύ ουσιαστική η συμμετοχή τους στην 32η γιορτή Μιλίνας.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι ένας τρόπος να ενδυναμώσουμε και εμείς σαν σύλλογος και να βοηθήσουμε την προσπάθεια αυτή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Και σας περιμένουμε και εσάς.
0: Καλά.
1: Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας τη βραδιά.
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Και όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου. Του όμορου νομού, όμορφη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εκεί μένουν οι Κυρκαλιώτες. Να είστε
0: γεια σας,
1: καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε, θα τα πούμε αύριο.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Συνεχίζονται οι επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Χτες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σήμερα θα επισκεφτεί την Καβάλα ο κύριος Βλάφης, υφυπουργός παιδείας. Την Πέμπτη είναι η σειρά του κυρίου Κικίλια, υπουργού ναυτιλίας, και του κυρίου Φλωρίδη, υπουργού δικαιοσύνης. Το θέμα της μετεκατάστασης του Τελωνίου από το κεντρικό λιμάνι σε άλλο χώρο έθεσε στον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο η διοίκηση του επιμελητηρίου Καβάλας. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι ότου επιτευχθεί η μετεκατάσταση του Τελωνίου. Ο κύριος Παναγιωτίδης θεωρεί ότι ήταν μια πρόσθεση στις πιέσεις που ασκούνται για την μετεκατάσταση του Τελωνίου, ενώ θα αποστείλουν κάποια έργα και έγγραφα για τους χώρους στους οποίους έγινε επιθεώρηση από το Διευθυντή Τελωνίων για να δει η τεχνική υπηρεσία της ΑΑΔΕ ποιος από αυτούς εξυπηρετεί και θα βρίσκονται σε συνεργασία και κινητοποίηση για να λυθεί αυτό το θέμα. Επίσκεψη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάριο Νάβα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθεί πορεία υλοποίησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Βασικού Χρηματοδοτικού Μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Μάριο Νάβα θα μεταβεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στις 3:25 το απόγευμα στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης στο Διοικητήριο Καβάλας και θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της περιφέρειας και των φορέων που υλοποιούν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας σύσκεψη παρουσία του Οργανικού Γραμματέα της ΓΕΣΕΕ κ. Ραυτόπουλου Απόστολου με το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν το συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις 5 Φεβρουαρίου. Στο συλλαλητήριο θα παρευρεθούν σωματεία και συνδικαλιστές του ιδιωτικού τομέα από την Καβάλα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Δήμου Θάσου σχετικά με την ενίσχυση αεροπορικού τουρισμού. Ο Αντιδήμαρχος του Τουρισμού Γιάννης Μαρκιανός υπογράμμισε ότι έγινε μια συνάντηση με τη Διευθύντρια Ανάπτυξη Αεροδρομίων της Wizz Air, στην οποία συμμετείχε και η Ένωση Ξενοδοχών Θάσου, που είχε ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία ώστε να γίνουν διερευνητικές επαφές όσον αφορά την αεροπορική αυτή εταιρεία και το αεροδρόμιο της Καβάλας. Ο Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανάπτυξη του αεροδρομίου αποτελεί για το Δήμο Θάσου έναν σταθερό και σοβαρό στόχο. Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ Καβάλας προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού στα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας, Γιώργο Σακάλογλου, υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού κυρίως στα κέντρα υγείας, τα οποία δεν ανήκουν στο ΕΚΑΒ, αλλά αλυσιδωτά τα περιστατικά μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται από τα κέντρα υγείας με ασθενοφόρο. Η επιβατική κίνηση στα ταξί της Καβάλας άρχισε να ξεκινήσει το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο ο Αύγουστος ήταν όπως την ανέμεναν στον κλάδο και σε γενικές γραμμές εξελίχθηκε αρκετά καλά. Ο πρόεδρος του Eurotaxi, Γεράσιμος Τρελάκης, υπογράμμισε ότι αρνητική ήταν η εικόνα το φετινό καλοκαίρι, καθώς δεν υπήρχαν πολλά κρουαζιερόπλοια, κάτι το οποίο αφήνει αποτύπωμα στην τοπική οικονομία της πόλης και φαίνεται κατευθείαν στον κλάδο τους, αλλά και σε άλλους κλάδους. Παρ' όλα αυτά δούλεψαν και με τους τουρίστες, καθώς λόγω του κυκλοφοριακού προβλήματος δεν μπορούν να κατέβουν στο κέντρο με τα οχήματά τους ψάχνοντας για πάρκινγκ. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Θα τα δώσουμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Γιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σαν ξεχωριστά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 2-5-1-0-24-25-49, για όσοι θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, να μας ενημερώσει λίγο για το πώς πήγε το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για το νησί της Θάσου, που ήταν ένα στοίχημα. Κύριε Αρχοντή, καλημέρα σας καταρχήν.
2: Στους ακροατές.
1: Αν και δεν έχουμε ακόμη τα πλήρη στοιχεία, αν και κάτι σήμερα άκουσα από την πλευρά του λιμεναρχείου, πώς πήγε η Θάσος, ήταν καλή η κίνηση τον Αύγουστο?
2: Η Θάσος κέρδισε το στοίχημα τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι, γιατί συνεχίζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Δεν έχουμε... δεν πρέπει να πούμε την συνολική μας αποτίμηση. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί και με άλλους ανθρώπους, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Η συνολική μας αποτίμηση, η γενική μας εκτίμηση για την καλοκαιρινή σεζόν ήταν όταν τελειώσει η σεζόν θα είναι. Βέβαια, ο Αύγουστος μας δικαίωσε όταν λέγαμε ότι έχουμε μια συνολική μετακίνηση της καλοκαιρινής σεζόν και δεν έχουμε κρίση για να διαχειριστούμε. Το είχαμε πει και εδώ μαζί από την εκπομπή. Ο Αύγουστος πήγε και αυτός πάρα πολύ ανωδικά. Έχουμε, θα δώσουμε ένα νούμερο μόνο, έχουμε σε σχέση με το 2024 και με το 2025 που ήταν έτη ρεκόρ και σε πείσμα των καιρών, ο προορισμός μας κρατάει πάρα πολύ καλά και έχουμε άνοδο και τον Αύγουστο από 563.000 που ήταν η συνολική διακίνηση τον Αύγουστο του 24, 581.000 που ήταν το 25, έχουμε 615.000 σε γενική, με ένα γενικό νούμερο για τον Αύγουστο του 26. Άρα το στοίχημα φαίνεται να το κερδίσαμε σε πείσμα των καιρών, που γνωρίζουμε όλοι μας ότι με δύο πολέμους να μένονται, και μάλιστα δυστυχώς τις τελευταίες ώρες έχουμε ξανά πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή με διεύρυνση των πολεμικών συγκρούσεων και με το Ιράν. Καταλαβαίνετε τώρα τι επιφέρει αυτό και στην ακρίβεια του καυσίμου και στα πάντα που μπορούν να επηρεάσουν το τουριστικό κομμάτι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ, όπως είχα πει και στην αρχή και στην εκτίμησή μου, ότι θα έχουμε τη μικρότερη δυνατή αρνητική επίδραση. Φαίνεται ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει και ότι ξανά πάλι στο τέλος θα έχουμε καταγράψει θετικά νούμερα σε σχέση με άλλους προορισμούς και μάλιστα δημοφιλείς που καταγράφουν αρνητικά.
1: Πάντως εδώ βλέπουμε ότι πόσες χιλιάδες παραπάνω ήρθαν στη Θάσο τον Αύγουστο, 189.000, πόσο είναι?
2: Σας είπα, έχουμε σε συνολική... να πούμε ένα ποσοστό, ότι είμαστε γύρω στο 5,5 κάτι αύξηση της επισκεψιμότητας το Αύγουστο. Έτσι, οπότε σε συνολική εικόνα των 4 μηνών, να πούμε αν πιάσουμε και το Μάιο, έχουμε δηλαδή μεγάλη αύξηση, όπως ακριβώς το λέτε, μεγάλη αύξηση επισκεπτών και αυτοκινήτων και επισκεπτών. Βέβαια, να πούμε και για να το καταλάβει ο κόσμος, για να μην ρωτάνε και να μην έχουμε συνέχεια την ερώτηση, ναι, το θέμα είναι τι αφήνουνε και το τι οικονομικό αποτύπωμα αφήνεται στην περιοχή. Να πούμε ότι οι θεσμοί γενικά, η περιφέρεια, οι δήμοι, όταν οργανώνουν το τουριστικό τους πρόγραμμα προβολής, εμείς είμαστε υπεύθυνοι, αν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι και να πούμε αυτή τη λέξη. Έχουμε αναλάβει μάλλον την αποστολή να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τον προορισμό μας. Να πάμε δηλαδή εκεί που πρέπει να πάμε και να κάνουμε γνωστό στον κόσμο τι είμαστε. Ποιος είναι ο προορισμός μας, να το κάνουμε και να τον κάνουμε τόσο ελκυστικό ώστε να καταφέρουμε να πείσουμε τον επισκέπτη να έρθει. Από εκεί και πέρα, το πόσο θα βάλει το χέρι στην τσέπη και το τι οικονομικό αποτύπωμα θα αφήσει επαφείται στον κάθε επιχειρηματία, από τα αναμνηστικά μέχρι τη διαμονή και την εστίαση, στον κάθε επιχειρηματία το πόσο θα προσαρμοστεί με τα δεδομένα της εποχής για να κάνει ελκυστικό το προϊόν του και να πείσει τον επισκέπτη να αφήσει τα χρήματά του.
1: Πάντως εν κατακλείδη δικαιωθήκατε σε όλα, γιατί η τουριστική προβολή που κάνετε γενικά για την περιφέρεια και ειδικά και για τη Θάσο όχι απλώς έπιασε τόπο, αλλά άφησε και ρέστα στο ταμείο.
2: Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας και πραγματικά είναι αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε κάθε χρόνο μετά τις προσπάθειές μας από τον κόσμο και πραγματικά είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι αλήθεια ότι εδώ και 3 χρόνια από την ώρα που ξεκινήσαμε και να σχεδιάζουμε αυτή την καμπάνια εξωστρέφειας με τον περιφερειάρχη μας τον Χρυσόδελο τον Τοψίδη, τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και βλέπουμε τον κόσμο να χαμογελάει και να μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή τις επόμενες μέρες ξεκινάμε ξανά την ερχόμενη σεζόν για μας, την ερχόμενη προσπάθεια για το 27 με την έκθεση στη Θεσσαλονίκη και μετά συνεχίζουμε με έκθεση στο Παρίσι. Έχουμε B2B σε διάφορες χώρες, έχουμε εκθέσεις σε Ιταλία και Πολωνία και μέχρι τα Χριστούγεννα θα πηγαίνουμε έτσι. Και θα συνεχίσουμε και από εκεί και μετά ξανά πάλι όπως την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Αυτά τα αποτελέσματα μας δίνουν πραγματικά το κουράγιο να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα βήματα όσον αφορά την προβολή και την προσπάθεια προώθησης του προορισμού μας.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια κύριε Αρχοντή. Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Τα ακούσατε τα πράγματα. Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην ΔΕΙΑΚ, η οποία εξέδωσε μια ανακοίνωση αναφορικά με την διευθέτηση των οφειλών προς την επιχείρηση από την πλευρά των καταναλωτών. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Απόστολο Χρόνη, τον πρόεδρό της, να μας ενημερώσει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι και μια ανάσα και για τους καταναλωτές. Κύριε Χρόνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστάς, σας και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ανακοινώνουμε το δοσολόγιο το οποίο έχει συμφωνηθεί με την ΕΔΕΙΑ και έχει γίνει και νόμος του κράτους πλέον από το τέλος, από το τέλη Ιουνίου. Να πούμε ότι με τον καινούργιο νόμο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σκληρός πλέον με αυτούς οι οποίοι έχουν οφειλές προς τη ΔΕΙΑ της χώρας, στο επόμενο διάστημα η ΔΕΙΑ θα αναγκαστούν τις οφειλές που ξεπερνούν τους 6 μήνες να τις στείλουν στην εφορία, στην ΑΔΕ, προς αυξημένες κατά 50%. Ένα ιδιαίτερα σκληρό μέτρο. Η εφορία πλέον κάνει δικές της τις οφειλές που έχει, που υπάρχουν προς τη ΔΕΙΑ, και αποδίδει πλέον το 80% από αυτές στη ΔΕΙΑ και κρατάει το 20% η εφορία. Γι' αυτό το λόγο τώρα ξεκινήσαμε και είπαμε να γίνουν όσο γίνεται περισσότεροι διακανονισμοί, αν είναι δυνατόν όλοι να διακανονίσουν την οφειλή τους, ούτως ώστε να μπορέσει να μην πουλάει στην εφορία η οφειλή προς αυξημένη κατά 50%. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος οφείλει 100 ευρώ θα μπορέσει να ξοφλήσει τα 150? Όχι, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Οπότε αυτό που ζητάμε από όλους τους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς τη ΔΕΙΑ Καβάλας και προς τη ΔΕΙΑ της χώρας βασικά, να πάνε να κάνουν διακανονισμούς. Αυτή τη στιγμή είναι με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους διακανονισμοί, δηλαδή μέχρι τα 1.000 ευρώ είναι 12 δόσεις, μέχρι τις 2.000 ευρώ είναι 24 δόσεις, 2.000 με 3.000 ευρώ είναι 36 δόσεις, 3.000 με 4.000 ευρώ 48 δόσεις και πάνω από 4.000 ευρώ είναι 60 δόσεις. Οπότε είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή η όρη για να μπορέσει κάποιος να κάνει το διακανονισμό του. Το δεύτερο σημαντικό είναι πως όταν κάποιος κάνει διακανονισμό θα πρέπει να τον τηρεί, που σημαίνει να πληρώνει όλες τις δόσεις του διακανονισμού και φυσικά τους τρέχοντες λογαριασμούς. Γιατί αν κάποιος δεν πληρώσει δύο δόσεις ή δύο τρέχοντες λογαριασμούς στη σειρά, πάλι βγαίνει εκτός της ρυθμίσης, οπότε πάλι ο κλήτο αυτή θα μετακυληθεί στην ΑΔΕ προς αυξημένη κατά 50%. Γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους τους καβαλιώτες, όλες τις καβαλιώτησες που έχουν οφειλές, να έρθουν όσο γίνεται, να κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, να κάνουν τον διακανονισμό τους, για να σωθούν και αυτοί και να μην πούμε και στη δύσκολη θέση και εμείς να στείλουμε στην εφορία τις οφειλές τους. Γιατί πλέον είναι υποχρεωτικό να στέλνονται στην ΑΔΕ οι οφειλές. Δεν είναι όπως παλιά που επιλέγαμε εμείς κυρίως τους στρατηγικούς κακοποιωτές να στείλουμε στην εφορία για να μπορέσει να πάρει η εφορία τα χρήματα από αυτούς και να μας αποδώσει. Πλέον υποχρεωτικά, και μάλιστα υποχρεώνονται οι υπηρεσίες πλέον και όχι οι αιρετοί, τα διοικητικά συμβούλια, υποχρεωτικά πρέπει να σταλούν στην εφορία. Δεν γίνεται σε αυτή τη φάση, γιατί κανένα από τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι έτοιμα στη χώρα για να γίνεται αυτόματα, αλλά σε 2-3 μήνες, κύριε Ασβεστά, αυτό θα γίνεται αυτόματα. Οπότε τους καλούμε όλους να κάνουν το διακανονισμό και φυσικά να τηρούν το διακανονισμό τους. Για να μην μπορέσουν και φορτωθούν με περισσότερα βάρη με αυτή την προσάρτηση 50%. Γιατί όταν πάει στην εφορία, ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα σκληροί οι όροι, δεσμεύεται το αφημί τους, μπαίνουν και οι προσαυξήσεις, οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Όσο γίνεται περισσότεροι, όσο γίνεται πιο σύντομα, είτε απευθύνονται απευθείας στα ταμεία μας στη Δημοτική Αγορά ή στο Ταμείο των Κρινίδων, είτε κλείνουν τηλεφωνικά ένα ραντεβού για να μπορέσουν να πάνε εκεί, είτε πάνε και αυτόκλητα, δεν χρειάζεται και ραντεβού, είτε μέσω της σελίδας μας, είτε μέσω email μπορούν να κάνουν τον διακανονισμό τους χωρίς να ταλαιπωρηθούν καθόλου. Τους καλούμε όμως όσο γίνεται πιο γρήγορα να το κάνουν για να σωθούν και αυτοί, είπαμε, και να μην βρεθούμε κι εμείς στη δυσάρεστη κατάσταση.
0: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χρόνη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο εργατικό κέντρο της Καβάλας, στον πρόεδρό, τον κύριο Κώστα Χανδρουλίδη, να μας ενημερώσει αναφορικά με την συμμετοχή του φορέα στην ΔΕΘ, στις κινητοποιήσεις, στην διαμαρτυρία που γίνεται όπως κάθε χρόνο θα γίνει και φέτος. Κύριε Χανδρουλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Ασβεστά, σε εσάς και τους ακροτές μας.
0: Ενημερώστε μας λίγο, θα συμμετέχετε και πάλι σε αυτή τη διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στο φιλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ. Κάναμε και τη Δευτέρα με ένα κλιμάκι τους ΓΕΣΕ, τα σωματεία, κάναμε μια συνάντηση και για να συντονιστούμε πώς θα μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί, να βρεθούμε όσο περισσότεροι μπορούμε. Αγωνιζόμαστε κύριε Ζωστά για περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις, λιγότερο χρόνο εργασίας και πιο ποιοτικό χρόνο εργασίας. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όμως, όπως τα βλέπετε, έτσι. Βασικά αυτό που τους εργαζόμενους ενδιαφέρει να προχωρήσουν η απελευθέρωση ακόμα περισσότερο των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των σωματείων και των εργοδοτών και όχι η κυβέρνηση να αποφασίζει. Μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της οικογένειας. Βλέπετε ότι οι μισθοί δεν φτάνουν για το πρώτο 15ήμερο και οι συντάξεις, έτσι, στο περισσότερο τον κόσμο. Πρέπει να βρεθούν και μέτρα για τη στέγαση. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και η στέγαση. Πρέπει και το κράτος να μεριμνήσει, να υπάρχει κοινωνική πρόνοια για την κατοικία. Πρέπει να ενισχυθεί το ΣΕΠΕ για την πάταξη της παράνομης και μαύρης εργασίας. Εδώ το ΣΕΠΕ της Καβάλας και της Ζωστά, δύο άτομα είναι και ένα στην Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας που να προλάβουν. Ούτε τα γραφειοκρατικά δεν προλαβαίνουν. Όχι να μπορέσουν να κάνουν ελέγχους οι άνθρωποι. Πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με την υγεία. Πρέπει να έχουμε μια δημόσια υγεία που να ανταποκρίνεται, είδαμε και προχθές διαμαρτύρηθηκε και το Σωματείο των Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Για ένας εργαζόμενος για κάθε 30 ασθενείς. Οι συνθήκες είναι λίγο απάνθρωπες εκεί, έτσι. Ύστερα η μάστιγα της εποχής είναι η έμφυλη βία και η βία στην εργασία. Αυτό δημιουργεί συνθήκες πολέμου όταν το βιώνει κάποιος. Και τα μεταφέρει στην οικογένειά του και μετά έρχεται και η οικογενειακή βία. Πρέπει, δηλαδή είναι διάφορα πολλά που πρέπει να τα δούμε για η υπογεννητικότητα, κύριε Ασβεστά. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι συνθήκες ώστε τα νεαρά ζευγάρια να μπορούν να παντρευτούν και να τεκνοποιήσουν. Τώρα έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία και μου λένε παπά, ποιος είναι η κόρη μου στην Αθήνα. Ποιος παπά θα με κοιτάξει τα παιδιά εγώ? Αν κάνω παιδί, ποιος θα με κοιτάξει? Έχω φύγει από την εργασία μου κατευθείαν. Δεν θα μπορώ να συντηρηθώ. Δεν πρέπει να φτιαχτούν οι κατάλληλες δομές, οι παιδικοί σταθμοί, οι εγκαταστάσεις, όλες εκείνες που θα φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά για να μπορούν τα νέα παιδιά να μπορούν να δουλεύουν απρόσκοπα στην εργασία τους. Είναι πάρα πολλά. Μας υπόσχονται πάντα στη ΔΕΘ κάποια πακέτα. Στο τέλος τα περισσότερα υπόσχονται. Πάνε στον κάλαθρο των αχρήστων λόγω της ακρίβειας και λόγω το ότι βλέπετε δεν ενδιαφέρονται και στο τέλος. Το μόνο που κοιτάνε είναι η προεκλογική χρονιά, μπας και δώσουν κάτι και ξεγελάσουν τον κόσμο. Και μετά τα αντίμετρα θα είναι πολύ πιο σκληρά. Mm-hmm. Αυτά κύριε Ζωστά, δεν ξέρω τώρα. Καλούμε και τον κόσμο να παραβρεθεί στις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να το φωνάξουμε όσο γίνεται πιο δυνατά.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία έτσι στην κινητοποίησή σας, στο συλλαλητήριο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά κύριε Ζωστά.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε. Ακούτε την Ερτ Καβάλα και την πρωινή μας διαδρομή. 9 και 25 πρώτα λεπτά της ώρας. Επόμενος σταθμός η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής. Καθώς υπήρξε μια συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Νέστου με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και παρέστηκε και η ίδια σε αυτήν. Να μας ενημερώσει λοιπόν. Κυρία Δελικάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Μακάρι. Λοιπόν, προχθές το πρωί επισκέφθηκα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, το Δημαρχείο Νέστου, όπου ο Υφυπουργός είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη. Μια συνάντηση που ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητική, διήρκεσε περίπου μια μισή ώρα. Τέθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο Δήμο Νέστου αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, καθώς όπως γνωρίζετε ο Δήμαρχος Νέστου είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ. Συζητήθηκαν οι θεσμοθετημένοι πόροι και η απόδοση τελών, καθώς και θέματα χάραξης γυαλού και παραλίας. Αν εξαιρέσουμε φυσικά και τα ευρύτερα ζητήματα συνεργασίας έτσι με το Υπουργείο Οικονομικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ένα βασικό θέμα που έρχεται πάντα στο προσκήνιο σε κάθε συνάντηση με υπουργούς ή με υφυπουργούς και αυτό φυσικά το προωθούμε και εμείς, είναι το ζήτημα του νέου λιμανιού της Κεραμωτής, ένα θέμα που απασχολεί πολύ την τοπική κοινωνία, καθώς η Κεραμωτή δέχεται ένα πολύ μεγάλο βάρος, ο οικισμός της Κεραμωτής, από τις μετακινήσεις που γίνονται προς την Θάσο και φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεχώς αυξάνεται ο τουρισμός στη Θάσο. Πέρυσι ήταν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμος μετακινήθηκε. Η Κεραμωτή σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια σύντομα, έτσι το σύντομο μέλλον, θα έχουμε το καινούριο λιμάνι της Κεραμωτής. Ο Υφυπουργός υποσχέθηκε να είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια του Δήμου Νέστου να εξετάσει ο ίδιος τα θέματα που σχετίζονται με το δικό του Υπουργείο, αλλά να προωθήσει και τα υπόλοιπα, έτσι προκειμένου να βρεθούν λύσεις, όπου φυσικά είναι εφικτό. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε φυσικά σε κλίμα συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και όπως σας είπα ήταν μια ουσιαστική συζήτηση, γιατί πολλές φορές οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι αυτές οι επισκέψεις έτσι γίνονται στο πλαίσιο της ΔΕΘ, να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ίσχυε κάτι τέτοιο με την επίσκεψη του Υφυπουργού, του κυρίου Μαρκόπουλου. Και αυτό το είδαμε και στις υπόλοιπες επισκέψεις που είχε στην περιοχή της Καβάλας. Γιατί στη συνέχεια, μετά την επίσκεψη που έγινε στον Μητροπολίτη, ο κύριος Μαρκόπουλος επισκέφθηκε και τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θεόδωρο Μουριάδη, όπου και εκείνος έθεσε επιτάπητο στα θέματα που τον απασχολούν άμεσα και υποσχέθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος να βοηθήσει επίσης. Και μετά ήταν ακολούθησε η συνάντηση με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, και με τους φορείς της πόλης, που εκεί πραγματικά υποσχέθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος ότι θα μείνουν, ελπίζουμε ότι θα μείνουν πολύ ευχαριστημένοι με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Οπότε νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά η συνάντηση με τον κύριο Μαρκόπουλο και θέλουμε πάντα να έρχονται υπουργοί και υφυπουργοί στην περιοχή μας, να βλέπουν από κοντά τα προβλήματα, να γνωρίζουν τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και να προωθούν τα αιτήματά μας στα αρμόδια υπουργεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Καλημέρα και σε εσάς εκ νέου. Ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής Καβάλας.

0: άμεση στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θόδωρο Μαρκόπουλο να μας ενημερώσει για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τη μεταφορά του τελωνίου από το λιμάνι της Καβάλας σε κάποιον άλλον χώρο. Το έθεσαν στον υφυπουργό τον κ. Μαρκόπουλο να μας πει γιατί ήταν από τους προτεργάτες αυτής της ιδέας. Κύριε Μαρκόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Κάνουμε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τις επισκέψεις όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται λόγω της έκθεσης και είναι μέλη της κυβέρνησης, προωθώντας θέματα, να αξιοποιήσουμε τις επισκέψεις όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται λόγω της έκθεσης και είναι μέλη της κυβέρνησης.

0: θα μπορεί να είναι το επόμενο βήμα, το θα πάει ακόμη πιο πέρα. Και είναι γεγονός ότι αυτό το οποίο θα συνεχίσει την κυρία Μαρκόπουλου, η συνεπώνυμη κυρία Μαρκόπουλου, η περιφέρεια οφείλει να είναι πάντα αντιπολίτευση και να διεκδικεί πάντα για την περιοχή της, όποια και είναι η κυβέρνηση.
1: Πάντως για το θέμα του Τελωνίου, από ό,τι φαίνεται, έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Νομίζω ήταν θετικός.
0: Έχουν οριμάσει και με το παραπάνω. Απλώς το Υπουργείο και το Τελωνίο και ο κύριος Πιτσιλής, ως ΑΔΕ, ως ανεξάρτητη αρχή, κάνουν ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Προσωπικώς πιστεύω ότι δεν μπορεί το πιο κρίσιμο σημείο, το πιο όμορφο σημείο της πόλης, αντί να αναδιατίθεται σε ένα σκοπό ο οποίος θα μπορούσε να παράγει ωφέλη, να παράγει έσοδα, να προβάλλει την πόλη, να αξιοποιείται ως χώρος στέγασης του Τελωνίου και του Χημείου, παρά το γεγονός ότι συναισθηματικά έχω μια θετική προκατάληψη για το Τελωνίου, καθότι είμαι γιος τελωνιακού υπαλλήλου.
1: Μάλιστα. Ο υφυπουργός τι είπε για αυτό το θέμα?
0: Ο υφυπουργός είπε ότι θα το συζητήσει ως πολιτικός προϊστάμενος, παρά το γεγονός ότι είναι ανεξάρτητη αρχή και θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει την προσπάθεια την οποία κάνει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας από αυτό το Τελωνίο. Άντε να δούμε πότε θα λυθεί.

0: Πάμε τώρα στην ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, στον αντιπρόεδρο τον κύριο Παπαντίδη, Ιορδάνη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα όλων αυτών των επισκέψεων των υπουργών και υφυπουργών στην Καβάλα. Κύριε Παπαντίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Δώστε μας μια εικόνα για αυτές τις επισκέψεις.
1: Τα γνωστά, κύριε Αλβεστά, χθες η αλήθεια είναι η τρίτη, η κυρία Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεδόνη, δεν ήταν στα κλιμάκια. Είναι κάτι το έξτρα, έστι που πήγε και έκανε την πλατεία Κρέη Εγγένεια και στον αρχαιολογικό χώρο. Δεν ήταν στα κλιμάκια, είναι εκτός κλιμακίου. Θα πω εγώ προχθές που ήρθε ο κύριος Μαρκόπουλος. Τα γνωστά πριν την έκθεση, που και φέτος ήταν περισσότερα τα κλιμάκια, επισκέπτονται διάφορους νομούς, έτσι είναι και σε ρυθμούς τώρα η Καβάλα. Σήμερα, ας πούμε, είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Βλάσης εδώ. Κατά τις 11 η ώρα θα είναι η πρόεδρος της ΔΕΠ, θα πάνε και με τον κύριο Δήμαρχο, θα επισκεφθούν κάποια σχολεία. Εγώ θα πάω στο Πράβη, είναι και η Υφυπουργός, η κυρία Μαρινέλα Σούκουλε, αυτή είναι περιβάλλοντος. Αυτή θα σε επειδή στο Πράβη τα μοιράζουμε και δεν τα προλαβαίνουμε όλα έτσι πως είναι. Θα πάω εγώ στην Ελευθερούπολη στον κύριο Δήμαρχο, θα πάμε λίγο στο Μητροπολίτη. Μετά θα έρθει η Καβάλα, θα συναντηθούν εδώ μεταξύ τους, θα πάνε και εδώ στη Μητρόπολη Καβάλας. Η επισκέψη, τα γνωστά, 4 ώρα νομίζω θα πάει κάτω στην ανέργεση του ναού του στο Βύρονα, στη Μεταμορφώσεως. Δεν ξέρω ακριβώς εκεί τι είναι, κυρία Σβεστά. Οπότε έχει ένα κενό. Στις 7.30 ώρα θα επισκεφθεί η κυρία Σούκουλη, από ό,τι ξέρω, τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχαλίδη στον Έστω. Δηλαδή είναι και ο αγώνας σήμερα 5 ώρα, ναι, άρα 7.30 θα είναι στον Έστω. Τώρα από εκεί και πέρα, την 5η έχουμε τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Φλωρίδη. Από ό,τι ξέρω, ο κύριος Κικίλιας από το αεροδρόμιο που θα κατέβει της Χρυσοπόλεως θα επισκεφτεί, πρώτα θα περάσει από τον Έστω, νομίζω, γιατί τα προγράμματα με. Συγχωρέστε και λίγο, γιατί σας αλλάζουν τελευταία, μην τροποποιούνται,
0: έτσι,
1: μην κάνω κανένα λάθος και παρεξηγηθώ.
0: Όχι βέβαια.
1: Πάντως είναι να σταματήσει λίγο στον Έσο, να πάει Θάσο, ο κύριος Κικίλας να εγκαινιάσει, αν θυμάστε, με αυτό το του λιμενικού το σκάφος που έγινε πολύ ντόρος για το ΕΣΥ, αν θυμάστε, που θα εγκαινιάσει αυτό, θα ρίχνουν στη θάλασσα πώς ακριβώς θα γίνουν τα εγκαίνια. Αυτό το σκάφος που είχε φέρει για το ΕΣΥ τότε προσπαθούσαν οι δικοί μας οι βουλευτές, ο κύριος Πασχαλίδης και οι υπόλοιποι, είναι να εγκαινιάσει από το σκάφος, θα επιστρέψει πίσω, τα ίδια να πάει εδώ πάλι στην περιφέρεια.

0: περιφέρεια, στον κύριο Δήμαρχο. Αυτά είναι τα κλιμάκια. Δηλαδή τώρα την Παρασκευή είναι ο κύριος Κατσαφάδος, δεν ξέρω ακριβώς, ας πούμε. Θα περάσει το συντομότερο από την Καβάλα αυτός για λίγο και θα φύγει στην Ξάνθη από ό,τι γνωρίζω. Πάντως είμαστε ρυθμούς εκθέσεως. Και το Σαββάτο που είναι η έκθεση, εμείς από εδώ μέλη της ΝΟΔΕ και της μέλη της ΔΕΠ και της τοπικής οργάνωσης θα πάμε αρκετά άτομα στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκεί αναμένουμε το τι θα πει, το τι θα ανακοινώσει. Θα έχουμε περισσότερα κυρίες, τα καταλάβατε. Όπως περιμένουμε στον κόσμο, περιμένουμε και εμείς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ιορδάνης Παπαντίδης. Έτσι μας έκανε μια συνολική και γρήγορη ενημέρωση αναφορικά με το κυβερνητικό κλιμάκιο.

0: συνέχεια τώρα με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, τον προεδρότο τον κύριο Ζαφίρ Μιστακίδη, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αναφορικά με την φετινή παραγωγή των σταφυλιών, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει και οι μεγάλες εξαγωγές. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει η εμπορική διάθεση των σταφυλιών. Έχουμε τελειώσει με τις πρώιμες ποικιλίες, τις εγίγαρτες, την ποικιλία Βικτόρια, η οποία δεν πήγε και τόσο καλά η χρονιά εμπορικά. Αναφορικά με την εμπορική ζήτηση και τις τιμές που απολαύσαν η παραγωγή, ήταν σχεδόν στις τιμές κόστους, δεν υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον. Προχωράμε στις πιο όψιμες ποικιλίες, οι οποίες βλέπουμε ότι και μέχρι στιγμής τουλάχιστον ελπίζουμε να αλλάξει το τοπίο τις επόμενες μέρες, να δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον μεγάλο. Οι τιμές είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κυμαίνονται περίπου στις τιμές του κόστους παραγωγής. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια του παραγωγών, ένας προβληματισμός γενικότερος. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να αλλάξει αυτό το κλίμα. Βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική αγορά. Το ίδιο γίνεται και στις ανταγωνίστερες χώρες μας. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από μία από τις, βρίσκομαι σε μία από τις ανταγωνίστερες χώρες μας, στη Νότια Ιταλία, επιφυλία του Μαντελόνης εδώ πέρα. Και υπάρχει και εδώ πέρα ένας έντονος προβληματισμός. Υπάρχει μια γενικότερη υποκατανάλωση, το οποίο έχει να κάνει με γενικότερα οικονομικά ζητήματα, ανασφάλεια, τις σειράξεις που υπάρχουν διεθνώς, την ακρίβεια. Παντού υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Τα σταφύλια, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα εξαγωγικό κυρίως προϊόν, απευθύνεται σε αυτές τις αγορές, οι οποίες πλέον σε αυτές τις αγορές που έχουν οικονομικά ζητήματα, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι άλλες χώρες, Αγγλία, Πολωνία, χώρες της Ευρώπης δηλαδή, της Βόρειας Ευρώπης κυρίως. Ελπίζουμε να αλλάξει το τοπίο τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Ζαφίρης Μιστακίδης.

0: Πάμε στην ΑΔΔΗ, στον κύριο Φώτη Νικολάου, να μας ενημερώσει αναφορικά με τις κινητοποίησεις του συλλαλητήριου στη ΔΕΘ και το μεγάλο στοίχημα για τον 13ο και 14ο μισθό. Κύριε Νικολάου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς πάτε?
1: Πάρα, πάρα πολύ καλά.
0: Ενημερώστε μας λοιπόν.
1: Ναι. Να απευθύνω πάλι το κάλεσμα. Μιλήσαμε και τις προάλλες σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη για την συμμετοχή στην κινητοποίηση την οποία κάνουμε αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στείλει στα μέλη μας, αλλά ακόμα μια φορά πρέπει να το επιθυμίσω, για τον προγραμματισμό της μετακίνησης γενικότερα. Το λεωφορείο θα φύγει από Καβάλα το Σάββατο στις 10.30. Οπότε κατά τις 12.30 θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη και στο χώρο συγκέντρωσης, πιστεύω κατά τις 5 το απόγευμα, θα είμαστε ήδη μαζεμένοι εκεί. Οπότε λοιπόν ένα κάλεσμα τελευταίο, όλοι οι συνάδελφοι να έρθουν στη Θεσσαλονίκη με όποιο μέσο, αν δεν μπορούν να έρθουν με το λεωφορείο το οποίο εμείς βάζουμε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το 13ο και τον 14ο μισθό. Τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 14 χρόνια, ξέρετε ότι βιώνουμε μια συντριβή της καθημερινότητας, το έχω πει πολλές φορές αυτό, μέσω μιας φτωχοποίησης που βαθαίνει μέρα με την ημέρα για τους ανθρώπους όπως εμάς τους εργαζόμενους στα δημοτικά σχολεία και γενικά στην εκπαίδευση, αυτούς που εργάζονται στα νοσοκομεία, την αυτοδιοίκηση, γενικά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και όλο αυτό με την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, που σημαίνει ότι 14 χρόνια έχουμε μια απώλεια 2 επιπλέον σίγουρα μισθών κάθε χρόνο. Αυτό να έχει σοβαρές συνέπειες και στην αγοραστική δύναμη. Και από την άλλη πλευρά, το κόστος ζωής, η στέγαση, η ενέργεια, τα τρόφιμα, όλα αυτά και οι καθημερινές ανάγκες γενικότερα να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οπότε αυτό είναι μια μάχη την οποία δίνουμε και θα δώσουμε και για την αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία. Να συνεχίσουμε λοιπόν με λίγα λόγια να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε για αυξήσεις μισθών και την επαναφορά του 13ου και του 14ου. Τελευταία έγινε μια προσφυγή, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, φυσικά σας ακούω.
1: Ναι, γιατί νόμιζα, γιατί είμαι από κινητό, ναι. Βγήκε μια απόφαση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μας προκάλεσε έκπληξη, θα λέγαμε. Γιατί έκπληξη, γιατί ήταν το χρονικό σημείο το οποίο ενημερωθήκαμε. Ενώ το γνωρίζαμε 6 μήνες, ας πούμε, πριν, βγήκε 10-15 μέρες πριν κατέβει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Αυτό νομίζω ότι προκαλεί εντυπώσεις. Τι άλλο, θα επιμένουμε για το επαναφορά του 13ου. Είναι, είπαμε, όπως είπαμε, ένα αίτημα αξιοπρέπειας. Και αυτό θα κάνουμε σε καθημερινή βάση. Θα συνεχίσουμε μεγαλύτερο πείσμα, με επιμονή. Είναι δίκαιο, το ζητάμε γιατί σίγουρα είναι δίκαιο. Ζητάμε γιατί πρέπει να έχουμε μια αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία. Οπότε την πρώτη ηχηρή, θα έλεγα, απάντηση θα τη δώσουμε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη με αφορμή την Διεθνή Έκθεση αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, το άγαλμα Βενιζέλου στις 6 το απόγευμα και περιμένουμε όλους τους συναδέλφους να είναι εκεί παρόντες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και με την ευκαιρία, μιας και τώρα είμαι στο σχολείο, καλή σχολική χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Μια καινούργια χρονιά. Δύναμη χρειαζόμαστε. Πιστεύω ότι την έχουμε. Περιμένουμε τα παιδιά μας 11 του μηνός. Τους αγαπητούς γονείς και όλους όσους ενδιαφέρονται για το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πάλι καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Φώτης Νικολάου, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ.

0: να ολοκληρώσουμε με την Θεσσαλική Ένωση Καβάλας, τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Νίκο Τσιλογιώργη, να μας δώσει λίγο την τουριστική εικόνα του νησιού. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα είναι και στο Θεολόγο. Κύριε Τσιλογιώργη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Βρίσκουμε το Θεολόγο για λίγες μέρες ακόμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βεστά. Ήδη οδεύομαι προς το τέλος της τουριστικής περίοδου. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι το άνοιγμα των σχολείων κάθε κατεργάτης θα πάει στον πάγκο του. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές η τουριστική φετινή περίοδος πρέπει να πήγε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή έχει αρκετό κόσμο. Χθες ήμουν και το Βοτό και στα λιμενάρια. Λοιπόν, βέβαια σιγά σιγά σταδιακά το νησί αρχίζει να αδειάζει, αλλά πιστεύω ότι όπως και πέρυσι τουρισμό θα έχουν εδώ, το νησί θα έχει κίνηση μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δηλαδή για περίπου ακόμα έναν μήνα θα έχουμε σχετικά καλή κίνηση. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι σε γενικές γραμμές είχαμε τα περσινά δεδομένα. Βεβαίως υπάρχουν κάποια μικροπαράπονα από τους επαγγελματίες της εστίασης ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη κατανάλωση κτλ. Αλλά ο τουρισμός αυτό έχει και μάλιστα η ακρίβεια δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας, είναι γενικό φαινόμενο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται δεν κάθονται τόσες μέρες και δεν ξοδεύουν τόσο πολλά όσο ξόδευαν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Όπως επαναλαμβάνω, πάντοτε βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, με αισιοδοξία κτλ. Νομίζω ότι ήταν μια καλή χρονιά, αν εξαιρέσουμε τους δύο πρώτους μήνες, εκεί τον Μάη και τον Ιούνιο, που πραγματικά ήταν δύο μήνες έτσι λίγο προβληματικοί. Επίσης να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι φέτος δεν είχαμε προβλήματα με τις υποδομές. Δηλαδή το σύστημα καθαριότητας λειτουργήσε, θα λέγαμε, πολύ καλά. Επίσης δεν είχαμε προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με την ίδρευση. Γιατί λαμβάνεις ότι υπάρχει υπερκατανάλωση νερού. Φέτος βοηθήκαμε γιατί έπεσαν πολλές βροχές. Ωστόσο όμως πρέπει την επόμενη της λήξης της τουριστικής περιόδου ο Δήμος Στάσου και οι άλλοι φορείς να προετοιμάσονται ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα, γιατί ξέρετε τα προβλήματα δημιουργούνται όταν δεν γίνονται έργα. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνονται έργα συντήρησης για τα λοιπά, τότε σίγουρα τα μικροπροβλήματα που δημιουργούνται αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που για να κλείσουμε έτσι, για να ολοκληρώσουμε τα τουριστικά της Θάσου και τα λοιπά, η Θάσος είναι γνωστό ότι είναι μια από τις 10, θα λέγαμε, για να μην πω έτσι και άλλον μικρότερον αριθμό, το καλύτερους τουριστικούς προορισμούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά της Ευρώπης. Λοιπόν, οπότε πρέπει να γίνονται συνεχώς έργα βελτίωσης των υποδομών, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και για να κλείσουμε έτσι με κάποιες δραστηριότητες της Θεσσαλικής Ένωσης Καβάλας, ήδη σιγά σιγά φέτος, όπως κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη, κάνουμε τη βράβευση των αριστούχων μαθητών. Φέτος λοιπόν η βράβευση θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11.30 ώρα στο χωριό Καλλιεράχη. Αλλάζουμε κάθε χρόνο καινούριο χωριό. Λοιπόν, και επίσης να πω ότι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη η Θεσσαλική Ένωση θα πραγματοποιήσει μια πολύήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιλογιώργη.
1: Ωραία, και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Τσιλογιώργης, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη με την εκπομπή τους. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας στις 9. Ωστότε, να περνάτε καλά.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πλήρωματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση πλοία της εκτοφυλακής και ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς χτυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι, αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει σε αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Η Γερμανία τώρα αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκαχα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμολετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μία αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου το επιβατηγό οχηματογό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνική σημαία. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες, ενώ το πλοίο ρημουλκόταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Για την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών θα ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους Ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πορτοπαλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζεται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο της Έρτα Καβάλας για να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τον χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας. Είναι η καθημερινή εκπομπή της Έρτα Καβάλας που μεταδίδεται αυτή την εβδομάδα από τρεις περιφερειακούς σταθμούς, Έρτα Ορεστιάδας, Έρτα Κομωτινής και Έρτα Καβάλας. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, σήμερα μαζί μας και ο Κώστας Λουκούμης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Κώστα. Η Γιώτα Δημούδη επιμελείται τον ήχο, το 2510-24-25-49. Είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM, μας ακούσετε από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, επίσης μας ακούτε από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής και από το διαδίκτυο βεβαίως erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με να μεταδίδουν ζωντανά τα προγράμματά της και όχι μόνο. Μπείτε λίγο στην πλατφόρμα και ψάξτε λίγο καλύτερα, έχει και εκπομπές on demand, έχει και διάφορα που ενδιαφέρουν. Αυτά, έτσι για να ξεκινήσουμε και να δώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής. Είναι μια μέρα σήμερα, η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, λίγο μουντή, λίγο υγρή.
1: Καθαρά μέρα Σεπτέμβρη νομίζω.
0: Φθινοπορεινή, αλλά με υψηλή θερμοκρασία.
1: Κοίτα, βλέπω τώρα, ας πούμε, στο κέντρο της Καβάλας έχει 26 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Στη Δέπος, ας πούμε, έχει 24.
0: Πάντως, ναι, ενώ στο Δάτο που είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετά εκεί... Φαίνεται ότι συγκεντρώνεται η ζέστη.
1: Κοντεύει και 30, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς. Για να δούμε. Ανάσα δροσιάς πάντως προβλέπεται για σήμερα και αύριο μεθαύριο. Για την Καβάλα, τις πρώτες απογευματινές, βραδινές ώρες αναμένονται κάποιες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το ίδιο ισχύει και για τη Δράμα. Πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες πιθανόν και στα παράκτια, μένει να φανεί αυτό. Ωστόσο, την Πέμπτη η θερμοκρασία υποχωρεί σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Αναμένονται κάποιες συνθήκες αστάθειας. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και αύριο με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Αλλά και την Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, η θερμοκρασία θα είναι σε ελαφρώς χαμηλές για την εποχή τιμές και η αστάθεια περιορίζεται.
0: Ναι.
1: Οπότε το Σαββατοκύριακο ίσως
0: λίγο χαμηλότερη τιμή, λίγο χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας εννοώ,
1: ναι.
0: Αλλά χωρίς αυτό την αστάθεια που ενδεχομένως να μας δημιουργήσει κάποιες εκπλήξεις. Το πρωί βλέπαμε και στο κάτω Νευροκόπη βροχή.
1: Ναι, και χθες το βράδυ νομίζω και σήμερα θα έχουν.
0: Σε κάποιες περιοχές αυτή η αστάθεια μεταφράζεται σε βροχή, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Τώρα, είναι οι μέρες οι οποίες είναι φορτωμένες με πολιτικά θέματα.
1: Εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Μια σειρά επισκέψεων σε όλη την Ανατολική Μακεδονία. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Ας μην ξεκινούμε έτσι. Να ξεκινήσουμε λίγο να θυμηθούμε ότι είναι μια μέρα η οποία μας στέρισε το 2021 σε ηλικία βεβαίως 96 ετών το πολύ μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη, πολιτικό, συγγραφέα, από τις σημαντικότερες και τις πιο πολύ συζητημένες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Σημαντικό το έργο του, σημαντική και η πολιτική του δράση. Μέχρι το τέλος της ζωής του, στην 60χρονη καριέρα του, έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά έργα, καντάτες, ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικά έργα και τραγωδίες, όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του στην πολιτική ζωή, ακόμη και προς το τέλος της ζωής του, με τις απόψεις που εξέφραζε κατά
1: και
0: καιρούς,
1: τις παρεμβάσεις που έκανε.
0: Έκανε παρεμβάσεις και είχε άποψη. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2021, πριν από 5 χρόνια, και άφησε πίσω του βέβαια και ένα πλούσιο έργο, Κώστα, πολύ σημαντικό, τραγούδια τα οποία παραμένουν, είτε ερμηνευμένα από τον ίδιο, είτε από πολύ αγαπημένους ερμηνευτές, κάποιοι από αυτούς δεν είναι εν ζωή, και αναπαράγονται βεβαίως και από τους νεότερους, γιατί ήταν επιλογές αυτές πολύ σημαντικές των στίχων κάθε φορά, αλλά έπρεπε, του μιλούσαν οι στίχοι και τους έπαιρνε και εκεί επάνω έβαζε την εξαιρετική μουσική και βέβαια και τα έργα του τα οποία εμβληματικά έχουν μείνει από τον Ζορμπά, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζει και στο παγκόσμιο. Ήταν ένας παγκόσμιος καλλιτέχνης και ένας παγκόσμιος πολιτικός.

0: Να πάμε λίγο να δούμε τι μας φέρνει μια μέρα σαν την σημερινή. Έχουμε στο 31 π.Χ. την ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κέσσερ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντσας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται, ναι, να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Είναι μία μέρα πριν ξεσπάσει και η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Η επανάσταση με την οποία ζητούνταν από τον Όθωνα σύνταγμα.
1: Πολιτικό στρατιωτικό κίνημα με σκοπό την παραχώρηση του συντάγματος από τον Όθωνα.
0: 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή γίνεται επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Από άμεσα στο 1966, όταν ο Χριστός Παπανικολάου κατακτά το αργύρο μετάλλιο επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης, πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Βόλφγκανγκ Νόρντβικ, μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις.
1: 5 και 10 πέρασε. 5 μέτρα 10 εκατοστά. Και λες πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί που πλέον οι διαφορές είναι τεράστιες.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Έχουμε πάει και πολύ παλιά τώρα, έτσι. Έχουμε πάει πολύ
1: 60
0: παλιά.
1: 60 χρόνια πριν.
0: Και μία πόλη ακόμη, 1984, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο Μάνος Κατράκης. Πάρα πολλές ταινίες. Πολύ αγαπημένος ηθοποιός, πολύ σημαντική η ταινία του που, με την οποία μας αποχαιρέτησε, το «Ταξίδι στα Κύθυρα», ήταν και η τελευταία του ταινία, του Θόδωρου Αγγελόπουλου, και μία από τις ταινίες οι οποίες παραμένει και για την ουσία αυτού που έφερε υπό τη σκηνοθεσία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αλλά και για την εξαιρετική μουσική της Ελένης Καραϊνδρού.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, Κώστα, τις επισκέψεις. Είναι πληθώρα επισκέψεων. Το ξέρουμε, έχουν βγει σε όλη την Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί της κυβέρνησης για να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης πριν πάνε όλοι, κατευθυνθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Έχουμε αρκετές επισκέψεις εδώ στην περιοχή μας και έχουμε επισκέψεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, με την αναπληρώτρια Υπουργό, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, που ξεκίνησαν χθες από τον Εύρο και συνέχισαν σε Ροδόπη και Ξάνθη, τον κύριο Μαρκόπουλο που ήταν χθες στην Ξάνθη, τον Βασίλη Σπανάκη που ήταν χθες στην Δράμα. Σήμερα οι επισκέψεις, θα δούμε τι έγινε χθες στην περιοχή μας.
1: Που ήταν η κυρία Μενδώνη.
0: Τις σημερινές, την παρουσία στην καβάλα της κυρίας Μενδώνη. Θα τα δούμε όλα αυτά, όμως να πούμε ότι σήμερα οι επισκέψεις συνεχίζονται στη Ροδόπη με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Λάζαρο Τσαυταρίδη. Σε Ξάνθη ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπουργός και αναπληρώτρια υπουργός υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει και στην Δράμα, όπου μέχρι το βράδυ, το μεσημέρι και το βράδυ.
1: Ναι, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά εγκαίνια.
0: Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάρα πολλά εγκαίνια.
1: Διήμερη θα είναι η περιοδία του στη Δράμα.
0: Ναι, θα διανυκτερεύει.
1: Ναι, γιατί και αύριο έχει δημοτυπικές επισκέψεις με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, ενώ θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο της Δράμας. Αύριο.
0: Ωστόσο, αύριο είναι Πέμπτη, έχουμε και την κυρία Σοφία Ζαχαράκη στη Δράμα.
1: Που θα εγκαινιάσει το καλλιτεχνικό γυμνάσιο.
0: Θα εγκαινιάσει στο Δήμο Δοξάτου, ναι, το γυμνάσιο.
1: Στο Καλαμπάκι.
0: Ναι. Θα τα πούμε αυτά για αύριο, σήμερα, γιατί μπερδευόμαστε πάρα πολύ.
1: Σήμερα επίσης στην Καβάλα είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαριλένα Σούκουλη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κ. Βλάσης θα επισκεφτεί στις 11 το 4ο Γυμνάσιο Καβάλας, που αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στις 11 και 45 θα επισκεφτεί το 18ο Δημοτικό Καβάλας, όπου αναβαθμίστηκε και αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Θα συναντηθεί στα δύο σχολεία με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Μουριάδη. Και στη συνέχεια έχουν κοινό πρόγραμμα οι δύο υφυπουργοί. Στις 12 και 45 θα επισκεφτούν τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο, και στη συνέχεια τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο. Αυτό που αφορά την κυρία Σούκουλη, την υφυπουργό, θα είναι στις 11.30 στον Δήμαρχο Παγκαίου, τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, στις 2 συνάντηση με τον Δήμαρχο, και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης. Αργότερα θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Φίλιππο Νεαπόλεως και Θάσου, και κλείνει αυτή η επίσκεψη της κυρίας Σούκουλη με επίσκεψη στο Δημαρχείο Νέστου με τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη.
0: Είναι πολλές οι επισκέψεις που έχουμε και είναι και πολύ και αρκετές έτσι οι επισκέψεις τοπικούς φορείς που γίνονται από υπουργούς και υφυπουργούς που βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας. Στη Δράμα εχθές ήταν ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Πανάκης, το συνόδευε και ο αρμόδιος υφυπουργός για τη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Γκιουλέκας, να πούμε. Κοντά σε όλα αυτά έχουμε και μία άλλη επικαιρότητα, η οποία παρουσιάζεται εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να πούμε λίγο, εγώ το πρωί έβλεπα στο λιμάνι της Καβάλας δύο φεριμπότ, το πλοίο που αναχώρησε για
1: τα
0: νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο
1: σε ποιο από τα τέσσερα θα ήθελες να είσαι μέσα?
0: Στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι,
0: στο κρουαζιερόπλοιο, ναι. Το οποίο διανυκτέρευσε εδώ στην Καβάλα και μάλλον θα φύγει το βράδυ, το απόγευμα.
1: Κοίτα, και με το φέριμποτ για Θάσο, εγώ βολεύομαι πάντως.
0: Ναι, δύο φέριμποτ ήταν. Το ένα φυσικά είναι το οποίο έκανε το δρομολόγιο. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στο λιμάνι της Καβάλας. Έχουμε και σχετικά νούμερα τα οποία δόθηκαν από το κεντρικό λιμεναρχείο, που δείχνουν ότι ο Αύγουστος ήταν πάρα πολύ καλός για το λιμάνι της Κεραμωτής. Πολλοί επιβάτες από το λιμάνι της Κεραμωτής για Θάσο. Έχει την ερμηνεία του αυτό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Δίνουμε έτσι εντάχει κάποιες ειδήσεις. Αλλά θέλω, επειδή εσύ κάθε φορά που ακούς πυροσβεστικό ή ασθενοφόρο κινητοποιείσαι, να πούμε
1: νομίζω
0: ότι είχαμε δύο θεματάκια που δεν ξέρω τώρα πώς εξελίσσονται, αλλά τουλάχιστον μία πυρκαγιά που είχαμε στην Νέα Πέραμο. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, πρόλαβαν. Γιατί ήταν μέσα στον οικισμό της Νέας Περάμου.
1: Θα απειλούσε σπίτια, ήταν κοντινή απόσταση, τα ξημερώματα προκλήθηκε και ευτυχώς εθελοντές, κάτοικοι, πυροσβεστικοί για ακόμα μια φορά έδειξαν πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και την περιόρισαν μέχρι που λίγη ώρα αργότερα την έσβησαν τελείως. Επίσης στην Καβάλα είχαμε στο Περιγιάλι ένα αυτοκίνητο που πήρε φωτιά. Τα αίτια τώρα διερευνώνται, ωστόσο από τη φωτιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητο ζημιά υπέστησαν και τα δύο παρακείμενα σταθμευμένα. Τα δύο καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ το τρίτο έχει υποστεί και αυτό κάποιες φθορές. Δύο οχήματα ήταν στο Περιγιάλι από την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας με τέσσερις άνδρες, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας συνέδραμε και με ένα όχημα στην φωτιά της Νέας Περάμου.
0: Άλιστα. Ρένα. Αρκετές. Έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας παράλληλα με τις επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ξεκινήσουμε μετά των επισκέψεων.
1: Ωραία.

0: Εγώ ξέρω το «Άχι Βάχι» είναι το παραδοσιακό τραγούδι από τον θεολόγο της Θάσου που περιγράφει τον καημό και την αγάπη.
1: Δεν είπαμε τίποτα για Θάσου, ε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντοπιότητα, αυτά μας κάνει εντοπιότητα. Λοιπόν, Κώστα, εχθές ήσουν και παρακολούθησες την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνης, Ευλίπους και Καβάλα.
0: Ναι, ήρθε για μια σειρά από σημαντικές παραδόσεις έργων που αναδεικνύουν αλλά και θωρακίζουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων. Η Υπουργός παρέδωσε την πρώτη φάση αποκατάστασης της εμβληματικής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Β, ένα μνημείο του 550 μετά Χριστόν, το οποίο τρουλούς είχε καταρρεύσει από την αρχαιότητα, και με τη χρήση συμβατών υλικών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στατικής ενίσχυσης και μερικής αναστήλωσης της ανοδομής. Επίσης παραδόθηκε και ένα νέο σύγχρονο σύστημα πυρόσβεσης, μια κρίσιμη παρέμβαση για την προστασία του χώρου, που να θυμίσουμε, Ρένα, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια μετέβη στην πόλη της Καβάλας, στην πύλη 12, το οικόπεδο κρέα, όπως το ξέρουν οι καβαλιώτες, είναι στις Καμάρες.
1: Θα το λέμε πύλη 12, αλλά θα, οι παλιότεροι καβαλιώτες θα ξέρουμε ότι είναι το οικόπεδο κρέα.
0: Όπου εκεί, σε συνεργασία και με το Δήμο Καβάλας, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της περιοχής στο χερσαίο τείχος. Η αποκατάσταση της οχύρωσης της πόλης, όπως είναι, όπως αναφερόταν και στην πρόσκληση. Εκεί το πρώτο αποκατεστημένο κτίριο θα στεγάσει το ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων, ενώ το δεύτερο κτίριο μαζί με την αυλή του θα μετατραπεί σε χώρο πολιτιστικών δράσεων και αναψυχής.
1: Ναι. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
0: Ναι, είναι ωραίος χώρος, έτσι,
1: ατμοσφαιρικός. Ήδη έχει χρησιμοποιηθεί κάπως σε κάποιες εκδηλώσεις παλιότερα στο κόσμο.
0: Έχει καθαριστεί, έχει περιποιηθεί.
1: Αλλά δεν είχε παραδοθεί επισήμως ή τουλάχιστον δεν ήρθε κάποιος να κάνει επίσημα τα εγκαίνια, γιατί ήταν και μια συνεργασία της περιφέρειας, του Δήμου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων.
0: Ενώ στο ίδιο σημείο, Ρένα, έγινε και η παρουσίαση του προγράμματος καταγραφών και ψηφιακής τεκμηρίωσης των κοιμηλίων, πάνω από 12.000 κοιμήλια, του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών Ινεζιανζούς της Νέας Καραβάλης Καβάλας.
1: Ωραία. Να αρχίσουμε να ακούμε τις δηλώσεις. Αρχικά την πρώτη δήλωση που πήρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη στους Φιλίππους.
2: Σε έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι μόνο για τα δεδομένα τα ελληνικά ή της Μακεδονίας μας, αλλά για την ανθρωπότητα ολόκληρη, καθώς οι Φίλιππι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είχαμε σήμερα την χαρά να αποδώσουμε τα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν την τελευταία περίοδο. Αναφέρομαι κυρίως στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, όπου συνέβη το πολύ σημαντικό να ενοποιηθεί ο αρχαιολογικός χώρος με την αφαίρεση της ασφάλτου του παλαιού δρόμου που διασπόσε την ενότητα του χώρου και επομένως ήταν δύσκολο στον επισκέπτη να αντιληφθεί το μέγεθος και την ποιότητά του. Το δεύτερο έργο είναι το μεγάλο έργο της πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο διασφαλίζει και θωρακίζει τον χώρο από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Το τρίτο είναι η πρώτη φάση της αναστήλωσης της Βασιλικής Β, ενός εμβληματικού μνημείου, το οποίο δεσπόζει στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να οριμάσουμε απολύτως την μελέτη για τη δεύτερη φάση, η οποία θα βρει και εκείνη σε πολύ σύντομο χρόνο το χρηματοδοτικό της εργαλείο ώστε να προχωρήσει. Παράλληλα, οι εργασίες προστασίας συνεχίζονται στον αρχαιολογικό χώρο από την Εφορία Αρχαιοτήτων και προφανώς το Υπουργείο Πολιτισμού, εκτός από τους Φιλίππους, στην ίδια την Καβάλα έχει επενδύσει σημαντικά με μια σειρά άλλων έργων. Απόστασα κάνουμε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ κορυφαίο, είναι η τεκμηρίωση, η καταγραφή, η τεκμηρίωση και η ψηφιοποίηση του συνόλου του πολιτιστικού αποθέματος.

0: της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο χρηματοδοτείται από το περιφερειακό πρόγραμμα, καθώς είναι ένας τρόπος που όχι απλώς διασφαλίζει τα μνημεία μας, αλλά μας επιτρέπει να αναπτύξουμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες στους χώρους πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
1: Ακούσαμε την κυρία Μενδώνη, η οποία από το βήμα της εκδήλωσης είπε μεταξύ άλλων ότι ο τόπος μαρτυρά ότι προχωράει η έρευνα, η ιστορία, η αποκατάσταση, ενώ είπε επίσης ότι η Φίλιππη είναι ένας χώρος που ξεφεύγει από τα όρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενώ αναφέρθηκε και στην
2: είναι
1: παρουσία του Αποστόλου Παύλου,
2: κληρονομίας.
1: Αλλά και στην αρχαία Εγνατία εδώ.
2: Ναι, είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας και έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που πλέον δημιουργήθηκε ο περιφερειακός δρόμος των Κρινίδων και κόπηκε ο δρόμος που έκοβε, ο παλιός δρόμος Καβάλας Δράμας που έκοβε στη μέση τον αρχαιολογικό χώρο. Πλέον έχουν προχωρήσει πάρα πολλές εργασίες, έχει αποξηλωθεί εκείνος ο δρόμος για να ενοποιηθεί ο αρχαιολογικός χώρος, εργασίες ενοποίησης, αλλά και τη Βασιλική Α και αυτά τα έργα, τα απαραίτητα έργα πυρόσβεσης για το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου, του μουσείου, του αρχαίου θεάτρου. Τώρα να πούμε ότι είχαμε και το οικόπεδο Κρέι ή αλλιώς Πύλη 12. Επίσης είπαμε ένας ενδιαφέρον χώρος. Έγινε η παρουσίαση χθες και ήταν επίσης η τοπική φορείς.
1: Ναι, όπως και στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων ήταν ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, οι βουλευτές,
2: οι Μητροπολίτες,
1: εκπρόσωποι του στρατού, όλοι οι φορείς της πόλης ήταν εκεί.
2: Και ήταν και στο οικόπεδο Κρέι, εκεί που ζήτησες από τον Περιφερειάρχη, γιατί ένα μεγάλο κονδύλι πέρασε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από τον Περιφερειάρχη να σου κάνει
1: να
2: μια δήλωση.
1: Να τι είπε και για τα δύο θέματα.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στην περιοχή των Καβάλας και μάλιστα είχαμε τη χαρά να είναι μαζί μας η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει δώσει τον εαυτό της του Υπουργείου Πολιτισμού με παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, σήμερα είχαμε δύο επισκέψεις. Είχαμε μία επίσκεψη στους αρχαίους Φιλίππους και την αποκατάσταση της Βασιλικής Β'. Παράλληλα, ένα έργο που έγινε το Μιονάκρυ, το οποίο περιείχε την ασφάλεια, την πυρόσβεση για τους συγκεκριμένους χώρους. Εκεί πέρα, περιφερειάρχη ο αρχαίος Φιλίππους, 14-20 και 21-27, έχει δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που υπόθεται στο Β' είναι ότι δεν είναι μόνο να γίνονται ένα σκαφέ με την ευρύτερη κοινωνία, είναι ότι όλα αυτά φέρνουν κόσμο στην περιοχή μας, δίνουν μια άλλη ταυτότητα και ενδυναμώνουν το προσωπικό απόθεμα της περιοχής μας. Στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε τώρα, είμαστε στην Πύλη 12. Δύο έργα τα οποία χρηματοδοτήσαμε επίσης από την περιφέρεια. Το ένα αφορούσε την εφορία του Καβάλας, το οποίο ήταν περίπου στις 700.000 ευρώ. Και ήταν όλος ο χώρος όπως βλέπετε, ο οποίος προμηνικά εδώ πέρα, όπως είδαμε, πριν τις απολυτριώσεις, ήταν ένας χώρος εστίας μόλις και τώρα γίνεται ένας χώρος συνάντησης για τους πολίτες Καβάλας. Και δίπλα το κτίριο, το οποίο είναι 500.000 ευρώ, προς το Δήμο Καβάλας, το οποίο είναι το Urban, ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα μέσα οι άνθρωποι που συμβρίσκονται, οι νέες ιδέες, η επιστήμη, η έρευνα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και η οικονομία της εδώ πέρα μέσα. Και έτσι λοιπόν γίνεται ένα πολιτιστικό κέντρο και ένας χώρος, αν θέλετε, συνάντησης για όλους τους ανθρώπους, για τους επισκέπτες και γίνεται πλέον ένας χώρος που αποδίδεται από σήμερα στην κοινωνία και στους πολίτες της Καβάλας και έτσι λοιπόν ενδυναμώνεται η πόλη της Καβάλας. Με το άνοιγμα αυτού του συγκεκριμένου χώρου, με το χώρο συνάντηση και συνάθρηση των ανθρώπων, ερχόμαστε ως περιφέρεια να χρηματοδοτήσουμε και εξοπλισμό με 60.000 ευρώ και άλλες 240.000 ευρώ έργα τα οποία είναι εξοπλισμός για το συγκεκριμένο κτίριο. Όλα αυτά ενδυναμώνουν, αν θέλετε, την πολιτική αλλά και την κοινωνική οικονομία της περιοχής μας.
1: Ακούσαμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Να ακούσουμε τι είπε από το σημείο και ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης.
4: Στον αρχαιολογικό χώρο εκκοινιάστηκε η ολοκλήρωση των έργων στη Βασιλική Β', όπως επίσης και το έργο πυρόσβεσης, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ που είμαστε σήμερα, στο όπως το ξέρουμε εμείς, οικόπεδο Κρέι ή αλλιώς Πύλη 12, όπως θα λέγεται από εδώ και πέρα η περιοχή αυτή, σήμερα γίνεται τα εγκαίνια ενός πολύ σημαντικού έργου για την πόλη μας. Ένα έργο το οποίο συνδυάζει την δραστηριότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας με το κτίριο που βρίσκεται πίσω μας, όπου θα γίνεται συντήρηση αρχαιοτήτων και θα μπορεί ένας επισκέπτης να βλέπει πόσο δουλεύουν, με το Urban Center, ένα κέντρο πληροφόρησης αλλά και διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας, το οποίο εκτός από τις απόψεις και τις εκδηλώσεις που θα γίνονται για να μπορούμε να συμμετέχουμε στην διοργάνωση της και το σχεδιασμό της πόλης, θα γίνονται και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και ο εξωτερικός χώρος. Βλέπετε ότι ο χώρος αυτός είναι πάρα πολύ όμορφος, σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, πώς ήταν κάποτε η Καβάλα στο σημείο αυτό. Εύχομαι το έργο αυτό το οποίο έγινε να συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ωραία σημεία της πόλης μας.
1: Αυτό είναι το ωραίο, να αναδεικνύεις τα όμορφα σημεία της πόλης, και σου λέει είναι πολύ μυσταγωγικό, έτσι, ατμοσφαιρικό το σημείο εκείνο στο οικόπεδο Κρέη, έτσι πως ήταν διαμορφωμένο χθες τουλάχιστον και με το φωτισμό και με τον κόσμο που υπήρχε εκεί.
2: Και είχαμε και μία μικρή δήλωση από τον κύριο Καπλάνιο Σιφίδη,
1: ναι,
2: τον πρόεδρο
1: είπαμε,
2: της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης.
1: Αυτό είναι ένα από το
2: κέντρο
1: κομμάτι
2: καπαδοκικών μελετών.
1: Κέντρο καπαδοκικών μελετών της Στέγης. Ένα κομμάτι ήταν αυτό που καταγράψαμε πριν από κάποιες εβδομάδες που κάναμε στην εκπομπή Περίμετρος με τις φορεσιές, ας πούμε. Αλλά οι φορεσιές είναι ένα μικρό κομμάτι και τα υφάσματα. Μιλάμε για 12.000 κοιμήλια που πλέον μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτά και να τα δει.
2: Να τα δει, να δει την τεκμηρίωσή τους, να δει που προέρχονται. Αυτή γίνεται ουσιαστικά, αυτή η δουλειά γίνεται, η τεκμηρίωση και το πέρασμα μέσα στον εθνικό κατάλογο των κοιμηλίων, όπου ο καθένας μπορεί πλέον σιγά σιγά να παίρνει πληροφορίες για αυτά τα κοιμήλια.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Ιωσήφιδη.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα αντικείμενα των συλλογών, για τα οποία γνωρίζαμε περίπου τη σημαντικότητά τους, τα αντικείμενα αυτά λοιπόν με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως ακούσατε, πιστοποιήθηκαν, χρονολογήθηκαν και ήδη από σήμερα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνονται κτήμα όλου του λαού της Ελλάδος, αλλά και κτήμα κάθε ενδιαφερόμενου από όλες τις γωνίες της γης. Δεν είμαστε μόνο χαρούμενοι, είμαστε και ικανοποιημένοι, γιατί κάναμε την αρχή με τα αντικείμενα του μουσείου. Όπως προανέφερα, θα έχουμε περίπου 12.000 αντικείμενα με καταγραφές στο μέλλον. Η Νέα Καρβάλη και το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών είναι παρόντα στις πολιτισμικές διεργασίες του τόπου μας και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν. Ήταν ο κύριος Καπλάνης Ιωσήφιδης και στο τέλος δεν θα μπορούσε να λείψει ένα χορευτικό, ένα κόνιαλι.
2: Ναι.
1: Ναι, με τις ξύλινες κουτάλες, με ανθρώπους,
2: τέλεια,
1: με παραδοσιακές φορεσιές, και ήταν πραγματικά πολύ ωραία η όλη εκδήλωση.
2: Και την ώρα που η πολιτεία εγκαινιάζει ένα έργο ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς στο οικόπεδο Κρέη, ο σύλλογος Μονόπετρο επέδωσε στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, μια επιστολή και σχετικά έγγραφα για τον όρμο της Παναγίας, ζητώντας να προστατευτεί ένας τόπος ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής αξίας και να μην εκχωρηθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα. Μιλάμε για τον τόπο, τον όρμο της Παναγίας, που πολλοί παλιοί καβαλιώτες και κάτοικοι της περιοχής κάνουν τον μπάνιο τους, και το οποίο έχει μέσω δημοπρασίας περάσει σε ιδιώτη από τον οργανισμό Λιμένα Καβάλας. Μία απόφαση που έχει πολλούς εναντιώσει, εναντιώνονται πολλοί σε αυτή την απόφαση, και τοπικοί φορείς, αρκετές φορές έχουμε μιλήσει από αυτή την εκπομπή γι' αυτό. Ζητήθηκε τώρα από τον Σύλλογο Μονόπετρο και η υποστήριξη απευθείας Υπουργού Πολιτισμού. Με την επιστολή της γράφουν ότι εκφράζουν τη διαφωνία σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης τμήματος της χερσαίας ζώνης του κεντρικού λιμανιού στον όρμο της Παναγίας, σε ένα χώρο που γυπνιάζει άμεσα με προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης. Ο όρμος της Παναγίας αποτελεί το φυσικό προάβλιο του ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου της Παναγίας, και κάθε παρέμβαση οφείλει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και όχι την εμπορική εκμετάλλευσή της. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα ξεκάθαρα αρνητικές και απαγορευτικές για τη δημιουργία οργανωμένης πλάς και συναφών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στη θάλασσα και στις παραλίες αποτελεί δημόσιο αγαθό και δικαίωμα των πολιτών. Είμαστε αντίθετοι στην ανάδειξη και φροντίδα. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ανάδειξη και φροντίδα του χώρου. Mm-hmm. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή των ήπιων παρεμβάσεων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο master plan του Οργανισμού Λιμένα για τη βελτίωση της πρόσβασης και την αισθητική αναβάθμιση του όρου. Είμαστε αντίθετοι στη λογική της παραχώρησης. Περίπου 1.000 πολίτες έχουν συνυπογράψει ένα σχετικό αίτημα για μη παραχώρηση της περιοχής σε ιδιώτη. Ζητούμε την παρέμβασή σας, αναγράφουν μεταξύ άλλων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία του αρχαιολογικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, η τήρηση των γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και ακύρωση της διαδικασίας παραχώρησης, επειδή αυτή δεν συνάδει με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας και τον εγκεκριμένο σχεδιασμό. Μιλάμε για την παραλία και την περιοχή που βρίσκεται μετά, έξω από το λιμάνι της Καβάλας.
1: Κάτω
2: μετά
1: από το Τελωνίο. Φάρο, ναι, εκεί προς το Τελωνίο.
2: Εκεί προς το Τελωνίο. Και αυτό με οδηγεί σιγά σιγά και στη Σαμοθράκη, mm-hmm. όπου υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, στις 4 η ώρα το απόγευμα, με σημείο συνάντησης στη δεύτερη προβλήτα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, δίπλα στο πράσινο κοντέινερ. Η διαμαρτυρία έρχεται ως αντίδραση στην πρόθεση πραγματοποίησης δύο φεστιβάλ στο νησί. Πολλά πράγματα υπόθηκαν, πολλές ανακοινώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα σχετικά με αυτά τα φεστιβάλ. Το ένα είναι 3 με 6 Σεπτεμβρίου και το άλλο 10 με 13. Η τοπική κοινωνία μέσω της ανακοίνωσης αυτής εκφράζει την αντίθεση της, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις επιχειρείται να διεξαχθούν παρά την κατηγορηματική και επίσημη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης να μην χορηγήσει τη σχετική άδεια. Οπότε γίνεται αυτό το κάλεσμα σήμερα αντίδρασης στην προβλήτα, στη δεύτερη προβλήτα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στις 4 η ώρα το απόγευμα. Οι τοπικές κοινωνίες κινητοποιούνται απέναντι σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θεωρούν ότι είναι αντίθετες σε αυτό που η τοπική κοινωνία σκέφτεται και θέλει για τον τόπο της.

0: Το Βόρβεϊ Ζακόνε, το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Θίφιν Λόου, κάτι σου λέει. Ούτε και αυτό. Λοιπόν, άκουσε τώρα τι γίνεται.
1: Τι είναι αυτά?
0: Στην Κομωτινή συνελήφθη ένας 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για όπλα. Συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από τους αστυνομικούς διαφόρων υπηρεσιών και παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι του 68χρονου. Αυτός κατελήφθη να έχει οπλισμό. Βρέθηκαν πιστόλι, χειροβομβίδα, πυροκροτητή, γεμιστήρε, φυσικέ κλπ. Ναι, χωρίς πυροκροτητή. Δύο συσκευές. Ό,τι βρέθηκε τώρα, επιμελώς κρυμμένα βρέθηκαν αυτά και κατασχέθηκαν. Όμως, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει έναν τίτλο τιμής. Βορ Βι Ζακόνε ή Θίφιν Λόου, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Ο συλληφθής, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μεγάλη επιτυχία των αστυνομικών αρχών, προφανώς. Να έρθουμε λίγο εδώ και να δούμε.
1: Εσύ το My Street το ξέρεις?
0: Το My Street.
1: Ναι.
0: Το οποίο
1: είναι μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν μέσω διαδραστικού χάρτη να ενημερώνονται για τις ενεργές παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις, όπως και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
0: Είναι αυτό του Δήμου Καβάλας, η ψηφιακή
1: Ακριβώς.
0: εφαρμογή.
1: Ναι. Και για κάθε παραχώρηση εμφανίζονται στοιχεία όπως τα όρια, η χρήση, η επωνυμία της επιχείρησης.
0: Όπως το My Coast.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Κατεβάζουμε την εφαρμογή, βλέπουμε τα όρια.
1: Ακριβώς. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, όταν διαπιστώνουν πιθανή αυθαίρετη χρήση ή υπέρβαση των ορίων μιας παραχώρησης, να υποβάλουν αναφορά προς τον αρμόδιο Δήμο, στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Καβάλας, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα.
0: Να κάνουν τη δουλειά των ελεκτικών μηχανισμών, δηλαδή.
1: Μεταξύ άλλων, μπορεί να αναφερθεί υπέρβαση των ορίων ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή παρακόλληση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Η λειτουργία του My Street στο Δήμο Καβάλας αποτελεί, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση, ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια για έναν σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο Δήμο. Η εφαρμογή δημιουργεί ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο γύρω από την χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει ποιος χώρος έχει παραχωρηθεί, ποια έκταση, για ποια χρήση και για ποιο χρονικό διάστημα. Ενώ παράλληλα έχει ένα εύκολο και άμεσο μέσο για να επισημαίνει μια πιθανή παράβαση.
0: Ήδη έχει εύκολα μέσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να πούμε.
1: Ναι, πλέον.
0: Αλλά δεν ξέρει αν πρόκειται για παράβαση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μπει να δει αν όντως τα τραπεζοκαθίσματα έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω από την άδεια που έχει δώσει ο Δήμος, για να μην.
1: Ναι, και το ίδιο αποτελεί και ψηφιακό εργαλείο και για τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και για τα ελεγκτικά όργανα.
0: Ναι, αν τα διευκολύνει περισσότερο, βεβαίως. Διευκολύνει περισσότερο, αλλά δίνει και τη δυνατότητα και στον κόσμο να ελέγχει και να καταλαβαίνει τι γίνεται και μέχρι πού μπορεί να απλώνεται ο κάθε επαγγελματίας σε σχέση με την άδεια που έχει στα χέρια του.
1: Δεν λέμε ότι όλοι απλώνουν τραπεζοκαθίσματα ή δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις, αλλά είναι αυτές οι μπορεί λίγες εξαιρέσεις που
0: μπορεί κάποιος πολίτης να πει ότι κοίταξε, γιατί έχεις εδώ τραπεζοκαθίσματα και ο άνθρωπος έχει την άδειά του μια χαρά εκεί.
1: Σωστά.
0: Οπότε να πάει να διαμαρτυρηθεί στο Δήμο. Να ξέρει και ο καθένας που θα διαμαρτύρεται. Αν θα διαμαρτύρεται στο Δήμο ή θα κάνει καταγγελία στο Δήμο. Ναι. Γιατί αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να παίξει αυτόν τον ρόλο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια ακόμη μουσική επιλογή και 11 η ώρα δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε στη συνέχεια.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με μία δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μία προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότης περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας σχεδιάζουν στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας σχεδιάσεως πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαυαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τους γυροδρόμους. Το Augsburg βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φτηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουν αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο. Παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση Ιστορία ή Φυσική Χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής, χάρτης επικαιρότητας. Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Γιώτα Δημούδη.
1: Να υπενθυμίσουμε 7 λεπτά μετά τις 11, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Έχουμε να δούμε και θέματα της επικαιρότητας που αφορούν όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εμβαθύνουμε και επιμένουμε λίγο στις κυβερνητικές επισκέψεις. Μας αφορούν. Θέλουμε να ακούσουμε τι μας λένε, τι μας αποδίδουν, τι ακριβώς ακούνε οι υπουργοί, οι υφυπουργοί που έρχονται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πώς καταγράφονται τα προβλήματά μας, για να έχουμε και εμείς τον μπούσουλά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα, για να δούμε τι ακριβώς εξελίσσεται σε τελική ανάλυση από όλα αυτά που ακούμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικές οι παρουσίες, γιατί δίνουν τη δυνατότητα η διεισόμαση, η πολιτική, να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τους τοπικούς παράγοντες και να ακούν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει, δεν ήξερα. Γνωρίζουν πάρα πολύ, αυτό έλεγα και χθες, ότι όταν θα έρθουν κάποια από τα έργα αυτά, όταν θα φτάσουν στα χέρια τους τα Υπουργεία για υπόγραφη, θα γνωρίζουν οι ίδιοι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αυτό είναι το σημαντικό με την παρουσία των Υπουργών και των Υφυπουργών εδώ στην περιοχή μας. Και έχουμε πολλούς μέχρι και την Παρασκευή. Εσύ αύριο θα πας στη Θάσο.
0: Βάσει προγράμματος, μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα. Έρχεται ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, θα κάνει περιοδεία στην Καβάλα, ενώ θα επισκεφτεί και το νησί της Θάσου, όπου θα έχει συνάντηση με φορείς του νησιού. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθεί το λιμεναρχείο, το λιμενικό τμήμα της Κεραμωτής, το λιμενικό τμήμα της Θάσου. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με φορείς του νησιού στο Δημαρχείο. Θα επιθεωρήσει το πλοίο. Να σου πω ακριβώς
1: του λιμενικού σώματος
0: το πλοίο, το περιπολικό σκάφος με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό του λιμενικού σώματος, ενώ στη συνέχεια στην Καβάλα θα έχει σύσκεψη στο λιμεναρχείο Καβάλας, σύσκεψη στην περιφερειακή ενότητα με βουλευτές και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θα επισκεφθεί και τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο, ο κύριος Κικίλιας. Επίσης αύριο έρχεται και ο κύριος Φλωρίδης,
1: ο υπουργός δικαιοσύνης. Απλά δεν είναι ακόμη γνωστό το πρόγραμμα της επίσκεψής του. Mm-hmm. Θα τα δούμε όμως αυτά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και έχουμε και άλλες παρουσίες αύριο Πέμπτη, στον Εύρο τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, στη Ροδόπη τον Νίκο Δένδια και τον Χρήστο Δερμετσόπουλο, στην Ξάνθη ο Νίκος Δένδιας και παραμένει και η κυρία Αγαπηδάκη, συνεχίζει, και στη Δράμα εκτός από τον έχουμε και την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος των επισκέψεων στην περιοχή μας, θα τα δούμε και αυτά. Απλά αυτό που θα προσθέσουμε είναι και την κυρία Βοδουλουδάκη, που προχθές ήταν στον Εύρο, χθες ήταν στην Δράμα, βρέθηκε και στην Δράμα. Και χθες είχαμε και τον κύριο Σπανάκη και τον κύριο Γκιουλέκα, τον υφυπουργό εσωτερικών, τους δύο υφυπουργούς εσωτερικών, στην περιοχή της Δράμας. Ακούσαν αρκετά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε ένα τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν στην Δράμα να δούμε μετά τις επισκέψεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, του κ. Βασίλη Σπανάκη, στην Δράμα. Συναντήθηκε αρχικά με τον Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας, τον κ. Μουρβετίδη. Έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα, είπε ο κ. Μουρβετίδης, και σε κάποια άλλα πράγματα είμαστε πίσω. Ήταν μια ευκαιρία να ακούσει ο Υπουργός τους φορείς, άκουσε και νωρίτερα και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ο κατεξοχήν υφυπουργός, ο υφυπουργός εσωτερικών που έχει να κάνει με πολλά θέματα λειτουργίας των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να ακούσουμε την δήλωση, την πρώτη δήλωση που έκανε ο υφυπουργός ο κ. Σπανάκης προς τα μέσα ενημέρωσης.
1: Με ιδιαίτερη χαρά επισκέφτομαι σήμερα τον νομό Δράμας και βρίσκομαι εδώ στα γραφεία της περιφέρειας, της Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για να συζητήσουμε, να δούμε θέματα τρέχοντα αλλά και απολογιστικά το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο νομό. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να έχουμε σύσκεψη με τους δημάρχους όλων των Δήμων του νομού Δράμας και μία σειρά επισκέψεων. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω σήμερα με την επίσκεψη είναι το εξής, ότι τα χρόνια τα τελευταία επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας στο νομό Δράμας, από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν δρομολογηθεί, άλλα έχουν γίνει, άλλα υλοποιούνται και άλλα πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, 109 έργα συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ. Επαναλαμβάνω, 109 έργα συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχουν να κάνουν αυτά τα έργα με την καθημερινότητα των πολιτών, έχουν να κάνουν αυτά τα έργα με έργα υποδομής που θα μείνουν, μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα, έργα που φαίνονται και έργα που πολλές φορές δεν φαίνονται, αλλά είναι ουσιαστικά έργα για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Για παράδειγμα, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε το ιστορικό γήπεδο της Δράμας, να δούμε ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τις κερκίδες του γηπέδου. Όσον αφορά, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε έργα τα οποία γίνονται σε σχολικά κτίρια, όπου χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου και έχουμε την υλοποίηση της δεύτερης φάσης, όπου εκατοντάδες μαθητές θα δούνε το σχολείο τους να αλλάζει μέσα από ένα πρόγραμμα που η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει και σε κάθε γωνιά της χώρας γίνονται συγκεκριμένα έργα. Γίνονται έργα αγροτικής οδοποιίας, έργα που θα δημιουργήσουν άλλες προοπτικές και για τον αγροτικό τομέα, όπως έχουμε συζητήσει και με τον βουλευτή, τον κύριο Κυριαζίδη, για θέματα του αγροτικού κόσμου. Έργα άλλα που γίνονται για την θέματα της οδικής ασφάλειας, έργα που αφορούν την υδροδότηση και όσον αφορά την επέκταση των δικτύων σε άλλους δήμους πέρα και από τη Δράμα. Και γενικότερα έχουμε μία σειρά έργα. Αργότερα θα σε σύσκεψη με τους δημάρχους μπορούμε να τα αναφέρουμε ή να σας δώσω μία λίστα αναλυτική των έργων που γίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό το οποίο όμως θέλω να κρατήσω είναι ότι η επίσκεψή μας και μάλιστα λίγα 24 ώρα πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για ένα πρόγραμμα που δεν θα αφορά μόνο το επόμενο έτος αλλά θα είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας από το βήμα της ΔΕΘ, που για 8η φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός θα κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις με μέτρα ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα. Έχει μεγάλη σημασία που βρισκόμαστε σήμερα σε όλους τους νομούς, υπουργοί, υφυπουργοί της κυβερνήσεως, γιατί στόχος μας είναι μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, να δούμε και ζητήματα των επόμενων ετών που αφορούν τις τοπικές μας κοινωνίες. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να επισκεφτώ και τον Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη και να μιλήσουμε για το όραμα και το σχέδιο που έχει η Ιερά Μητρόπολη Δράμας, για τις κατασκηνώσεις και για άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά θεμάτων τα οποία η κυβέρνηση τα γνωρίζει, για τα οποία η κυβέρνηση βρίσκεται σε άμεση συνεργασία και θέλουμε να δώσουμε άμεσες λύσεις. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το 2027 και έχουμε επίσης πολλή δουλειά μπροστά μας για να υλοποιήσουμε το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και γι' αυτό θα ζητήσουμε νέα λαϊκή εντολή από τους Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027. Εμάς, η ατζέντα μας είναι συγκεκριμένη, δεν λέμε λόγια του αέρα, μιλάμε πολύ συγκεκριμένα και κυρίως βρισκόμαστε κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Όχι μόνο κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά κάθε μέρα, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας και αυτή είναι και η εντολή που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό από τις εκλογές του 2023.
2: Λοιπόν, ναι. Ήταν ο κύριος Πανάκης.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε σύσκεψη στη συνέχεια με τον Δήμαρχο Δράμας και τους δημάρχους Δοξάτου, Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσετσάνης, όλους τους δημάρχους δηλαδή του νομού Δράμας. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η πορεία των έργων που υλοποιούνται στους Δήμους, αλλά και τα αιτήματα και οι προτεραιότητες αυτών. Ο κύριος Πανάκης χαρακτήρισε τη συνάντηση απολογιστική αφενός, καθώς ήταν ήδη ενημερωμένος για την πορεία των έργων, τονίζοντας ότι στη Δράμα υλοποιούνται συνολικά 109 έργα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δήμαρχοι έθεσαν στον υφυπουργό βασικά αιτήματα των περιοχών και ο κύριος Σπανάκης δεσμεύτηκε να τα εξετάσει και να συμβάλλει στην προώθησή τους. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, παρέδωσε σχετικό υπόμνημα με τις προτεραιότητες του Δήμου, μεταξύ των οποίων η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, ένα έργο υψηλής προτεραιότητας για το Δήμο. Ενώ επισκέφθηκαν και το δημοτικό στάδιο Αλέκος Φρούσιος, που βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο ανακατασκευής των κερκίδων. Εκεί ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών τόσο ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Σπανάκης, όσο και ο υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος του τομέα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, που ήταν εκεί. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Γκιουλέκας.
3: Mm-hmm. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η χρηματοδότηση της πολιτείας συναντά και τους ευεργέτες, θα έλεγα, οι οποίοι έρχονται και συνδράμουν και αυτοί. Και όλο αυτό πραγματικά συνδυάζεται στο να στέλνουμε και ένα μήνυμα και ένα παράδειγμα. Ότι πολλές φορές και με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, τα έργα που εμείς ούτως ή άλλως έχουμε σχεδιάσει και εκτελούνται, γίνονται μεγαλύτερα, γίνονται πολύ περισσότερα και είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Αυτό που κάνουμε και αυτή που είναι η εντολή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, είναι ότι στην Μακεδονία και στη Θράκη σχεδιάζουμε νομό-νομό διαφορετικά τα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ με τον συνάδελφό μου, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον Βασίλη τον Σπανάκη, ο οποίος έχει φορτιστεί με όλο το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνον, με τον πολύ καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Κυριαζίδη που παλεύει για τα θέματα της Δράμας. Και εμείς έχουμε κάνει έναν σχεδιασμό με μία σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές δράσεις κυβερνητικές που έχουμε αναλάβει. Από τη μια, το γεγονός, και αυτό θα πούμε μεθαύριο και στον Πρωθυπουργό, ότι εδώ στη Βόρειο Ελλάδα εμείς δεν κοιτάζουμε μόνο προς το Νότο, κοιτάζουμε και προς το Βορρά. Γιατί πάνω από μας ανοίγονται μεγάλες αγορές. Γι' αυτό το σκοπό κάναμε και τις βαλκανικές περιοδίες στη Βουλγαρία, στην Σερβία, στη Ρουμανία και θα συνεχίσουμε τώρα με την Αλβανία, με την Κροατία, με το Μαυροβούνιο. Αλλά πέρα από αυτό, νομό-νομό, σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης, ερχόμαστε, συζητούμε με τους τοπικούς παράγοντες, με τους τοπικούς επιχειρηματίες, για να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποιες είναι οι προοπτικές, αλλά και ποια είναι τα προβλήματα σε κάθε νομό, για να μπορούμε να είμαστε πολύ πιο χρήσιμοι. Πέρα από τα οριζόντια προγράμματα που αφορούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς προσπαθούμε βήμα-βήμα και νομό-νομό να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και ξέρετε, από την εποχή, εγώ προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, αλλά από την εποχή των Μουσαμάδων, που είχαν δοκιμάσει και την αντοχή μας, αλλά και την αξιοπρέπειά μας, περάσαμε σε μια εποχή που αυτή η κυβέρνηση κάθε χρόνο υλοποιεί ακριβώς εκείνα για τα οποία δεσμεύτηκε, και αυτό το βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, το βλέπουμε σε ολόκληρη τη Μακεδονία, το βλέπουμε στη Θράκη μας. Υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν, αλλά βεβαίως όλα αυτά γίνονται μεθοδικά και γίνονται από την δυνατότητα που μας δίνει η εθνική μας οικονομία. Γιατί μέσα από την ανάπτυξη που είχαμε, μέσα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πολύτιμοι πόροι προορίζονται, όπως είπε ο Υφυπουργός, για έργα όπως αυτό το έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, γιατί για άλλη μια φορά μαζί μας σχεδιάζει, μαζί μας υλοποιεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ωφελούν την τοπική κοινωνία.
0: Ήταν ο υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος του τομέα Μακεδονίας Τράκης, ο Κωνσταντίνος Κιουλιάκος, που επίσης βρέθηκε στη Δράμα. Και θέλω να ακούσουμε και λίγο το δήμαρχο Δράμας εκεί, τι είπε προς τους δύο υπουργούς, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο.
4: Είναι μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι επισκέπτονται κάποιοι υπουργοί τον τόπο μας. Σήμερα είχαμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε εδώ τον κύριο Σπανάκη, Υπουργείο Εσωτερικών, του καθήλυν αρμόδιου Υπουργείου για μας την αυτοδιοίκηση. Βάλαμε ο κάθε δήμαρχος κάποια ζητήματα και εκεί που υπερίσχυσε πλέον το ζήτημα ήταν η οδοπία. Χθες το βάλουμε ως αγροτική οδοπία, σήμερα το βάζουμε ως οδοπία εντός του ρημοτομικού σχεδίου, εντός της πόλης. Πολύ σημαντικό λοιπόν για μας αυτό που έχει υποστεί η Δράμα μας, η πόλη μας, σε ό,τι αφορά την οδοπία εσωτερικά, και θέλουμε κονδύλια και μάλιστα κονδύλια σοβαρά σε ό,τι αφορά το ποσό, γιατί δεν καλύπτεται ένα δίκτυο που έχει οργώσει όλη τη Δράμα των 115 χιλιόμετρων το αέριο συν τα δίκτυα των οπτικών ινών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει στο τραπέζι για νέες χρηματοδοτήσεις. Όπως επίσης, εγώ ως Δήμαρχος Δράμας έχω προτάξει και κάποιες άλλες χρηματοδοτήσεις έχουν που είναι σε εξέλιξη του έργου του Τρίτσι, που θέλουμε ας πούμε μια συμβηματική χρηματοδότηση έτσι ώστε για να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα όπως είναι η περιμετρική οδός του Κορυλόβου και την όδευση των ομβρίων νερών εκεί που πρέπει και όχι εκεί που υπήρχε εξ αρχής της μελέτης. Όλα αυτά λοιπόν μπήκανε, υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε τις χρηματοδοτήσεις και ένα τελευταίο αλλά κορυφαίο για μας είναι η χρηματοδότηση του καταφυγίου των αδέσποτων που και ο Υπουργός και μάλιστα είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος υφυπουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Σπανάκης, έχει πάρει και αυτό το τεύχος, το οποίο αύριο, από τη στιγμή που μας δώσουν τα χρήματα το Υπουργείο, μπορούμε να δημοκρατήσουμε ένα έργο που θα είναι κόσμημα για τον ελλαδικό χώρο. Νομίζω ότι με αυτό και κλείσαμε. Θα έχουμε θετικό πρόσημο στην πρόταση, γιατί αυτό υπόθηκε και προημερών και στον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, που και εκεί είχα την υπόσχεση αυτή. Οπότε, κοιτώντας στα μάτια, σας λέω λοιπόν ότι ένα έργο το οποίο κυνηγάμε από εξ αρχής της ανάλυσης των καθηκόντων μας ως νέα δημοτική αρχή, φτάνει στο τέλος σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή του.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος της Δράμας. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της επίσκεψης. Mm-hmm. Έχουμε ένα σωρό άλλες επισκέψεις. Θα τα δούμε και αργότερα και
2: τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, έβλεπα τώρα το Earth News για αυτόν τον 90χρονο, ο οποίος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και μάλιστα λέει ότι ήταν χωρίς δίπλωμα από το 2018, όταν ήταν 82 χρονών, του πήραν το δίπλωμα και αυτός οδηγούσε. Εδώ λέει, βλέπω στο ρεπορτάζ, 2 στους 10 οδηγούς κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν έχει να κάνει επειδή είναι ηλικιωμένοι, έχει να κάνει κυρίως επειδή έχουμε αυτές τις
2: τους αυξημένους ελέγχους που
0: και τα αυξημένα έτσι,
2: βρίσκονται
0: πλέον,
2: είτε υπό την επίρρεια αλκοόλ είτε για, για υπερβολική ταχύτητα, τους παίρνουν το δίπλωμα αλλά στη συνέχεια αυτοί δεν βάζουν μυαλό και βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Αλλά πολλοί από αυτούς ξαναπέφτουν σε μπλόκο της τροχαίας.
0: Ναι, και κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι δεν βάζουν και μυαλό.
2: Δεν βάζουν και μυαλό.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι έπεσαν σε μπλόκο της τροχαίας, δεν έχεις δίπλωμα, αλλά εντάξει, μου το πήρατε το δίπλωμα, συμμορφώθηκα, αλλά τι να κάνω, πρέπει να κυκλοφορήσω κιόλας, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ως δικαιολογία.
2: Δεν στέκει.
0: Βλέπουν, είναι ξανά για την ίδια παράβαση ήδη.
2: Ναι.
0: Και χωρίς δίπλωμα.
2: Και κάποιοι μάλιστα προσπαθούν να ξεφύγουν. Δηλαδή, είχα συζήτηση με πηγή από την Ελλάδα που λέει, εδώ στην Καβάλα, λέει, τους σταματάμε και προσπαθούν να ξεφύγουν. Δηλαδή, είσαι στο κέντρο της Καβάλας. Πού υπάρχει περίπτωση να πας?
0: Δηλαδή δεν σταματάνε.
2: Ναι, ότι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον μπλοκ, από το σήμα της αστυνομίας.
0: Ναι, δεν σε είδα.
2: Και το προσπερνάνε και φεύγουν και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να διαφύγουν. Είτε δεν σας είδα, είτε με κάποιους ελιγμούς, κάποιο στενό κτλ. Είσαι μέσα στην πόλη ξανά. Πού μπορεί να πας δηλαδή, και να μην σε βρουν οι άνθρωποι της αστυνομίας. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι έτσι θα ξεφύγουν.
0: Ναι, καλό είναι να φροντίζουμε να είμαστε συνεπείς. Ξέρουμε ότι τα πρόστιμα έχουν γίνει εξοδοτικά, όμως τα πρόστιμα είναι για παράνομες κινήσεις.
2: Συγγνώμη,
0: που κάνουμε,
2: Ρένα, αν δεν τηρήσεις τους κανόνες οδικής
0: κυκλοφορίας. Αυτό
2: τα όρια ταχύτητας. Να μην πίνεις ενώ οδηγείς, να φοράς ζώνη κράνος. Τι παραπάνω χρειάζεται δηλαδή?
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αλλιώς να πιάσεις τη μόνη στα χέρια σου αν δεν τηρείς αυτά τα τρία?
0: Ακριβώς. Οπότε καλό είναι να φροντίζουμε να είμαστε, εμείς ασφαλείς στηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να είναι ασφαλείς και γύρω μας οι άνθρωποι που είναι μέσα στο αυτοκίνητο μαζί μας, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν γύρω με τα αυτοκίνητα ή με τα πόδια και δεν γνωρίζουν και πρέπει και αυτοί να είναι ασφαλείς από εμάς. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας φόβος από τη στιγμή που είμαστε συνεπείς, νόμιμοι. Και μάλιστα είναι και ένας τρόπος ασφάλειας, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τηρώντας τις χαμηλές ταχύτητες που πρέπει να τηρούμε μέσα στις πόλεις, προστατεύουμε τους εαυτούς μας, προστατεύουμε και τους άλλους.

0: Υπουργών συνέχεια.
1: Ναι, γιατί είχαμε σε όλη τη Θράκη μια περιοδία του και που συνεχίζεται σήμερα σε Ξάνθη και σε Δράμα και θα συνεχιστεί και αύριο στην Δράμα και στις Σέρες στη συνέχεια του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη. Περιοδία του και που συνεχίζεται σήμερα σε Ξάνθη και σε Δράμα και θα συνεχιστεί και αύριο στην Δράμα και στις Σέρες στη συνέχεια του Υπουργού.

0: Λέω που μας έστειλε συνάδελφος η Μαρία Μανάκα από την Ευτορεστιάδας.
1: Είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για τον Εύρο σήμερα. Συνολικά για τον Εύρο, όχι μόνο για το σουφλί. Και θα με επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό απολογισμό της θητείας μου αυτή στο Υπουργείο Υγείας. Όταν θα ολοκληρωθεί με το καλό αυτή η θητεία, στη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου, θα παραδώσω στον όποιο διάδοχό μου ένα πολύ καλύτερο εσύ από αυτό που έχω παραλάβει. Και ειδικά εδώ στον Εύρο, θα έχουμε πλήρως ανακαινήσει και τα δύο νοσοκομεία, και το νοσοκομείο Αλεξανδροπόλεως και το νοσοκομείο Δημοτήχου, και θα έχουμε ανακατασκευάσει όλα τα κέντρα υγείας. Στην πραγματικότητα, το ΕΣΥ έκανε επανεκκίνηση αυτά τα τελευταία 3 χρόνια εδώ στον Εύρο. Και ήταν κάτι που η ελληνική δημοκρατία το χρωστούσε στους ευρύτες. Για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, η πρόοδος του Εύρου είναι απολύτως κρίσιμο ζήτημα για την πρόοδο της ελληνικής δημοκρατίας. Και πρόοδο σε έναν τόπο χωρίς ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να υπάρξουν. Διότι είναι λογικό οι άνθρωποι πριν αποφασίσουν να ζήσουν και να κάνουν οικογένεια σε έναν τόπο να σκεφτούν αν κάτι πάει στραβά, εάν θα έχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ικανές να προστατεύσουν τη δική του ζωή αλλά και των οικείων του. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να κάνουμε εδώ το κάναμε. Εδώ δεν μιλάμε για μία απλή ανακαίνιση. Το κέντρο υγείας ανακατασκευάστηκε από την αρχή. Και στην ουσία παραδίδεται για να αντέξει άλλα 30 με 40 χρόνια, γιατί δυστυχώς τόσα χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Είναι λίγο ντροπιαστικό για την ελληνική πολίτη ότι χρειάστηκε τόσες δεκαετίες, αλλά τόσες χρειάστηκε, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά από την άλλη, είναι πολύ τιμητικό για εμάς το Υπουργείο Υγείας, που καταφέραμε χθες, ήταν η τελευταία μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος όχι μόνο πέτυχε την απορρόφηση του 100% των χρημάτων που του είχε εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και ο Πρωθυπουργός. Αλλά πετύχαμε να ξεπεράμε το στόχο μας κατά 250 εκατομμύρια. Όχι μόνο δεν αφήσαμε 1 ευρώ να πάει χαμένο, αλλά αντλήσαμε περισσότερα ευρώ και από άλλα υπουργεία που δεν μπορούσαν να τρέξουν τόσο γρήγορα. Με σκοπό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να παραδώσουμε στους επόμενους το καλύτερο εσύ που μπορούσαμε. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στο προσωπικό. Το προσωπικό των κέντρων υγείας της χώρας, τώρα τα έχω γνωρίσει όταν τα περισσότερα, γιατί τα γυρνά όλα. Δεν τα γυρνάω τώρα μόνο για τα εγγενεία, τα γυρνούσα και πριν για να κάνω την ένταξη και στο ενδιάμεσο για αυτά τα έργα. Τα έχω γυρίσει και εκεί υπερφερειάχα πολλές φορές. Όλες αυτές τις δεκαετίες τα κέντρα υγείας μείναν όρθια χάρη στο προσωπικό τους. Το οποίο προσωπικό δούλευε και ταυτόχρονα φρόντιζε τα κέντρα υγείας, τα οποία η ελληνική πολιτεία δυστυχώς τα είχε σχεδόν ξεχάσει όσον αφορά τις υποδομές. Εμπιστευόμαστε λοιπόν σε αυτό το εξαίρετο προσωπικό μας το νέο ανακατασκευασμένο κέντρο υγείας. Ξέρετε, έχουμε κάνει ήδη προσκλήσεις για να φέρουμε και άλλο προσωπικό εδώ. Ειδικά στον Εύρο με ενδιαφέρει πολύ να μην έχουμε μόνο καινούργια μηχανήματα, τηλεϊατρική καινούργια κτίρια, αλλά να έχουμε και προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες ανάγκες. Χαίρομαι γιατί ο Εύρος προοδεύει και σε αυτή την πρόοδο που προσδοκούμε όλοι να επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια εδώ, το ΕΣΥ θα είναι παρόν για να παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει. Τέλος να πω ότι προσδοκούμε πολλά ωφέλη και θέλουμε να το αξιοποιήσετε από το σύστημα της τηλεατρικής που έχουμε εγκαταστήσει. Η τηλεατρική είναι κάτι το οποίο η ελληνική πολιτεία το συζητούσε σεβασμιότατε καμιά 25 χρόνια. Αλλάζαν τα δίκτυα της τηλεφωνίας, αλλάζαν τα δίκτυα τα δορυφορικά, εμείς συζητάγαμε για τηλεατρική και ξανασυζητάγαμε αλλά ουδέποτε εφαρμοζόταν. Σήμερα για πρώτη φορά έχουμε όχι εγκατεστημένο αλλά πλήρως λειτουργικό σύστημα τηλεατρικής που επιτρέπει και στο κέντρο υγείας Σουφλίου να συνδέεται με κεντρικά νοσοκομεία της χώρας και αν οι γιατροί του κρίνουν ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο χρήζει μιας πιο εξειδικευμένης διάγνωσης, όχι απλώς να κάνουν μια βιντεοκλήση με ένα γιατρό, αλλά να μοιραστούν με τον γιατρό ζωτικά στοιχεία του ασθενούς, καρδιογράφημα και οτιδήποτε άλλο ζητήσει εκείνος για να μπορεί να κάνει μια εξ αποστάσεως διάγνωση με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτό το εργαλείο, αν μάθουμε το χρησιμοποιούμε σωστά, μπορεί να αλλάξει τελείως το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας πιο απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να φέρουμε όλες οι ιατρικές ειδικότητες σε όλα τα χωριά της Ελλάδος. Μπορούμε όμως να αξιοποιούμε την τεχνολογία για να καλύψουμε την απόσταση. Και αυτό κάναμε τώρα. Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι όλος αγορασμένος. Παραδίδεται τις επόμενες μέρες σε όλα τα κέντρα υγείας σταδιακά. Είναι τώρα στα κουτιά και το μοιράζουμε για να. Άρα ταυτόχρονα με το κτίριο θα έχουμε τελείως καινούριο εξοπλισμό, θα έχουμε το περισσότερο ιατρικό προσωπικό που είχαμε ποτέ και προχωράμε για να κάνουμε τη δουλειά μας και να

0: παρέχουμε υγειονομική ασφάλεια στους κατοίκους του Εύρου. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ υπερήφανος. Θα σας πω κλείνοντας, ότι δεν σας κρύβω ότι ήταν μια μεγάλη ανακούφιση χθες την ημέρα. Όταν έγινε υπουργός Συμβασμιότατε και συνειδητοποίησα το μέγεθος του έργου που λεγόταν Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είχα λίγο τρομάξει. Καταλαβαίνετε, σε μια χώρα που όλοι πάμε στα δικαστήρια, το να έχουμε εργολαβίες σε 160 κέντρα υγείας και σε 93 νοσοκομεία, δεκάδες εμπλεκόμενες εταιρείες, ενιαία αρχή συμβάσεων, συμβούλιο της επικρατείας, διοικητικά εφετεία, πολέμους που ανέβαζαν το κόστος των υλικών και ασφυκτικές προθεσμίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργείται ένα πλαίσιο πολύ μεγάλης αβεβαιότητας. Τελικά με τη βοήθεια του Θεού όλα πήγαν καλά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά ήταν οι δηλώσεις που έκανε. Ναι, από τον Εύρο ήταν οι δηλώσεις που έκανε. Συνέχισε βέβαια και σε Ροδόπη και σε Ξάνθη και σε, όπου συνεχίζεται και το πρόγραμμα. Να δω κάπου έχω εδώ και το συνολικό πρόγραμμα.
1: Του κυρίου Γεωργιάδη.
2: Του κυρίου Γεωργιάδη για σήμερα Τετάρτη. Συνεχίζεται στην Ξάνθη και μετά στις 4.30 πάλι εγγένεια και επισκέψεις. Ναι. Στο Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου, Κέντρο Υγείας Προσετσάνης. Στις 7 η ώρα Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας, εκεί κλείνει.
1: Mm-hmm. Κλείνει για σήμερα.
2: Για το πρόγραμμα και μετά έχει αύριο το πρωί.
1: Επίσκεψη στο Δήμαρχο της Δράμας, επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη και στις 10.30 στο επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
2: Μετά πηγαίνει προς Σέρες. Νέα Ζύχνη, Δήμος Εμμανουήλ Παπά, Μητρόπολη Σερών, Δήμαρχος Σερών, Αντιπεριφερειάρχη Σερών, Κέντρο Υγείας Σερών, Κέντρο Υγείας Τριμονικού, που λέω Κέντρο Υγείας Εγγένεια είναι, και μετά Μηχανιώνα.
1: Έχει καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα είναι προφανώς και την Παρασκευή για την ομιλία του Πρωθυπουργού.

0: στη Δράμα Κώστα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανηστίου πήρε μια απόφαση να υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας Θράκης, για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανηστίου ως παραδοσιακός οικισμός. Μας τα έλεγε πριν από αρκετό καιρό ο Δήμαρχος Παρανηστίου. Θα τον βρούμε και τις επόμενες μέρες να συνομιλήσουμε για αυτό. Ο Νικηφόρος Δράμας είναι ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Δράμας και της Ελλάδας, με μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα. Πλέον εισέρχεται στη φάση της ανάδειξης του ως παραδοσιακός οικισμός. Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Είναι εκεί που λειτουργεί και το γνωστό γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Νικηφόρου Δράμας, που έχει και το πλανητάριο, τύπου πλανητάριο, το που βλέπουν την αστροπαρατήρηση, για αστροπαρατηρήσεις. Είναι ένα σχολείο του Νικηφόρου, το οποίο συγκεντρώνει μαθητές όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από την Δράμα. Στη Δράμα σήμερα έχουμε μια σειρά μουσικών εκδηλώσεων. Ξεκινάει μια σειρά μουσικών εκδηλώσεων με τίτλο «Οι γειτονιές τραγουδούν». Μιλούσαμε χθες με την αντιπρόεδρο της Ένωσης Κυριών Δράμας, την κυρία Αλίκη Τσιαμούρα, η οποία μας έλεγε αυτή τη δράση, η οποία αγκαλιάζεται και υποστηρίζεται και από την αντιπεριφέρεια, περιφερειακή ενότητα της Δράμας, δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο που βρίσκεται στις γειτονιές να βγει στη γειτονιά και να απολαύσει μια συναυλία. Υπάρχουν διάφορα 2-3 μουσικά σχήματα τα οποία έχουν επιλεγεί και κάθε Τετάρτη από σήμερα μέχρι και αρχές Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε μια γειτονιά, αυτή η πρώτη είναι στο πάρκο Ιουστινιανού, θα δίνεται αυτή η μουσική εκδήλωση. Καλούνται οι κάτοικοι να είναι παρόντες εκεί. Είναι ένας τρόπος να βγάλει τον κόσμο, να βγει ο κόσμος έξω από τα σπίτια.
1: Και να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, σιγά σιγά.
0: Και επειδή αρκετοί κάτοικοι, όπως μας έλεγε και η κυρία Τσιαμούρα χθες, αρκετοί πολίτες δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Μπορεί να υπάρχουν εκδηλώσεις στην πλατεία, μπορεί να υπάρχουν εκδηλώσεις σε διάφορες, δεν πηγαίνουν. Είναι μια παρότρινση αυτή. Κοντά είναι. Βγες από το σπίτι, πάρε το καρεκλάκι σου ενδεχομένως, πάρε το νεράκι σου, βγες από το σπίτι και απόλαυσε δωρεάν αυτές τις συναυλίες, 6 στάσεις σε διάφορες περιοχές, όλες με ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα και όλες ανοιχτές για το κοινό. Και εγώ θα επαναλάβω αυτό που λέω και τις προηγούμενες μέρες, γιατί υπάρχει κόσμος που θα ήθελε να δει τη συγκεκριμένη παράσταση που απόψε θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Είναι οι Βάκχες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία όμως του Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies, οι οποίοι δεν υπογράφουν μόνο τη μουσική, αλλά είναι παρόντες, ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου. Μία παράσταση που είναι σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τη συμμετοχή μεικτού θεάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών. Θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει αυτή την παράσταση, γιατί ήδη το feedback από την παρουσίαση της παράστασης αυτής και στην Επίδαυρο και στο Λυκαβητό έχει φτάσει σαν κριτική και είναι μια παράσταση που κάποιοι συνιστούν να μην την χάσουμε.
1: Και μακάρι ο καιρός να μην δημιουργήσει προβλήματα.

0: δώσουμε την καλημέρα μας στην Ελευθερούπολη, που σε ένα φίλο κράτη που μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι νωρίτερα έβρεχε. Επίσης μας είπαν να θυμίσουμε ότι, με αφορμή αυτό που λέγαμε για τις πυρκαγιές, ότι η αντιπυρική περίοδος λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Οπότε απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία στην Ήπεθρο, καθώς και η χρήση φωτιάς. Μην πάτε να ψήσετε δηλαδή τώρα που θα δείτε λίγο που μπορεί να έβρεξε, ή μην πάτε και ανάψετε φωτιά.
1: Πρόστιμο.
0: Το πρόστιμο το τελευταίο. Γιατί άλλοι θα τρέχουν.
1: Ναι.
0: Να τις σβήσουν. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να δώσουμε μερικές χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές, τις προγραμματισμένες τουλάχιστον διακοπές ηλεκτροδότησης που έχουμε εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αν ξεκινήσω από τη Ροδόπη, βλέπω έχουμε για αύριο τρεις, ναι, έχουμε εκεί στο Δήμο Κομωτινής Μαρόνιας από Αμφιλήρας Οργάνης, έχουμε στην κοινότητα από τις 9 μέχρι τις 2.30 στον οικισμό Ραγάδα και Εσοχή. Έχουμε και σήμερα, είχαμε μία διακοπή ρεύματος, αλλά έχει ολοκληρωθεί. Για αύριο, έτσι, αυτή είναι. Να δω λίγο και στην Ξάνθη.
0: Mm-hmm. Μέχρι να δεις την Ξάνθη, να πω για την Καβάλα.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Για αύριο, 3 Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στο Δήμο Παγκαίου, Κοκκινόχωμα, Αμισιανά, στα Αμισιανά από το Φαλάκρα και πάνω, περιοχή Μπουζίνα στην Ελευθερούπολη, Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης, η βιοτεχνική περιοχή στην είσοδο του Κοκκινοχώματος και ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομο Βασιλάκη. Αυτά αύριο από τις 7.30 μέχρι και τις 2 σύμφωνα με το ΔΔΕ. Πρόκειται για συντήρηση. Επίσης έχουμε και για μεθαύριο, 4 του μήνα, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, πάλι στο Παγκαίο, στην παραλία Οφρυνίου, τμήμα περιοχής στο κέντρο, κοντά στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παλαιολόγου Κωνσταντίνου.
1: Φαίνεται ότι έχουν πέσει τα συνεργεία στην περιοχή της Καβάλας, γιατί βλέπω στις άλλες περιοχές δεν έχουμε κάποια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, πέρα αυτή που ανέφερα για τη Ροδόπη αύριο το πρωί. Έχουμε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης, έχουν ξεκινήσει υποβολή αιτήσεων επιλογής εγγραφής καταρτιζομένων στη ΣΑΕΚ, δηλαδή στις Σχολές Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, για το εκπαιδευτικό έτος 25-26 από 3-1 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 11 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα το απόγευμα. Η αίτηση, όπως γνωρίζουμε, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο diec.it.minetou.gov.gr. Θα το βρείτε. Υπάρχει και ένα σύνδεσμος που δίνει απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις για να διευκολυνθούν. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής στη ΣΑΕΚ του Υπουργείου, επιλέγοντας μέχρι τρεις ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται. Μαζί με την αίτηση, υποψήφοι μπορούν να υποβάλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και την ΣΑΕΚ επιτυχίας τους, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής. Η φίτηση παρέχεται δωρεάν. Η αίτηση για επιλογή στη ΣΑΕΚ για άτομα με αναπηρία υποβάλλεται μέχρι και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που ορίζει σχετική υπουργική απόφαση. Τώρα έχουμε νέες ειδικότητες το 26 στο ΣΑΕΚ της Καβάλας που βλέπω εγώ μπροστά μου. Να αναφέρω, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ειδικότητες ανάλογα στην περιοχή που λειτουργούν αυτοί οι φορείς, αυτές οι δομές. Mm-hmm. Έχουμε για την Καβάλα βοηθό παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθό φυσικοθεραπευτή, διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου, προπονητή κλασικού αθλητισμού, στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, γενικό αισθητικό ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ονειχοποιητών, πλαστικής, τεχνικό εφαρμογών πληροφορικής για τα πολυμέσα, τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιερμάγειρας,
0: chef.
1: Yes. Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων, τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων και τουριστικός συνοδός. Έχει ενδιαφέρουσες ειδικότητες η Καβάλα. Θα αναζητήσω και για την, να ενημερώσουμε τον κόσμο αύριο και για τις υπόλοιπες περιοχές, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι λειτουργούν στοχευμένα εκεί που χρειάζεται
0: που
1: η αγορά,
0: ναι,
1: ανθρώπους, και σχεδόν καλύπτουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την επαγγελματική αποκατάσταση όσων βγαίνουν από τις σχολές αυτές. Ναι.
0: Επίσης, σήμερα υπάρχει λαϊκό πανηγύρι, αν και καθημερινή, από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας. Αγίας Παρασκευής, συγγνώμη. Από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής Καβάλας, λαϊκό πανηγύρι στην αυλή του 17ου Δημοτικού Σχολείου. Είσοδος ελεύθερη, χορός, τραγούδι με το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες. Επίσης, θα έχει και παραδοσιακά και ποντιακά. Θα έχει σουβλάκια, ποτά κτλ.
1: Τόσο ωραία, όσο ωραία περνάει, ναι, στα πανηγύρια φέτος το καλοκαίρι.
0: Και κλείνοντας, να σου πω ότι στις 5 ώρα σήμερα είναι το μεγάλο παιχνίδι του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για το κύπελο, φυσικά μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Το δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης αναμένεται κατάμεστο, καθώς η προπόληση έχει πάρει φωτιά και μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον είχαν μείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια, δυναμικό παρόν και από τους ΑΕΚτζίδες. Οι κυτρινόμαυροι θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 2.000 φιλάθλους της. 2.000 θα είναι και από την πλευρά του ΝΕΣ του, έτσι όπως ορίστηκε,
1: ναι,
0: όπως ορίστηκε και από τις αρμόδιες αρχές και για την ασφάλεια. Πληροφορίες λένε ότι πιθανόν θα βρεθεί στο γήπεδο και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, θα φανεί. 5 ώρα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Και γενικότερα υπάρχει η δράση στο κύπελο για σήμερα.
1: Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το λίγο χρόνο που μας απέμεινε μέχρι τις 12 που θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Κλείνουμε την εκπομπή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ρένα Πανταζόγλου και Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου, που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Όλα αυτά, ανέφερε, είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν όμως και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε πως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα σχεδιάζει να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ομιλία τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε διάστημα λίγο ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει σε αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανηλικά παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Και στο τελευταίο κομμάτι θα έχουμε και την αθλητική επικαιρότητα. Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου από το στούδιο της ΕΡΤ Κομοτηνής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Όπως είπαμε, αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί ολόκληρη όλη την εκπομπή από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Και θα πάμε σε λίγο να συναντήσουμε τους ανταποκριτές μας για να δούμε τα νέα από την περιφέρεια, όπου χθες είχαμε αρκετές επισκέψεις υπουργών στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
2: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού με κόλπα και μάγια.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε από τις Σέρες σήμερα. Έχουμε την καλή συνάδελφο, την Δέσποινα Γιαννακίδου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να δούμε τα νέα από τις Σέρες, όπου είχαμε χθες αρκετές επισκέψεις υπουργών, έτσι. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Συνεχίζονται καλό μεσημέρι. Και σήμερα ή εχθές ήταν?
1: Σήμερα ήταν να έρθει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, αναβλήθηκε όμως η επίσκεψή του. Αύριο περιμένουμε προς το μεσημεράκι τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και την Παρασκευή θα είναι στις Σέρες, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Βορύδης. Χθες ήταν ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, όπου την εξασφάλιση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επιβεβαίωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, ο κύριος Βρούτσης, που επισκέφθηκε το αυτοκινητοδρόμιο στο πλαίσιο της περιοδίας του, όπως είπαμε, στις Σέρες. Μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, που έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον, διασφαλίσαμε αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ που θα αλλάξουν αυτό το χώρο και θα προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρόμιου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Υπουργός. Να θυμίσω λίγο ότι την ανακοίνωση για τη μεγάλη αυτή χρηματοδότηση είχε κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δίδοντας συνέντευξη σε ένα περιοδικό μηχανοκίνητο αθλητισμού. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν το ποσό αυτό, η χρηματοδότηση αυτή. Παρούσα ήταν και η δήμαρχος, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, αντιδήμαρχη και η ηγεσία του αυτοκινητοδρομίου. Να σας πω ότι ο Δήμος Σερών βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας του τεχνικού φακέλου και των απαιτούμενων λεπτομερών μελετών για την υλοποίηση του έργου. Και βεβαίως ο στόχος είναι η επέκταση αλλά και η αναβάθμιση της πίστας.
0: Ναι, νομίζω θα μεγαλώσει κατά ένα χιλιόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, η πίστα.
1: Ναι, να πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για τη φιλοξενία διοργανώσεων πανευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου επίπεδου.
0: Ασφαλώς. Πλέον έχουμε και ανταγωνισμό από τη γειτονική Βουλγαρία, έτσι έγινε και εκεί.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η πίστα των Σερών στέκεται έτσι.
0: Εάν γίνουν και αυτά, αν γίνουν και αυτά τα έργα. Αν γίνουν και αυτά τα έργα.
1: Ακόμα περισσότερο. Ναι, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, νομίζω. Τώρα, οι επισκέψεις συνεχίζονται την άλλη εβδομάδα με στελέχη από το Πασόκ αυτή τη φορά. Συγκεκριμένα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις Σέρες θα βρίσκεται ο βουλευτής και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η βουλευτής και πρώην υπουργός, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Τώρα το ακριβές πρόγραμμα των επισκέψεων αναμένει την Παρασκευή να δοθεί στη δημοσιότητα. Αλλά η είδηση είναι διασταυρωμένη και μάλιστα σήμερα η αναπληρωτής γραμματέας του Ομαρχιακής το επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ για τις επισκέψεις. Τώρα έχουμε τις κινητοποιήσεις για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο και τον Ομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κινητοποίηση στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Μπορούν να το δηλώσουν στα τηλέφωνα του Εργατικού Κέντρου Σερών. Κάλεσμα απευθύνουν όμως και τα σωματεία και φορείς του νομού για να δώσουν παρόν στο συλλαλητήριο το Σάββατο. Αυτή τη φορά όμως στην πλατεία της Χάνς. Εδώ τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν στις 2 η ώρα μπροστά από το εργατικό κέντρο. Να σου πω ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ξεκινάει η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς όσο για την ανάδειξη αλλά όσο και τη διάδοση ελληνικής παράδοσης. Η διοργανωτική σφραγίδα είναι του Δήμου Σερών, συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στις 8 η ώρα στα εγγένεια της έκδοσης παραδοσιακής φορεσιάς με τίτλο «Οι φορεσιές του τόπου μας, μνήμες και ιστορία», όπου πρόκειται να βραβευθεί η εισηγήτρια της εκδήλωσης, η κυρία Καλλιόπη Πανοπούλου Τσιόνη και ο πρώην δήμαρχος Σερών, ο κύριος Ζήσης Μητλιάνκα. Ενώ από αύριο 3 του μήνα έως τις 6, οι Σέρες θα πλημμυρίσουν από μουσική, χορό και παράδοση, φιλοξενώντας πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους από διάφορα μέρη της Ελλάδος και θα έχουμε όλη την ευκαιρία να τους θαυμάσουμε, να χορεύουν και να έχουμε έτσι μία εικόνα από τη δική τους την περιοχή μέσω των χωρών και του προγράμματος που θα μας χαρίσουν.
0: Πολύ ωραία αυτό, γιατί σε τέτοιες εκδηλώσεις συνήθως έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ο οποίος θέλει.
1: Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, ναι, ναι, ένα θεσμός και να σου πω ότι και στο τέλος γίνονται και ένας πολύ μεγάλος κύκλος. Δηλαδή συμμετέχουν όσοι πάνε να δουν τους χορούς. Είναι κύκλοι διάφοροι και πολύ μεγάλοι. Μάλιστα. Και είναι και πολύ ωραίο. Τώρα, ξεκινά σε λίγο η ένατη γιορτή τέχνης στις Σέρες. για ακόμη μια φορά, 4 με 12 Σεπτεμβρίου, πριν 9 χρόνια ξεκίνησε δειλά-δειλά. Να σου πω ότι ξεκίνησε εδώ στην αυλή της ΕΡΤ. Mm-hmm. Και τώρα πια δεν τους χωράει η αυλή της ΕΡΤ. Γίνονται οι εκδηλώσεις στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά με χιλιάδες κόσμο, όχι μόνο από την πόλη και το νομό Σερών, αλλά και από όμορους νομούς. Και ξεκινά το πρόγραμμα με μια μεγάλη συναυλία με τους Pix Lux. Έχουμε στην Υγρή τα πολύ ωραίες εκδηλώσεις στα Γερακίνια. Σήμερα 5.30 έχουμε την ημέρα αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Υγρήτας. Και σε 9 η ώρα έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία. Είναι ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο με τη μουσική επιμέλεια του Κώστα Δρουμπλή. Γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ ξεκινήσει η συναυλία.
0: Μάλιστα, πάντως.
1: Αυτά έχω από τις έρευνες.
0: Εάν έχετε κάποια εκδήλωση και δεν χωράει στην δική σας αυλή, φέρτε τους εδώ. Έχουμε στρέμματα. Έχουμε 4-5 στρέμματα εδώ πέρα.
1: Μπορούμε να κάνουμε μεγάλη αυλή, αλλά η συμμετοχή του κόσμου είναι τόσο μεγάλη στη γιορτή τέχνης που δεν τους χώραγε.
0: Μάλιστα. Δέσποινα να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια επίσης.

0: Λοιπόν, και από τις Σέρες τώρα να πάμε στην Καβάλα, να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο, τον Σάκη Ασβεστά, να μας πει τα νέα. Είχαμε και εκεί αρκετές, μας τα είπα και χθες, επισκέψεις υπουργών, να δούμε αν συνεχίζονται και σήμερα. Καλό μεσημέρι, Σάκη, έχουμε και σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Έχουμε και σήμερα, η κυρία Σουκούλη, υπουργός, επισκέφτεται ήδη την Καβάλα, θα μεταβεί αργότερα και στην, στο Δήμο Παγκαίο, να έχει μια συνάντηση και με τα παράγοντες του Δήμου. Και κάπου εδώ, εχθές είχαμε την κυρία Μενδώνη που εγκαινίασε κάποια έργα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, αφού είναι αρμόδια υπουργός πολιτισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην Θάσο. Βγήκαν τα στοιχεία του λιμεναρχείου. 615.000 άνθρωποι πέρασαν στο νησί τον Αύγουστο, αριθμός ρεκόρ, 5,8% περισσότεροι από πέρσι. Κάτι που δείχνει την δυναμικότητα του νησιού. Καθόλου τυχαία ότι η Περιφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρκωτής, δήλωσε πως κέρδισαν το στοίχημα τουρισμού για τη φετινή χρονιά, γιατί αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Σαμοθράκη και υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη συμμετοχή του σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις και σε συναντήσεις B2B.
0: Νομίζω ότι είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο όλο το καλοκαίρι, έτσι. Κάπου εκεί.
1: Πέρσι ήταν 1,5 εκατομμύριο με 1,600 περίπου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που έχω παρατηρήσει στη Θάσο κάποιες φορές είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά βλέπω πολλά μαγαζιά εστίασης τα οποία δεν είναι γεμάτα. Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται είναι πιο μαζεμένος. Δηλαδή κοιτάζει κυρίως από σούπερ μάρκετ για να μειώσει το κόστος.
1: Πράγματι, αυτό είναι αληθές, δεδομένου ότι γενικά υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Mm-hmm. Και αυτό είναι λογικό. Έχει ανέβει και η ενέργεια σε μεγάλο βαθμό, το κόστος ενέργειας.
0: Που επηρεάζει τα πάντα. Δεν επηρεάζει μόνο το καύσιμο στο αυτοκίνητο, στα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και επηρεάζει και την γενικότερη εικόνα των τουριστικών προορισμών από πλευράς οικονομικής. Mm-hmm. Από την άλλη, τώρα, μια που αναφερόμαστε σε θέματα οικονομίας, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση των σταφυλιών και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μιστακίδη, τα Βικτόρια, η ποικιλία Βικτόρια δεν ξεκίνησαν και τόσο καλά. Ευελπιστούν βέβαια ότι στο επόμενο διάστημα οι υπόλοιπες ποικιλίες όπως τα Ροζακή θα εξελιχθούν καλύτερα. Και τέλος να πούμε ότι από την πλευρά της η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Καβάλας εξέδωσε ανακοίνωση στους οφειλέτες έτσι ώστε να προχωρήσουν σε διακανονισμό για τις οφειλές τους για να μην βεβαιωθούν τα χρέη τους στην ΑΕΔΕ και διπλασιαστούν.
0: Κατάλαβα. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα
1: όσον
0: αφορά αυτά που χρωστά ο καθένας στις διάφορες ΔΕΚΟ. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Σάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και φαντάζομαι ότι εκεί συνεχίζετε, είστε στις παραλίες. Μπορεί να έρθει φθινόπωρο, αλλά συνεχίζετε το καλοκαίρι και κανονικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ. Και όπως είναι γνωστό, τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι πάρα πολλά. Όσα έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καπυστερίες που υπάρχουν στις αποζημιώσεις για τις καταστροφές αλλά και για τις επιδοτήσεις, όπως και στην κτηνοτροφία με τις ζωονόσους. Είχαμε τον κύριο Νίκο Παυλονάσκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, ο οποίος μίλησε στη Βασιλική Μαχαίρα για τη συνάντηση που θέλουμε τον Πρωθυπουργό στα πλαίσια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή τώρα αυτές τις ημέρες με την ευκαιρία της ΔΕΘ που γίνεται. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παυλονάσκος για τα προβλήματα των αγροτών.
1: Ναι, θα πάμε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πιστεύω να μπορέσουμε να πούμε και εμείς αυτά που πρέπει να πούμε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στους παρευρισκόμενους εκεί πέρα, και τι κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, ναι, ειδικά στους νέους αγρότες, είναι τραγική.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ό,τι καλύτερο, και γενικά σε όλο το περιβάλλον των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ειδικά και οι κτηνοτρόφοι με αυτή τη ζημιά που έχουν πάθει οι άνθρωποι, είναι σε δεινή κατάσταση. Εμείς θα θέσουμε τις προτάσεις μας που θέτουμε εδώ και 20 χρόνια και φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι νέοι αγρότες στα χωριά μας νεκρώνουν. 19 φεύγουν, ένας μπαίνει αυτή τη στιγμή και μεγαλώνει αυτή η ψαλίδα. Έτσι, δυστυχώς. Δεν βλέπουμε ανταπόκριση στο ότι να γίνει κάτι καλύτερο, να προσελκύσουμε νέους για να παραμείνουν στα χωριά μας. Και εκεί στην περιοχή σας, όπως γνωρίζω, η κατάσταση είναι το ίδιο άσχημη. Τα χωριά νεκρώνουν. Δυστυχώς δεν μένουν οι νέοι στα χωριά, φεύγουν. Και με το δίκιο τους, γιατί δεν βλέπουν ένα μέλλον στην αγροτική παραγωγή αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που βιώνουμε γενικώς. Και με όλα αυτά που μας φέρνει και η νέα αγροτική πολιτική που θα είναι ακόμα χειρότερα. Εμείς θα ρίξουμε στο τραπέζι ξανά την πρότασή μας για τους νέους αγρότες, που ζητάμε να είναι τουλάχιστον να φτάσει το πριν της πρώτης εγκατάστασης τουλάχιστον σε 100.000 ευρώ, που το λέμε συνέχεια. Βέβαια με ένα σχέδιο βελτίωσης που θα μπορεί να μπει ο νέος αγρότης αμέσως μόλις εγκριθεί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Αλλά βέβαια θα πρέπει, τι ζητάμε, μια αυστηρότερα κριτήρια, να το πω έτσι. Ποιο είναι αυτό το ένα, είναι η εκπαίδευση που φωνάζουμε τόσα χρόνια.
2: Τα αγροτικά σχολεία,
1: Είμαστε στο 0,7% στην Ευρώπη εκπαιδευόμενοι.
2: 0,7 είπατε.
1: 0,7. Έτσι. Ενώ στις άλλες χώρες έχουν φτάσει 60% και 70%, εμείς, κοιτάξτε, με 150 ώρες που κάνει ένας νέος αγρότης εκπαίδευση, δεν είναι εκπαίδευση, δεν είναι τίποτα απολύτως, έτσι. Εμείς τουλάχιστον ζητάμε τουλάχιστον μια διετή εκπαίδευση για να μπορέσει ένας νέος αγρότης να πάρει όλη τη γνώση για να μπορέσει να σταθεί σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Έτσι. Και ναι, ο Ελγό Δήμητρα, που είναι ο άμεσο εμπλεκόμενος με την εκπαίδευση νέων αγροτών, και πιστεύουμε στον Ελγό Δήμητρα, γιατί έχει αξιόλογους εκπαιδευτές, έχει όλες τις υποδομές, έτσι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πρέπει να δούμε έναν άλλο τρόπο, μια άλλη μορφή εκπαίδευσης στους νέους αγρότες. Θέλουμε τουλάχιστον μια διεκτή εκπαίδευση.
2: Όπως γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες.
1: Και σε υπόλοιπες χώρες, αλλά και εδώ, να πάτε ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, τι κάνει, δεν κάνει μια εκπαίδευση. Δεν κάνει μια εκπαίδευση τουλάχιστον διετή και τα λοιπά. Γιατί ο αγρότης είναι, ο αγρότης διαχειρίζεται νερό, διαχειρίζεται τρόφιμα, διαχειρίζεται τη γη, διαχειρίζεται τα πάντα. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση.
2: Έχει απόλυτο δίκαιο. Τι 150 ώρες τι είναι. Ούτε η σταγόνα, μια κουκίδα της σταγόνας του ωκεανού.
1: Ακριβώς.
2: 20 χρόνια θέτεται αυτά τα θέματα. Γιατί δεν βρέθηκε ένας να τα ακούσει, κύριε Παυλονάση? Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, ένα να υιοθετούνταν κάθε χρόνο, 20 χρόνια τώρα θα είχαμε έναν πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω αν θα πετούσε, αλλά θα είχε μια πολύ γερή βάση.
1: Δυστυχώς, όπως είπατε, φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω τον λόγο που δεν ακουγόμαστε. Προτιμώ να ακούσουν κάποιους άλλους οι οποίοι.
2: Δηλαδή, αυτό που ζητάτε, γιατί δεν μιλάω για τα οικονομικά, έτσι, δεν θα πω για την κοινή αγροτική πολιτική, αυτό για τη διετή εκπαίδευση. Για ποιο λόγο σκαλώνει αυτό το θέμα? Ναι, για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχωράμε σε αυτό δεν το υιοθετούμε και δεν το εφαρμόζουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε έναν πρωτογενή τομέα, όντως παραγωγικό, όντως σε σωστές βάσεις, με προοπτική.
1: Εκπαίδευση, είπαμε, από και όχι μόνο θεωρία, αλλά και στην πράξη. Mm-hmm. Και πρακτική εκπαίδευση, έτσι. Mm-hmm. Και όχι από το κινητό, γιατί βλέπω τώρα κάποιοι ιδιώτες ότι εκπαιδεύουμε, λέει, νέους αγρότες, λέει, μέσω κινητού, μέσω κτλ. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Είναι το μόνο πράγμα που εκεί το AI δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, άμα δεν σκάψεις, αν δεν ποτίσεις, αν δεν σκαλίσεις, άμα δεν σπείρεις, γεια σας. Ναι.
1: Ακριβώς. Στο εξωτερικό, η Γαλλία έχει 800 αγροτικά σχολεία και 200 αγροτικές επιχειρήσεις που πηγαίνουν οι νέοι αγρότες και εκπαιδεύονται.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην, όπως καταλάβατε και από το σήμα, στην αθλητική ενότητα της εκπομπής και η μέρα κυπέλου. Ξεκίνησε από χθες το κύπελο με το 2-2 Βόλος Καλαμάτα. Με την Καλαμάτα να προηγείται 0-2 και να σοφαρίζει ο Βόλος. Σήμερα είναι το μεγάλο παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης, ίσως το μεγαλύτερο που έχει δώσει στην ιστορία του, απέναντι στην ΑΕΚ στις 5 η ώρα και λίγο αργότερα. Με τον περσινό κακό του δαίμονα, τον Ατρόμητο, θα παίξει ο Πανσεραϊκός στις 8 η ώρα το βράδυ. Γι' αυτό το παιχνίδι, για το άλλο θα πούμε λίγο αργότερα, γι' αυτό το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, αφού πρώτα μας πει γιατί χθες ήταν η επίσκεψη του Υπουργού του κ. Βρούτση και στο κοπηλατοδρόμιο, μας είπε για το αυτοκινητοδρόμιο. Να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη, στο κοπηλατοδρόμιο. Τι έγινε, είχαμε εξελίξεις?
2: Κοίταξε, εντάξει, το μόνο που έκανε ήταν να κάνει μια βαρκάδα μέσα, μπήκε μέσα στη βάρκα, ξεναγήθηκε στην πίστα εκεί του κοπηλατοδρομίου, στον υγρό στίβο του κοπηλατοδρομίου. Οι άνθρωποι του Κερκινίτη, του Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτη, του είπαν τι ανάγκες έχουν, δηλαδή θέλουν μια διαπλάτηση, θέλουν κάποιες υποδομές να γίνουν. Είδε ένα πρώην σχολείο και έχει μεταμορφωθεί σε γυμναστήριο, αλλά και ξενώνας αφιλοξενούνται αθλητές, βέβαια, όπως είπε, ότι πήρε τα αιτήματά τους σε φάκελο, αλλά τους είπε ότι πρέπει να τα καταθέσουν και ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να δει τι μπορεί να κάνει για το κοπηλατοδρόμιο. Το κακό είναι, από ό,τι κατάλαβα εγώ, είναι αυτό που είπε ο κ. Βρούτσης, είναι ότι ουσιαστικά το Υπουργείο δίνει χρήματα ανανομούς. Δηλαδή, λέει, πόσα χρήματα δόθηκαν στο νομό Σερών, τόσα χρήματα. Άρα πρέπει να δώσει τώρα και σε άλλους νομούς, άλλες περιφερειακές ενότητες που δεν έχουν πάρει τόσα χρήματα όσο πήρε ο νομός Σερών. Ο νομός Σερών τώρα πήρε χρήματα.
1: Νομίζω αυτό δεν είναι λογική όμως. Είναι ανάλογο με τι εγκαταστάσεις έχει κάθε νομός. Άλλο να έχεις αυτοκινητοδρόμιο και άλλο να μην έχεις. Και άλλο να έχεις, ας πούμε, ένα κλειστό δύο.
2: Φυσικά, εγώ το έθεσα σε συνέντευξη τύπου ότι ο νομός Σερών σε σχέση με την ιστορία, την αθλητική ιστορία που έχει, ουσιαστικά είναι αδικημένος με τις αθλητικές υποδομές, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με το κολυμβητήριο που δεν υπάρχει. Το περιμένουμε τώρα να γίνει το προπονητήριο.
1: Και πού να δεις εδώ,
2: τέλος πάντων. Το 2004 το κολυμβητήριο, το οποίο είναι ένα κουφάρι και το οποίο ακόμα δεν ολοκληρώνεται. Και με το παλιό κολυμβητήριο που έκλεισε. Και με το κλειστό γυμναστήριο που είναι ένα παλιό κλειστό γυμναστήριο. Και ξέρεις, τώρα πρέπει να γίνουν και εργασίες, γιατί θα παίξει η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Σωστά.
2: Και δεν μπορεί να μπαίνει και η ομάδα χάντμπολ, η ομάδα βόλεϊ. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούνται όταν δεν υπάρχουν καλές σωστές αθλητικές υποδομές.
1: Από το 9 και μετά ρίμαξαν όλες, από το τέλος του 9, σε όλη τη χώρα, οι περισσότερες υποδομές. Και ειδικά τα κολυμβητήρια έκλεισαν τα περισσότερα.
2: Πήρε μια πρώτη γεύση από το κοπηλατοδρόμιο του Πεθελινού. Άλλωστε γνωρίζει τον πρόεδρο του Κερκινίτη, γιατί ο πρόεδρος του Κερκινίτη είναι ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, ο κ. Γιάννης Βράμπας. Γνωριζόταν από τις επιτυχίες που είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνο. Πήρε μια ιδέα από το κοπηλατοδρόμιο. Τώρα τι θα μπορέσουν οι άνθρωποι του Κερκινίτη να πάρουν από αυτόν, θα το δούμε. Μάλιστα. Τώρα για το παιχνίδι, Παναγιώτη, 8 η ώρα.
1: Πάμε τώρα στο παιχνίδι.
2: Αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελε έναν αντίπαλο πιο ποιοτικό, πιο εμπορικό μάλλον, να διορθώσω.
1: Ναι, όπως ο Νέστος, ας πούμε.
2: Θα προτιμούσε, όπως ο Νέστος έχει την ΑΕΚ, να έχει κάποιο πιο εμπορικό αντίπαλο. Έτσι ο Ατρόμητος, που αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια κακός του δαίμονας, πέρυσι συνολικά 10 γκολ δέχτηκε από τον Ατρόμητο.
1: Πέρυσι είχε κάνει τη δήλωση ο Παντελίδης που ήταν στη Λάρισα, αν θυμάσαι, δεν νομίζω.

0: αεροδρόμου του να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια και το επόμενο παιχνίδι ήταν 1-4. Πόσο έλειξε?
1: Ακριβώς, 0-4. Ήρθε ο Ατρόμητος με στις σειρές, κέρδισε 0-4. Μέσα στην έδρα του κέρδισε 6-0. 10 γκολ πέτυχε ο Ατρόμητος πέρυσι κόντρα στο Μασαραϊκό. Είχε προηγηθεί δήλωση του Παντελίδη, όπως είπες. Προτεραιότητα δεν έχει το κύπελο.
0: Παίζει ρόλο και ο αγώνας, γιατί είναι ντέρμπι ο αγώνας πρωταθλήματος, η πρεμιέρα.
1: Ακολουθείται Δευτέρα, 4 η ώρα, R2 Sport, Μαρκό Πασαραϊκός.
0: Α, το δείχνει.
1: Νομίζω ότι εκεί θα επικεντρωθεί, το δείχνει R2 Sport. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Μόνο ο Ζορζίνιο έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Βέβαια μπήκε, αλλά νομίζω ότι είναι ανέτοιμος. Εντάξει, ένα τεστ πρωταθλήματος περισσότερο είναι το παιχνίδι από το κυπέλλο κοντά στον Ατρόμητο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, γιατί ο Πασαραϊκός επικεντρώνεται μόνο στο πρωτάθλημα, αυτό είναι το πιο βασικό. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Αλεκού Βοσνιάδη. Ένα καλό τεστ ουσιαστικά από το παιχνίδι κυπέλλου για να δει την ομάδα του στα δύσκολα και να αντιμετωπίσει στη συνέχεια, βέβαια.
0: Οπότε αύριο θα μας στείλεις και τα ηχογραφημένα για το, από τη συνέντευξη, από τη συνέντευξη τύπου. Απλά να πω ότι έτσι όπως είναι ο θεσμός του κυπέλλου, το έχουμε ξαναπεί και εγώ το έχω πει αρκετές φορές στην εκπομπή, ότι είναι για να κάνουμε προετοιμασία μεγάλη μέχρι τη φάση των 16.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι για να έχει ελπίδα ο μικρός όπως γίνεται
1: όχι,
0: σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, κύπελο ήταν μόνο μέχρι εκεί που έπαιξαν Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ας πούμε, που είναι ένα παιχνίδι knockout εκεί. Όταν οι ομάδες που τερματίζουν πρώτα στην βαθμολογία έχουν σίγουρη θέση εκεί, έτσι όπως έγινε με όμιλο, λες και είναι Champions League και θα παίξουν παιχνίδια που είναι πολύ δύσκολο. Άντε να κάνεις μια γκέλα, πόσες γκέλες θα κάνεις? Ναι, όταν είσαι Ολυμπιακός, η ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, πόσες γέλες θα κάνεις? Δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα για να περάσει μια ομάδα σαν το Πανσεραϊκό. Δηλαδή, αν το καταφέρει.
1: Πάντως θα έχει κόσμο στη Χρυσούπολη σήμερα, λογικά.
0: Ναι. Εκεί βλέπω ότι τύπωσαν 4.000 εισιτήρια, τα δώσαν 2 και 2.
1: Ναι. Με 30 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: 30 ευρώ το εισιτήριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, θα έχουμε περισσότερα.
0: Ξέρω ότι τρέχει το ρεπορτάζ τώρα. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να δούμε τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, και εμείς να συνεχίσουμε. Πάμε στο γαλί της εκπομπής και να συνεχίσουμε να πούμε για το κύπελλο, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το παιχνίδι με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ότι είχαμε χθες το Βόλος Καλαμάτα να λύγει 2-2, με την Καλαμάτα να προηγείται 0-2 στο ημίχρονο και ο Βόλος να ισοφαρίζει με 2 γκολ μετά το 67ο λεπτό. Το πρώτο παιχνίδι σε αυτό τον ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων. Και να πούμε τώρα ότι οι 4 πρώτες στη βαθμολογία θα περάσουν στους 8 και από τις θέσεις 5 ως 12 θα παίξουν μεταξύ τους, όπως γίνεται δηλαδή στο Champions League, για να βγουν οι άλλοι 4 αντίπαλοι. Σήμερα είναι το κυρίως μενού, όπου παίζουν και οι μεγάλες ομάδες. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 η ώρα, που όπως είπαμε για αυτό το παιχνίδι είναι 30 ευρώ το εισιτήριο, δεν ισχύουν τα διαρκείας, απλά οι κάτοχοι των διαρκείας είχαν προτεραιότητα για να αγοράσουν εισιτήριο. Η σκεπαστή κερκίδα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης θα είναι για τους οπαδούς του Νέστου και η απέναντι θα είναι για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Από ό,τι ξέρω έχουν μείνει εισιτήρια γύρω στα 700 περίπου και όσοι θέλουν μπορούν να τα προμηθευτούν από τα εκδοτήρια του γηπέδου. Μισή ώρα αργότερα, στις 5:30 έχουμε Μαρκό Κηφισιά, στις 8 η ώρα Λάρισα Ολυμπιακός και την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Ατρόμητο, στις 10:15 έχουμε το ΠΑΟΚ Όφι, ενώ αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε παιχνίδι τη Δευτέρα, θα παίξει με την Νίκη Βόλου εντός έδρας στις 9 η ώρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το κύπελο και να πούμε ότι έχει βγει το πρόγραμμα, το υπενθυμίσουμε, ο Πανθρακικός θα παίξει με τον Πύργο στις 4 η ώρα το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε 4 η ώρα Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ. Την Δευτέρα έχουμε Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4, Μαρκό Πανσαραϊκός επίσης στις 4 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5:30 και στις 4, στις 9 του μηνός παίζουν ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, μεταφέρθηκε το παιχνίδι αυτό. Τώρα για τα σημερινά παιχνίδια κυπέλου. Ο Κατόπης είναι ο διαιτητής στο Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Κορώνας, Πάτρας, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος, ο Τωμαράς από την Θράκη. Ενώ στο Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Τσιμεντερίδης, διαιτητής Κωνσταντίνου, Στεφανής, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος, ο Δρακίδης. Αυτά όσον αφορά και τους διαιτητές για το κύπελο. Από εκεί και πέρα, αύριο θα έχουμε τον αγιασμό του Πανθρακικού στο αθλητικό κέντρο της ομάδας, αύριο το απόγευμα. Θα έχουμε ασφαλώς τα ρεπορτάζ την Παρασκευή. Να πούμε ότι τηλεοπτικά θα μεταδοθεί το... δεν θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Πανθρακικού, ούτε αυτό του Νέστου. Θα έχουμε το Λάρις Αναγέννηση Καρδίτσας, όπως και το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ήταν για το Σάββατο προγραμματισμένο. Τώρα δεν ξέρω αν τη Δευτέρα που πήγε θα έχει τηλεοπτική κάλυψη. Και Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο είναι και ντέρμπι με βάση τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι δύο ομάδες, τη Δευτέρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τις συχνότητες της ΕΡΤ 2 Sport. Επίσης έχουμε αλλαγές στο κύπελο ερασιτεχνών. Μεταφέρθηκαν για άλλες ημερομηνίες κάποια παιχνίδια, όπως αυτό της Ξάνθης με τον Ορέστη Οριστιάφρης για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ορφέας Ελευθερούπολης Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού την Κυριακή 13. Μάλλον και αυτό το Σάββατο 12. Κυριακή 13 είναι το Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού. Και αυτό γιατί ο πρώτος όμιλος ξεκινά αργότερα και όχι μαζί με τους άλλους ομίλους. Α, και από ό,τι διαβάζω εδώ, στη Χρυσούπολη θα είναι σήμερα και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Χθες είχαμε τον αγιασμό του Άτλα Κομωτινής. Ο Άτλας, μια ομάδα με λίγα χρόνια ιστορία, ο οποίος κατάφερε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να πάρει το πρωτάθλημα στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ και να ανέβει στη εθνική κατηγορία, στην National League 2. Είχαμε τον αγιασμό της ομάδος σε ένα κλειστό το οποίο. Να πω ότι κλιματισμό είδα από το 10, από την κρίση και μετά από τα μνημόνια είχε σταματήσει. Δεν υπήρχε κλιματισμός, ούτε ψύχης, ούτε θέρμανση στο κλειστό. Τώρα είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες για όλες τις ομάδες οι οποίες προπονούνται και αγωνίζονται στο κλειστό της Κομωτινής, αυτό που είναι δίπλα στο κολυμβητήριο. Είχαμε και δηλώσεις. Σήμερα θα ακούσουμε, δεν προλαβαίνουμε όλα, θα ακούσουμε κάποια κομμάτια και μετά θα δούμε γενικότερα για το σύλλογο του Άτλα, τι μας είπε ο Γενικός Αρχηγός ο κ. Δαυτής. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τον προπονητή της ομάδος, τον Σοφρόνη Παπουή, ο οποίος μίλησε για αυτή την προετοιμασία, για τη χρονιά, πώς προετοιμάζεται για να παίξει η ομάδα για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία. Να ακούσουμε τον κ. Παπουή.
2: Κόσμη, καινούργια χρονιά ξεκινάει. Πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία μια ομάδα η οποία έχει λίγα χρόνια που ιδρύθηκε. Πώς βλέπετε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς στην προετοιμασία?
3: Αρχικά να ευχηθώ στους αθλητές μου και στους, στο υπόλοιπο staff και σε όλο τον οργανισμό του Άτλα καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Είναι πρωτόγνωρο, ισχύει. Λίγα χρόνια είμαστε υφιστάμεθα ως ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά κάναμε ένα βήμα παραπάνω φέτος με μια όμορφη προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάλι καλοί. Θεωρώ ότι θα κινηθούμε στα πλαίσια πάλι του οικογενειακού κλίματος με παιδιά που έχουν όρεξη να παίξουν την κατηγορία. Έχουμε και κάποια έμπειρα παιδιά από πέρσι. Είμαι τυχερός γιατί έχω ένα πολύ καλό κορμό Κομωτινέων. Κάποια παιδιά που έχουν μείνει Κομωτινή, κάποια που έχουν γυρίσει από σπουδές, συν κάποιες προσθήκες από φοιτητές. Θεωρώ ότι θα είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική εντός εκτός. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει.
2: Άλλο το επίπεδο όμως. Μεγαλύτερα τα ταξίδια, περισσότερα έξοδα, περισσότερη ταλαιπωρία και για εσάς και για τους αθλητές. Είστε προετοιμασμένοι για όλο αυτό? Ναι. Θεωρείτε ότι η ομάδα μπορεί να σταθεί άνετα στην κατηγορία?
3: Κοιτάξτε, είμαστε τυχεροί γιατί η ακαδημία μας και οι χορηγοί μας είναι πάντα δίπλα μας, τα παιδιά δηλαδή, ουσιαστικά εκτός από τους χορηγούς και οι γονείς μην νομίζετε, είναι χορηγοί και αυτοί των παιδιών τα οποία κάνουν ασυνδρομή για να αθληθούν. Θεωρώ ότι είναι έτοιμη η ομάδα, ο οργανισμός είναι έτοιμος, γιατί όχι να μην καθιερωθούμε στην National League 2.
4: Με τα γραφικά έχουμε κλείσει. Οριστικοποιηθήκαμε το ένα σχέδιο. Κοιτάω το σχέδιο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού του διάστημα τη προετοιμασία μικρή.
3: Δόξα τω Θεώ, έχουμε 10 μέρες προετοιμασίας, είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, δεν έχουμε τραυματισμούς, τα παιδιά είναι ορεξάτα, είναι έτοιμοι μέσα στο γήπεδο, τους βλέπω κάθε μέρα, χύνουν πολύ υδρότα, έχουν μεγάλη προσοχή, τους ενδιαφέρει να αναπτυχθούν και αυτοί και να παίξουν μια κατηγορία παραπάνω. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του ρόστερ, το ρόστερ είναι θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο, αναλόγως φυσικά με το τι μπορούσαμε να φέρουμε, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι μπορούν άνετα να σταθούν στην κατηγορία τα παιδιά μου, να ανταποκριθεί και το staff και η διοίκηση και θα είμαστε μια χαρά.
0: Και φέτος περιμένετε και περισσότερο κόσμο.
3: Προφανώς και περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Περιμένουμε τα παιδιά των ακαδημιών μας και τους γονείς τους. Το λαό της Κομωτινής, όπου ήταν και πέρσι δίπλα μας σε κάθε αγώνα, γεμίζαμε το γήπεδο. Με λίγη υπομονή, είτε είναι αθλητές είτε είναι φίλαθλοι, νομίζω ότι ο στόχος θα επιτευχθεί και θα είμαστε και την επόμενη χρονιά έξω από αυτήν στην National League.
0: Σιγά σιγά βλέπουν και τα αυτονόητα. Κλιματισμό στο κλειστό είχα να δω πριν από τα μνημόνια.
3: Να πω την αλήθεια, οι συνθήκες πλέον στο γήπεδο είναι πολύ καλές. Έχουν τοποθετηθεί πάνελ πάνω. Έχουμε κλιματισμό, έχουμε ζέστη όταν χρειάζεται. Είμαστε σε συνθήκες μεγάλων κατηγοριών, θεωρώ. Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Εικόνα για την κατηγορία έχετε, ποιες ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν κατά τη γνώμη σας?
3: Κοιτάξτε, βλέποντας τα ρόστερ, έχουμε εικόνα. Έχουμε εικόνα τι θα χτυπήσουμε, πού θα χτυπήσουμε, πότε πρέπει να χτυπήσουμε, ποια μάτς πρέπει. Ξέρετε ότι είναι λίγο περίεργη η κατηγορία. Παίζεις, δύο πέφτουν. Παλεύουν οι έξι για άνοδο, οι έξι για υποβιβασμό. Νομίζω ότι είμαστε γνώστες πάνω σε αυτό. Έχουμε άκρες και Θεσσαλονίκη πλευρά και είμαστε μια χαρά. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι και σε αυτό το θέμα.
0: Αυτά από τον προπονητή της ομάδος και εμείς τώρα θα πάμε και στον Γενικό Αρχηγό. Σήμερα θα ακούσουμε να μας μιλά, γιατί μας μίλησε και για την γυναική ομάδα και για τις ακαδημίες. Σήμερα θα ακούσουμε να μας μιλά για την ανδρική ομάδα, αυτή την πρώτη εμπειρία, πώς την έχει ζήσει αυτό στο οργανωτικό κομμάτι για τη χρονιά που έρχεται με τον Άτλα στην National League 2. Κύριε Δαυτσή, μια καινούργια εμπειρία ξεκινάει για την ομάδα σας, μια ομάδα νέα σχετικά, η οποία πολύ γρήγορα ανέβηκε σε εθνική κατηγορία. Πώς βλέπετε αυτό το πρώτο ξεκίνημα, αυτό το πρώτο δεκαήμερο, που δεν είναι δεκαήμερο γιατί ήταν και προεργασία για σας, αλλά τώρα με την προετοιμασία?
5: Όπως ακριβώς είπατε, από την επόμενη μέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ξεκίνησε ήδη ο προγραμματισμός για τη φετινή χρονιά και τη συμμετοχή μας στην National League 2. Το πρώτο κομμάτι που έπρεπε να λυθεί ήταν το θέμα το γραφειοκρατικό και να εναρμονιστούμε με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες για μας, και σίγουρα πράξαμε τα δέοντα ώστε να είναι όλα έτοιμα με την έναρξη. Με τα γραφικά. Ο κότσος Σοφρόνης δημιούργησε ένα αξιόλογο ρόστερ, το οποίο είναι ως βάση έχει κομωτινέους αθλητές, οι οποίοι είναι παιδιά τα οποία ανδρώθηκαν στις ακαδημίες της ΑΕΚ που δουλεύαμε παλαιότερα ως προπονητές, οι οποίοι ακολούθησαν μια πορεία μπασκετική στα φοιτητικά τους τα χρόνια τότε με δική μας μέρημνα, και όπως ήταν λογικό και εύλογο γύρισαν και πάλι στην οικογένεια τη δική μας. Έγιναν και κάποιες προσθήκες με φοιτητές είτε από το Δημοκρίτιο, από Καβάλα, και φροντίσαμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικό και πάντοτε με ένα χαμηλό μπάτζετ, γιατί είμαστε νεοσύστατοι στην κατηγορία και προσπαθήσαμε να απλώσουμε αυτό που λέει ο λαός στα πόδια μας όσο επιτρέπει το πάπλωμα.
0: Μια σύντομη για έξοδα είναι πολύ περισσότερα, και διαιτησίες και μετακινήσεις και όλα αυτά, υπάρχει πρόβλεψη για
5: αυτό? Σαφώς, αυτό είναι κάτι το οποίο είχε μελετηθεί.
0: Και τι βοήθεια υπάρχει από την Ομοσπονδία?
5: Θα σας πω. Λοιπόν, αυτό εδώ είχε προβλεφθεί ήδη από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Οπότε βλέποντας τα αποθεματικά στο ταμείο, ήταν κάτι που μας επέτρεψε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και θεωρώ ότι έτσι είναι και όριμο και σωστό να λειτουργούν όλοι οι σύλλογοι, για να μην έχουμε στην πορεία διάφορες εκπλήξεις. Όπως επίσης εγώ που διαχειρίζομαι το κομμάτι το οργανωτικό παύλα οικονομικό, είπα ότι ευελπιστώ και ότι τα πράγματα θα είναι έτσι και του χρόνου, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τουλάχιστον οικονομικά ακόμη μια νέα περίοδο στην National League 2, που εύχομαι και ευελπιστώ να ακολουθηθεί και από το αγωνιστικό το μέρος, μιας και το ρόστερ φαίνεται τουλάχιστον αξιόμαχο, με αρκετά καλό υλικό.
0: Σε σχέση με τους αντιπάλους, δηλαδή το υλικό της ομάδας, πιστεύετε ότι τους επιτρέπει να διεκδικήσει την παραμονή?
5: Ναι, έτσι διαφαίνεται. Τουλάχιστον βέβαια θα δείξει πορεία, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι, βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι ορεξάτα, υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα. Ούτως ή άλλως η φιλοσοφία και ο τρόπος που λειτουργούμε στον Άτλα είναι πολύ κλειστός, οικογενειακός, με άριστες σχέσεις. Αυτό καλλιεργούμε, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και προσπαθούμε να διασυνδέσουμε το κομμάτι των ακαδημιών με το αντρικό, έτσι ώστε τα παιδιά, τα μικρότερα που συμμετέχουν στις ακαδημίες, να έχουν πρότυπα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται στην αντρική ομάδα, να θέλουν να τους μοιάσουν, να γεμίζουν το γήπεδο με την παρουσία τους και με τους γονείς τους, και κάθε αγώνας να αποτελεί μια γιορτή για όλους.
0: Και βλέπουμε, λέγαμε πριν και με τον coach, πολύ καλύτερες συνθήκες στο κλειστό, κλιματισμό που έχουμε να δούμε χρόνια.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου ωφέλησε στο να έχουμε καλύτερες συνθήκες.
0: Όλες οι ομάδες.
5: Χρειάζονται, ναι, σαφώς. Απλά αυτό εδώ που εμένα με στεναχωρεί πολλές φορές και δεν σχετίζεται μόνο με το κλειστό, σχετίζεται με όλες τις δημόσιες δομές, και μιας και μου δίνεται το βήμα τώρα μέσα από την κουβέντα που κάνουμε, λέω ότι στην Ελλάδα συνηθίζουμε μόνο να φτιάχνουμε κάτι καινούργιο, ενώ θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα, όχι μόνο να φτιάξεις κάτι καινούριο. Πρώτα να το θωρακίσεις, να το προστατεύσεις από βανδαλισμούς και οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ που έγινε μόλις 2 μήνες μετά από την ανακαίνιση, που είναι πολύ λυπηρό αυτό. Αλλά σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να έχεις και όλη την πρόβλεψη για τη συντήρηση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να αμελήσουμε, να δώσουμε τα εύσημά μας, ξέρω εγώ, στους τοπικούς φορείς που έγινε αυτή η αναβάθμιση και πλέον μας φιλοξενεί με πολύ καλύτερες συνθήκες.

0: Ακούσαμε να λέει για τους βανδαλισμούς και να πούμε γιατί πράγμα μίλησε ο κύριος Δαυτής, ο γενικός αρχηγός του Άτλας, στο κλειστό γυμναστήριο, στο οποίο ανακαινίστηκε, βάφθηκε. Δόθηκαν κάποια παιχνίδια του Ηρώδικου στο μπάσκετ με αμαξίδιο μεγάλες ομάδες, όπως ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, και η τύχη είναι γεμάτη συνθήματα για τις ομάδες.
1: Σκοτίνιασε η μέρα.
0: Μέσα σε 2 μήνες αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο ξανά μαζί, λίγο μετά τις 12, και θα έχουμε ασφαλώς περισσότερα να πούμε όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι για τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 24χρονης συντρόφου του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα αγόρι 3 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 2 επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Οικονομική ενίσχυση συνολικά 17 γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο Διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση η οποία συνέβη στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε την σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο ενώ η σύντροφός του ήταν στο καπό. Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη μάλιστα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκη, το κατόφλι της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτείας πέρασε λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα ο 29χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 24χρονης στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Τώρα, ο 29χρονος έχει συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη στην Ιγουμενίτσα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ενκινήσιο όχημα. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος με την 24χρονη τη χάνουν ζευγάρι, σύντροφοι. Mm-hmm. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν σε κατάστημα και φέρεται εκεί να διαπληκτίστηκαν. Αμέσως μετά, 24χρονη για κάποιο λόγο ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου, ο 29χρονος έβαλε μπροστά, πάτησε φρένο και η 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, Βίκη, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ποινική μεταχείριση του 29χρονου, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνδικών του εν λόγω περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και να πάμε να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την κυρία Πέννη Κονιτσιώτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κονιτσιώτη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Μία υπόθεση η οποία σοκάρει θα λέγαμε και ίσως ξυπνά και μνήμες από γυναικοκτονίες, ζευγάρια τα οποία μαλώνουν και τα οποία καταλήγουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
2: Ξέρετε, είναι δυστυχώς ένα κύμα μιας πορείας τέτοιας απέναντι προς τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, το οποίο θα προκαλεί θλιβερά συναισθήματα και νομικό προβληματισμό και για εμάς τους δικηγόρους και όσους ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της προστασίας της γυναικείας, της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας γενικότερα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να... Καταρχάς είναι το νομικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια απόπειρα θερμοκρατίας εδώ πέρα, όπως προβλέπετε, όπως προφανώς ασκείται από την εισαγγελία δίεξη, γιατί ήταν άκρως επικίνδυνη η στάση και η συμπεριφορά του φερόμενου δράστη. Θα κριθεί βέβαια, αν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε, δεν υποεπήρχε, όλα αυτά θα κριθούν σε νομικό επίπεδο. Αλλά ως προς το θέμα της πρόληψης, που σίγουρα αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει η ερώτηση, ίσως το σκέλος αυτό,
0: ναι, ναι.
2: Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτά τα γεγονότα, είτε μια απόπειρα είτε και την τελεσμένη ανθρωποκτονία που έχουμε πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτό το κύμα, όπως ανέφερα εξ αρχής, έχει ξαπλωθεί. Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει πάρει μια διάσταση ακραίας μορφής. Έχουμε καθημερινά γεγονότα βίας κατά των γυναικών από πρώην σύζυγους, πρώην συντρόφους, μην. Είναι μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Όλα αυτά τα βία γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση που φαίνεται σχετικά νωρίς η στάση αυτή, η δράση αυτή, πώς θα κλιμακωθεί. Δυστυχώς, γυναίκες όταν εμπλέκονται, τα κορίτσια, και λόγω ανοριμότητας και λόγω έλλειψης εμπειρίας και λόγω κολακίας πολλές φορές, όταν εμπλέκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο ο οποίος είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, πάρα πολύ κριτικός, όλο αυτό δημιουργεί στην αρχή ένα συνέστημα και μια αίσθηση ότι αγάπης.
0: Αυτό ακριβώς, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ μαζί για μένα. Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, διότι συνήθως στις νεαρές ηλικίες, όταν κάποιος, ακούμε πολύ συχνά κοπέλες μικρές να λένε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, για την γνώμη μου, ενδιαφέρεται για το που βρίσκομαι. Όλα αυτά όμως είναι red flags, όπως τα λέει, συνηθίζουμε να τα λέμε.
2: Είναι red flags, όπως λέτε, σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει σε κάθε προσέγγιση ότι σημαίνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει κτητική και παρεμβατική συμπεριφορά. Εκεί σίγουρα σε μια νεαρή ηλικία κάποιος δεν μπορεί να το διαγνώσει έγκαιρα, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό περιβάλλον τέτοιο, να υπάρχει και μια παιδεία και μια τέλος πάντων ενημέρωση από την κοινωνία, από το κράτος, από όλους μας, στο να προστατεύσουμε και τις νεότερες ηλικίες από αυτή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και σοφίας, τι σημαίνει ενδιαφέρον πραγματικό και τι σημαίνει παρεμβατική, εκτιτική και ελεγκτική συμπεριφορά ενός συντρόφου, ενός ανθρώπου με τον οποίο εμπλέκεται ένα νέο κορίτσι. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Αυτή λοιπόν η παρερμηνία μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εμπλοκή, αλλά και αυτό πάλι από μόνο του είναι ένα σημάδι, εντάξει, δεν αρκεί. Ακολουθούν όμως και άλλα στην πορεία, τα οποία και αυτά καμιά φορά τα παρεμβλέπουν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με δύο τρόπους, αυτό δεν το κάνει ξαφνικά. Αυτό επαναλαμβάνω. Ξεκινάει μια ψυχολογική βία με έναν ελεκτικό μηχανισμό, με μια παρέμβαση, με έναν μόνιμο έλεγχο και με μια αιμονή στο να γνωρίζει που είναι ο σύντροφος, και στην πορεία όταν κάπου διολυσθένει κατά τη δική του άποψη αυτό, εκδηλώνει πλέον και σωματική βία. Άρα κατά πάσα πιθανότητα αυτό το περιστατικό που συνέβη, αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως την έχει χαρακτηρίσει η αρχή εισαγγελική, δεν συνέβη ξαφνικά. Έχει και κάποια προηγούμενα στάδια. Αυτά, καλό είναι τα κορίτσια σήμερα, εκτός από το να διαβάσουμε λίγο παραπάνω, να συμμετάσχουν σε κάποιο σεμινάριο που υπάρχουν δωρεάν σεμινάρια τέτοια και στο ίντερνετ. Εγώ είμαι και μέλος του Women Last, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την έμφυλη βία και την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τέτοια σεμινάρια στο ίντερνετ, να βλέπουν όλα αυτά τα λέτε, τα red flags, πώς εξελίσσονται, οπότε να τα διαπιστώσουν και εγκαίρως. Και δεν αναφέρω μόνο στα κορίτσια, γιατί και έμπειρες γυναίκες δυστυχώς μπορούν να πέσουν θύματα και πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν εφιστώ μόνο την προσοχή. Απλά τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, είναι προφανές και λόγω του νεαρού της ηλικίας και του νεαρού του νου και της έλλειψης ωριμότητας και εμπειρίας. Αλλά αυτό αφορά όλες τις γυναίκες.
0: Ναι.
2: Καλό είναι. Γιατί
0: και καλό είναι αυτό που το είπατε και να το λέμε όχι μόνο νέες γυναίκες, αλλά και έμπειρες γυναίκες μπορεί εύκολα να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχέσεις. Μάλιστα, να σας
2: ευχαριστώ. Είναι ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρέπει όλοι να κάνουμε το δυνατό να προστατεύσουμε και τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τον αδύναμο γενικά στην κοινωνία μας.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κονιτσιώτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε πριν από λίγες ώρες το δίχρονο παιδί, το οποίο έπεσε το πρωί από μπαλκόνι στην Λούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, είναι ναι, ένα παιδάκι, ένα αγόρι τριών ετών.
0: Ένα αγοράκι τριών χρονών, ναι, έχετε, ναι, έχεις ναι, δίκιο. Ναι. Ναι.
3: Οι γονείς είναι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μένουν μόνιμα εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το αγόρι κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο μπαλκόνι με τέτοιο τρόπο, για να μην, για να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλή το παιδί. Ωστόσο κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, έπεσε από ύψος 3,5 μέτρα στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί η συλληπόθημη κατάσταση, οι γιατροί προσπάθησαν και το προσωπικό με αυταπάρνηση να το σταθεροποιήσουν. Έγινε αξιονική τομογραφία, όπου οι θράπεδες γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στην μονάδα δατικής θεραπείας Πέδρος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπως και έγινε. Μεταφέρθηκε λοιπόν με συνοδεία γιατρών με το ΕΚΑΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Όλοι ελπίζουν το παιδί αυτό να πάει καλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους γονείς. Συνέβη αυτό. Από εκεί πέρα γίναν ό,τι έπρεπε να γίνει. Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει από το εδώ νοσοκομείο, αλλά mm-hmm. και η μεταφορά του έγινε έγκαιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον.

0: την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, η κατάθεση έχει γίνει της έφεσης.
1: Πριν από λίγο, Βίκη, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του γραφείου της Αγγελέα Εφετών και κατέθεσαν αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Τσοζότη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, όπου τον περασμένο Ιανουάριο, στις 26 Ιανουαρίου, είχαμε την φωνική έκρηξη στην οποία χάθηκαν 5 εργαζόμενες από διαρροή προπανίου. Μια έκρηξη που οφείλονταν σε διαρροή προπανίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένεται, υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για το αν θα ασκηθεί τελικά έφεση ή όχι στην απόφαση αυτή που έλαβε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία είναι σε αντίθεση μάλιστα, να το σημειώσουμε, το σημείωσε και ο κύριος Πατούνας, ο συνήγορος των οικογενειών δύο θυμάτων, η οποία ελήφθη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα ότι έπρεπε να παραταθεί η προφυλάκησή του, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζοτζιώτης γνώριζε τις παρατυπίες στο εργοστάσιο του εδώ και πολύ καιρό πριν να συμβεί το ατύχημα. Το δυστύχημα, με συγχωρείτε, ενώ παράλληλα και ενώ σου ακόμα ήταν προφυλακισμένος, τέθηκαν σε λειτουργία τα εργοστάσια με τους κινδύνους να παραμένουν για τους εργαζόμενους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα. Είναι μεταξύ των 5 γυναικών που χάθηκαν στην φωνική έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια μας έλεγε ότι είναι συγκλονισμένη από την χθεσινή απόφαση και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο, ζητούν με κάθε τρόπο να αλλάξει. Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε για τις δηλώσεις των συνηγόρων του κυρίου Τζορτζιώτη, ότι θα σταθεί αρρωγός, στέκεται αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και θα σταθεί και στο μέλλον, είπε ότι το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να καταδικαστούν για το χαμό των δικών μας ανθρώπων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ανοιχτά τη Σύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με δύο επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες το ρεπορτάζ έχει Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμερα, το πρωί, όταν το λιμενικό σώμα και η ελληνική αυτοφυλακή ενημερώθηκαν για τη βύθιση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύφνου, συγκεκριμένα ένα ναυτικό μιλ ανατολικά του νησιού, λόγω εισρωής υδάτων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του πλοίου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας από Κάλυμνο προς Πέραμα. Στο επιβατικό επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος σε ρήπανση θαλάσσιας περιοχής. Ωστόσο, στο σημείο μετέβησαν ένα αντιρρυπαντικό και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και παραμένουν καλές, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε αποσυμφόρηση οδηγείται ο χώρος προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων μετά την αύξηση στις αφίξεις που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλωστε, μόνο την χθεσινή ημέρα είχαμε περισσότερα από 122 άτομα να φθάνουν στα Χανιά από την Γάβδο. Να συνδεθούμε εμείς με την ΕΡΤ Χανίων και τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά 194 άτομα επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικό πλοίο που έχει μισθωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να αποσυμφορεί το νησί της Κρήτης από τις αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών και να τους διοχετεύει στα θεσμοθετημένα κέντρα που υπάρχουν είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική χώρα. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας τώρα παραμένουν οι 122 διασωθέντες από τις 3 χθεσινές επιχειρήσεις που στήθηκαν. Συνολικά τα άτομα αυτά μαζί, ανάμεσά τους υπάρχουν και 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά. που βρέθηκαν από τα νότια της Γάβδου και της Κρήτης στην Αγιά, στον εκθεσιακό χώρο, τον πρώην εκθεσιακό χώρο, όπου λειτουργεί η προσωρινή δομή πρώτης φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι, αναμένεται και εκείνοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν σταματάνε οι ροές. Δυστυχώς είχαμε κι άλλες διασώσεις νωρίτερα σε καλούς λιμένες και ιεράπετρα, σήμερα πια, όπου 86 άτομα διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και έχουν φτάσει στις πρόχειρες προσωρινές δομές στην Ιβηρωτική Κρήτη. Συνολικά πάντως, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην Κρήτη από την πρώτη μέρα του έτους του 2026 έχουν φτάσει περισσότεροι από 13.000 μετανάστες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
4: Σοβαρό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης, Βίκη, το οποίο προέκυψε μετά από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, Βίκη, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Τώρα η εθελοντική ομάδα Υγεία, η οποία έκανε γνωστό και το συγκεκριμένο πρόβλημα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει η Βίκη, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετές ηλικιωμένους, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, καθότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί το συντομότερο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν πρέπει να μείνει καθόλου χωρίς υγειονομική κάλυψη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι στο πλαίσιο των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων σε Μακεδονία και Θράκη. Σε καθημερινή βάση γίνονται επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, υφυπουργών. Είχαμε λοιπόν χθες στην Κομωτινή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε επαφές με τα τοπικά στελέχη και βέβαια μεταξύ άλλων έκανε και τα εγγένεια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνητού νεφρού του κυρίου Χαράρεπου Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Διακριμένα εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί στο βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και στους φροντιστές τους. Τη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα. Ο κ. Γεωργιάδη στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο, που όλα δείχνουν πως, το νέο νοσοκομείο Κομωτινής, που όλα δείχνουν πως στα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο, με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του Νομού Ροδόπης που πρόσφατα ανακαινίστηκαν, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου, κάτι που είχε αναφέρει και σε προσωπική της επιστολή και η πρόεδρος της ΔΕΠ, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδη, η οποία συνοδεύει όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς που έρχονται στη Ροδόπη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο 33χρονος Νίκος Μελάς είναι ο νέος δήμαρχος Φούρνων μετά την εκλογή του χθες από το Δημοτικό Συνδυασμό του εκλειπώντος δημάρχου Δημήτρη Καρίδη. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Βίκη, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 33 ετών ο Νίκος Μελάς αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου των Φούρνων. Καλούμενος να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία που χάραξαν δύο δήμαρχοι με σημαντική παρουσία στα κοινά, ο αείμνηστος Ιωάννης Μαρούσης και ο Δημήτρης Καρίδης. Ο νέος δήμαρχος έχει ήδη αποκτήσει όμως εμπειρία από τη συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος ήταν αντιδήμαρχος, αλλά από τα πρώτα του βήματα στα κοινά είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να μαθητεύσει δίπλα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους με μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας των Φουρνών, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και διαρκή παρουσία δίπλα στους κατοίκους. Ο Νίκος Μελάς καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τώρα, ο δυναμισμός της νεαρής του ηλικίας, το όραμα για τον τόπο του και η αγάπη του για τους Φούρνους αποτελούν τα βασικά εφόδια. Το από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ανασκουμποθεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βεβαίως έχουν δρομολογηθεί, αλλά ζητούν να τελειώσουν πολύ γρήγορα για να συνεχίσει η ανάπτυξη στους Φούρνους. Βίκυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τα ευχάριστα της μεγάλης επισκεψιμότητας Τούρκων επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη έρχεται η επόμενη είδηση. Μία κοπέλα ήρθε για διακοπές, ερωτεύτηκε τον Έλληνα που την εξυπηρέτησε στο παραλιακό μαγαζί και σε λίγες μέρες τον παντρεύεται. Μαρία Μανάκα από την Έρτορα Εστιάδας είναι μαζί μας και Μαρία, αναρωτιέμαι, μέσα σε μία εβδομάδα αποφάσισε ότι είναι ο άντρας της ζωής της?
7: Όχι, Βίκυ μου, όχι. Πάντως είναι αυτό που λέμε, έτσι για να θυμίσουμε λίγο από τις ειδήσεις που μας κάνουν λίγο να αλλάζουμε διάθεση, είναι αυτό που λέμε ότι ο έρωτας καταργεί σύνορα, πολιτικές και ενώνει ζωές. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτός ο δίευλος, ο καινούριος δίευλος επικοινωνίας με την Τουρκία, με μια μεγάλη, όπως είπες πολύ σωστά, επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη σε σταθερή βάση πια για τα Σαββατοκύριακά τους. Είναι πολλοί από αυτούς που το κάνουν. Ένα τέτοιο ταξίδι αναψυχής έκανε πριν από δύο χρόνια η Γιαμούρ από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάθισε να πάρει το κρασί της σε ένα παραλιακό μαγαζί της πόλης, όπου υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών ήταν ο Νίκος. Η αρχική γνωριμία δεν προμήνε αυτό που θα ακολουθούσε. Η σχέση ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Η Γιαμούρ ερχόταν πολύ συχνά από τη χώρα της και παρέμενε έτσι εδώ, γνωρίζοντας πια τον Νίκο ως τον σύντροφό της. Την περασμένη εβδομάδα που συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τις σχέσεις τους, ο Νίκος μαζί με το κρασί, στο ίδιο καναπεδάκι που γνωρίστηκαν, της πρόσφερε το δαχτυλίδι μαζί με όλο το προσωπικό του μαγαζιού, έτσι που χειροκρότησαν αυτή την κίνηση, αυτή τη χειρονομία. Η έκπληξη μεγάλη. Τώρα γίνονται προετοιμασίες για την τέλεση του πολιτικού γάμου που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις επόμενες ημέρες. Εκείνη ξέρει λίγα τουρκικά, εκείνος λίγα τουρκικά, εκείνη λίγα ελληνικά και συνεννοούνται. Δεν γνωρίζουμε που θα στήσουν βέβαια το σπιτικό της προς το παρόν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι τέτοιου είδους σχέσεις θα δημιουργούνται πολλές πια από τώρα και στο εξής, όπως και οι σχέσεις οι φιλικές, οι επαγγελματικές που ήδη άρχισαν να αναπτύσσονται με Τούρκους και Έλληνες πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου για τον σχεδιασμό δημιουργίας αδανιοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση Φουσκές στον Μοχό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είπε ομόφωνα όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη, τις πιθανές ανατινάξεις, τη σκόνη και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρθυρα Κλείου έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λατομείο στο οποίο θα εναποτίθενται τα μπάζα. Αυτός είναι ο δανειοθάλαμος αδρανών υλικών. Μπάζα από την κατασκευή του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, Βίκη, από τα διάφορα τεχνικά έργα, τη σύραγγα, την οδόστρωση κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέρριψε χθες ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις γειτονικές περιοχές και τον τουρισμό φυσικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις από από την εξόρυξη, από τις δονήσεις και τις ανατινάξεις, καθώς η προτινόμενη θέση βρίσκεται κοντά στο φράγμα, όπως το λέμε, δίπλα σε έναν χιτά, σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικά βυζαντινά μνημεία. Εκφράζεται ανησυχία και για την ορνηθοπανίδα της περιοχής και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις μακριά από περιβαλλοντικές και τουριστικές περιοχές. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιόμετρων από τη Σταλίδα, που είναι μια τουριστική περιοχή με μεγάλη κίνηση, θα προκαλέσει χορύπανση, σκόνη, κραδασμούς και επιβάρυνση στο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια εκφράζεται και ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της γυτνίασης της προτινόμενης θέσης με ένα σημείο που ενώνονται τρία ρέματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι και φορείς προετοιμάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και εξετάζουν ακόμα και προσφυγές στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποτραπεί η χωροθέτηση αυτού του λατομείου για τη χρήση αυτή στην περιοχή αυτή η δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνελήφθη στην κλητορία Άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο κατηγορούμενος με τη χρήση κυνηγητικού όπλου θανάτωσε ένα σκύλο σε περιοχή της κλητορίας και διέφυγε με το αυτοκίνητο. Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκτονίας, κακοποίηση ζώων και θανάτωσης έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, το περιστατικό έγινε χθες στο παλιτέρο της κλητορίας. Είναι μια περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Ένας αδέσποτος σκύλος λοιπόν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αστυνομία και τακτοποίησε, ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη, ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να πυροβόλησε με το κυνηγετικό του όπλο και να θανάτωσε έναν αδέσποτο σκύλο εκεί στην περιοχή του Πλανητέρου. Και αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε πολύ πολύ γρήγορα από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί λοιπόν τι έκαναν, συνέλεξαν τα στοιχεία, τακτοποίησαν τα στοιχεία του ιδίου. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα κλητορίας και εκεί συνελήφθη. Κατόπιν οι αστυνομικοί έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητό του. Βρήκαν τρία κυνηγετικά όπλα που κατασχέθηκαν, τα οποία βέβαια κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Βρήκαν φυσίγγια και μία θήκη του όπλου. Και βέβαια αμέσως μετά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προοδικών αχαΐας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία που θα χρειαστεί. Θα χρειαστούν οι αρχές. Στην προανάκριση, να σας πω για την υπόθεση αυτή, έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα κλητορίας και θα θυμηθούμε ότι δεν είναι λίγες οι μέρες που πέρασαν που είχαμε θανατώσει ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Είχαμε στα Καλάβρητα πάλι επίσης και βέβαια και στην περιοχή των Ιωνίων Νήσων, όπως στη Ζάκυνθο που είχαμε θανατώσει ζώων. Είναι ένα ακόμη περιστατικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία για την παραγωγή και την τιμή του καλαμποκιού στην Ηλία. Φέτος μάλιστα τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι. Και ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους καλαμποκοπαραγωγούς της Ηλίας, καθώς η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από την τιμή του προϊόντος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΟΣΔΕ δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο για τους αγρότες της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλαμποκοπαραγωγών της Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι σε μια καλλιέργεια που παρουσιάζει αυξημένο κόστος παραγωγής και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, γιατί οι καλλιεργητές έχουν ήδη υπομειστεί το κόστος παραγωγής, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδά τους. Ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως λένε, τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν άμεσα λύσεις να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως λένε, τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μάλιστα κάθε χρόνο. Εμείς να πάμε στην Αρτρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στις κατατόπους διευθύνσεις της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο gov.gr. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, έως 20 Οκτώβρη, ενδέχεται να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο εφόσον συμπεριληφθούν στο δείγμα που αποστείλει το Υπουργείο. Αν όμως οι δηλώσεις κατατεθούν από τις 21 Οκτώβρη ως τις 20 Νοέμβρη, ο επιτόπιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μελισσοκόμους. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και διευκολύνει τη συμμετοχή των παραγωγών στα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν διαδικασία για το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο ο επιτόπιος έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Αν παρέλθει ένα έτος από την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει σειρά δικαιωμάτων, όπως η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του αγροτικού και μελισσοκομικού τομέα, η ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με λιγότερους μαθητές, 6 κλειστές σχολικές μονάδες και σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό, αρχίζει νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ελένη Μανώλη μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μαγνησίας, ο κύριος Πολύζος, η υπογεννητικότητα αποτυπώνεται πλέον με σαφή τρόπο στα σχολεία του νομού. Στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και ακόμα 161 στην ειδική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία 2.468 παιδιά και 27 στην ειδική. Υπάρχει αισθητή μείωση, είπε, του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείνουν σχολικές μονάδες, χάνονται οργανικές θέσεις και μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων. Λόγω έλλειψης τώρα μαθητών έχουν κλείσει 4 δημοτικά σχολεία, στον Πλάτανο, τη Βρύνα, τη Μακρυράχη και το Πουρί, καθώς και τα νηπιαγωγεία στο Κρόκιο και το Περίβλεπτο. Ο κ. Πολύδος απέδωσε αυτή την εξέλιξη κυρίως στην υπογεννητικότητα αλλά και στην αποχώρηση οικογενειών μεταναστών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυαν το μαθητικό δυναμικό. Οι νέοι άνθρωποι, λέει, λόγω των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Παράλληλα, πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα, έγινε αναφορά και στις σχολικές υποδομές. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, που ανοίγουν τα σχολεία, αναμένεται να εγκαινιαστεί στη Νέα Ιωνία μια νέα σχολική μονάδα, στην οποία θα στεγαστούν το 14ο και το 15ο νηπιαγωγείο, ενώ σχεδιάζεται ακόμα ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή. Παρά όμως αυτή τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές αίθουσες μέσα σε κοντέινερ στο πρώτο, το τρίτο και το ένατο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Δεν επιτρέπεται βέβαια στην εποχή μας να έχουμε κοντέινερ, όπως είπε και ο κύριος Πολύζος, είναι απαράδεκτο, οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και συνδέεται κυρίως με την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κενά των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν 51. Από τους 70 αναπληρωτές που ζητήθηκαν δηλαδή, τοποθετήθηκαν 51. Στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν 134 από περίπου 180 θέσεις, ενώ στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τοποθετήθηκαν 73 από τους 100 που είχαν ζητηθεί. Καλύφθηκαν και οι 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η πρώτη φάση των προσλήψεων λοιπόν κάλυψε περίπου 70-75% των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται νέα κενά από άδειες κοίησης, ανατροφής, αλλά και προβλήματα υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: τώρα ενάντια στις συγχωνεύσεις, τις υποβαθμίσεις και την πολιτική που χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τάσεται ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, που καλεί μάλιστα εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Πέμπτη, στη 1 μετά το μεσημέρι, έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και πρέπει να πούμε ότι ανάλογες κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν και από στα γειτονικά νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, αφού από κοινού υπογράφεται η ανακοίνωση από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Λίμνου, Σάμου και Ικαρίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στα θέματα της παιδείας δεν είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, μια υλοποίηση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των σχολείων με τη λογική της εξοικονόμησης πόρων. Ένας τρόπος από αυτό είναι να εφαρμόζεται αυστηρά το πρεσβικό διάταγμα που έχει να κάνει με 25 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, σε κάθε τμήμα. Στη Χίο έχει προχωρήσει η συγχώνευση τμήματων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βραντάδου και 10ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή είναι η κύρια οι γονείς που αναμένεται να βρεθούν αύριο σε αυτή την κινητοποίηση, όπως είχαν κάνει λίγες μέρες πριν. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι κάτω από την πίεση του Συλλόγου Γονέων και Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στη Σάμο, είχαμε ακύρωση υποβαθμίσεων σε 2 τουλάχιστον σχολεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί στο Βόρειο Αιγαίο είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια είδους πολιτική όπου στην ουσία να έχουμε 20 μαθητές ανά τμήμα στα δημοτικά και 15 μαθητές ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε και καταργήσεις τμήματων να μην υπάρχουν, αλλά παράλληλα να μπορούν και καλύτερα να γίνονται τα μαθήματα, σημειώνοντας ότι δεν είναι απλά αριθμοί μαθητές, είναι άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση πριν πάμε και στο άνοιγμα του σχολείου και να δούμε τι συστάσεις θα κρατήσει από την πλευρά της Περιφερειακή Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας βρέθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Ναι, ενισχύεται η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων με την απόδοση σημαντικών έργων που αφορούν την αποκατάσταση της Βασιλικής Β' και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας γενικότερα του χώρου. Κατά την παρουσία της χθες στους Φιλίππους, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι Φίλιππι δεν αποτελούν απλώς ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας και της ίδιας της χώρας, καθώς πλέον είναι ένα εγγεγραμμένο στοιχείο στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα στους Φιλίππους από τη μία πλευρά προστατεύουν ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις σύγχρονες απειλές, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία μιας πόλης που εξακολουθεί να δίνει νέα στοιχεία για το παρελθόν της. Η κυρία Μενδώνη παρέδωσε και το νέο χώρο πολιτισμού Πύλη 12 και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπηργείου της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλης, μια επένδυση 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται και για δύο κτίρια που αποκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καβάλης, δίπλα στις Καμάρες. Το ένα θα φιλοξενήσει το ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλης. Και το δεύτερο κτίριο θα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου Καβάλας και θα φιλοξενεί καλλιτεχνικά δρόμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διασύνδεσης των Πολιτών Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: στα χέρια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας και επίσημα πλέον με υπουργική απόφαση περνούν οι εγκαταστάσεις του συνολικής έκτασης πάνω από 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, και η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Εγκρίθηκε για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η αδειοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του ναυτικού αθλητικού ομίλου Κέρκυρας, που δίνει έτσι μια λύση σε μια πολυετή εκκρεμότητα για τον ιστορικό όμιλο. Η απόφαση αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 7.115 τετραγωνικών, που περιλαμβάνει τις εφιστάμενες κτηριακές και λιμενικές υποδομές του ομίλου. Για την παραχώρηση τώρα της συνολικής έκτασης υπάρχει ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβάλει ο ΝΑΟΚ για την πρώτη πενταετία και έχει καθοριστεί στο ποσό των 22.414 ευρώ. Να σημειωθεί, πριν από 9 μήνες είχε παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων που ήδη χρησιμοποιεί τώρα ο ΝΑΟΚ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Στεφάνος Νίκας, επισημένοντας ότι η πολυετής προσπάθεια ολοκληρώνεται θετικά και ο όμιλος τώρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει πως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια του ναυτοθλητικού ομίλου της Κέρκυρας. Να πούμε ότι ο ΝΑΟΚ με τη σημερινή του μορφή βρίσκεται το 1935 στην Κέρκυρα, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Και από τότε μέχρι σήμερα εμφανίζει αδιάλειπτη, ζωντανή και μια αξιοσημείωτη παρουσία στα ελληνικά και στα διεθνή ναυτοθλητικά δρόμενα με πολλές διακρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα το Σάββατο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν έχει επιληθεί τίποτα από όσα μας κρατούσαν στους δρόμους για περισσότερες από 50 ημέρες, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Στέφης. Ας τον ακούσουμε.
1: Προγραμματίζουμε ένα συλλαλητήριο κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης των Εγγενείων. Έχει καθοριστεί στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο θα γίνει ένα αγροτικό συλλαλητήριο και ο λόγος αυτής της συγκέντρωσης είναι για να επιδείξουμε πως δεν έχει επιληθεί τίποτα από όλα αυτά που μας κράτησαν στο δρόμο για περισσότερους 50 μέρες. Η κυβέρνηση παίζει μαζί μας. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι πολύ πιο δύσκολη και χειρότερη από ό,τι ήταν τον περασμένο χειμώνα. Και είναι ένα τελευταίο καμπανάκι που χτυπάμε στην κυβέρνηση ότι αν θέλει να υπάρχει αύριο στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να σκύψει πραγματικά το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα που έχουμε και να δώσει ουσιαστικές και πραγματικές λύσεις αυτά. Είναι πανελλαδικό το συλλαλητήριο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πανελλαδική σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν από πολλές περιοχές της χώρας, αντιπρόσωποι. Όλοι ήταν σύμφωνοι με το να γίνει ένα συλλαλητήριο, γιατί όλες οι περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό όνομα. Ανακαλλιέργεια εννοώ. Πώς θα πληρωθούμε στις 30 Εντεκάτου όταν έχουμε ήδη 2 Σεπτεμβρίου και δεν έχει κατατεθεί ούτε μία δήλωση ΟΣΔΕ. Πληρωνόμασταν τέλη Οκτωβρίου και τέλη Δεκεμβρίου οι 2 δόσεις της βασικής ενίσχυσης, όσα είναι αυτά, όσα παίρνουν από αυτά, όταν οι δηλώσεις έκλειναν μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο, τελείωναν. Αυτά που λένε δεν όχι είναι αδύνατο να γίνει, δεν προλαβαίνεις με κανένα όπωσο και να τα βάλεις κάτω τα πράγματα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν πάνω από 500.000 δηλώσεις για να είμαστε ξεπληρωμένοι μέχρι τις 30 Δεκάτου. Παρά αυτά υπάρχουν και πάνω από 150.000 συνάδελφοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι από παλιές υποχρεώσεις. Αυτά δεν τα αναφέρουν καν. Ένα άλλο που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή μας που έγινε, μας έδωσαν επιτέλους μια αποζημίωση για το ρύζι, το οποίο προϊόν ήταν στη χειρότερη χρονιά του διαχρονικά. Πήραμε 70 ευρώ το στρέμμα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 35 ιδιαίτερο επαγγελματίες. Και φάνηκε για ποιο λόγο πάσχιζαν να πάνε με fast track διαδικασίες αντί να εξηγιάνουν τον νοπικηπέ να πάει στην ΑΔΕ. Πριν πληρωθούμε, πριν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, η ΑΔΕ συμψήφισε μη λήξη πρόθεσμες οφειλές όλων των παραγωγών και τα παρακράτησε όλα.
0: Να πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση και την οποία αποκάλυψαν τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάμε για μια ηλεκτρονική απάτη που συνέβη στην Κρήτη και έκαναν φτερά 500.000 ευρώ από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Μπέλα Θεριού που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστότοπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών και κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ρών. Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι έρευνες για την νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Σε έναν αγώνα δρόμου για την απόκτηση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος βρίσκεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, καθώς το υπάρχον όχημα είναι πλέον παλιό. Μάλιστα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων έγινε ακόμη πιο έντονη μετά και τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πολύ σωστά, Βίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται. Οι εθελοντές προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις οικονομικής ενίσχυσης. Μία από αυτές είναι και η δημοπρασία ενός έργου τέχνης που προσφέρει ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ο οποίος δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής και αποφάσισε να τον διαθέσει για δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου και στην προσπάθεια αγοράς ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο καφενείο, το κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου παράλληλα θα φιλοξενηθεί και η έκθεση έργων του καλλιτέχνη. Το κλιμάκιο, να σου πω ότι έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται, όπως χοροσπερίδες, ενώ οι εθελοντές, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, απευθύνουν έκκληση και προς την περιφέρεια να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κλιμακίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχαν χθες στην Πανεπιστημίου Πόλης της ΔΕΠ Κοζάνης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης με τις Πριτανικές Αρχές. Εκεί δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκρισή του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου υπερυπολογιστή, επένδυσης 38 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτηρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται τώρα με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή, ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ευκαιρία για νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 4 το απόγευμα κάτοικοι και επισκέπτες της Αμοθράκης στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διοργάνωση του Free Earth Festival στο νησί σε δύο περιόδους από 3 έως 6 και από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια για να γίνει το φεστιβάλ, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διοργανωτές ακόμη και χωρίς τη σχετική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια διοργάνωση έχουν γίνει ήδη συλλήψεις στην Ασπροβάλτα για ηχορύπανση μετά από καταγγελίες. Ας ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
1: Στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για την επιχορήγηση άδειας παράστασης για δύο μουσικά κομμάτια. Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία στην Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί εξ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, θα γίνει, δεν θα γίνει, τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη άδεια. Ξέρουμε είναι ότι έχουν μισθωθεί ιδιωτικές εκτάσεις. Έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασπροβάλτας, υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου, κάμπινγκ περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011.
0: Οι Βάκχες του Ευρυπίδη με ζωντανή μουσική από τους Tiger Lilies παρουσιάζονται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία διεθνής σκηνική προσέγγιση στις Βάκχες του Ευρυπίδη φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, η παράσταση αποτελεί στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρτεφ. Τη διασκευή υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Μάρτιν Ζακ, ιδρυτής και τραγουδιστής του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν τη μουσική ζωντανά επί σκηνής και συμμετέχουν στη δράση ως σκοτεινοί τροβαδούροι που αναδύονται από το διονυσιακό σύμπαν. Ο Γκάρτεφ αντιμετωπίζει την τραγωδία ως δοκιμασία των ορίων της κοινωνικής τάξης και των θεσμών απέναντι στην αποσταθεροποιητική δύναμη του Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ανορθολογικό στοιχείο, στον έλεγχο και στην έκσταση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιδιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε Δυτική Στερεά, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα φτάσει αύριο μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ Θεσσαλία και στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής στις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταϊπαράθεση με το ΠΑΣΟ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Ένων στο Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Πανθρακοποίησης των Νήσων το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ Κώστας Τσουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες στέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην Μπισκότο βιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Παργουαϊνών στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίηση ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς σπόρους, αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
8: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ. 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλαξη του τοπικού υδροβιοτόπου. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε και έστειλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς, όπως είπε, ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην γραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
7: Και αναμένουμε φυσικά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
9: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται. Και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα είχε ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει. Και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
7: Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
10: Τα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
7: Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φόρο ελαφρύνσης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
11: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη Μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
7: Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
13: ναι,
12: από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
13: θα
12: από
13: πούμε και αυτά
12: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από Μονόπολη.
7: Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από Μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία βάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν όψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, που θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζο, αν μας ακούει. Ευγενία.
14: Βεβαίως ακούω, να καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή σου συνέντευξη στο Μέγκα, όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σουκαλάς, απαντά στον κ. Μαρινάκη, τονίζοντας ότι εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και τους services, τον οποίο τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Όπως σημειώνει μάλιστα Ντόνα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών, των συνεπών οφειλετών. Αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
7: Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις ροφές και το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ΓΕΣΥΑ αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
14: Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς, προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη». Στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται από άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω με αυτό, αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟ αύριο 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΦ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
7: Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
14: όπου εξέφρασε τον την στήριξη του κόμματος στο δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίησή τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι λύση, των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Τόλισε ιδιαίτερα τον κύριο Κουτσούμπας πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
7: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή, το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στην ίσαν πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30
15: μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, να το δούμε, και όλα θα κρυθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
7: Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
15: Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη, θα είναι στο ακροατήριο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν, θα τα δούμε όμως αναλυτικά.
15: Μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
7: Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενας Σακρίτα για την θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου. Η κόντρα κυβέρνηση και η ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρίτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, λοιπόν, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρίτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητοι, σύνολο 169, ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι, κυρία, έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου στη Βουλή. Γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για, για το Προεδρείο της Βουλή. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και βιοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εξήγησε πως κατά το κανονισμό τα κόμματα αδύνανται να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτίας αυτής της τάσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών, που παραμένουν οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
7: Α, επομένως μένει κενή τώρα η θέση.
16: Η θέση της Αντιπροέδρου παραμένει κενή, αλλάζει και ο συσχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ των τριών πέμπτων με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχής, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουδωνής για μια ακόμη φορά υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Λουδωνής, ότι η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
7: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για δυσυναξία στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
17: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογενικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
18: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του αντιπρόεδρου της Βουλής.
7: Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δηλοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχάς έχουμε κάποιο νεότερο από τη σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας αναμένεται να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Wicklow. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι, συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο, και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
7: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρίσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
20: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
7: Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίκλο της Ιρλανδίας, θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για, για την τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
21: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη.
7: Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
21: Έλεγα λοιπόν, τώρα, τώρα καλύτερα, ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην ανταποκρίτευση του οργανισμού Σανέζε Σαγκάη, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για την αποστατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Και συνόψησε λέγοντας: η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαθασμένο δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
7: Μένει να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
21: Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3 και 4 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πώς συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε, από το άλλο μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος, είναι σε εξέλιξη, όπως ακριβώς είπες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της θάλασσας του Μαρμαρά. Δύο τουλάχιστον ελικόπτεροι επιχειρούν, 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών στενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ζωή. Αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που, αν θυμόμαστε, την Κυριακή είχε αποπλέξει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο τζετ, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αυτοκτιζόταν. Mm-hmm.
7: Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Η ανταποκριτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόουνς έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά.

0: απαντήσει. Mm-hmm. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, mm-hmm. λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα, και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κιέβου.
1: Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο, πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
0: Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχροπολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που είναι ήδη έκρηθμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι Γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών, κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο, η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
1: μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες, και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
0: Η Ευρώπη, λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση, και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε. Είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση να σου πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο, λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό στη Λειψία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω επίσης ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες στο Βραδεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο, που αποτράπηκε, ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το
1: είχαμε
0: πρωί
1: και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Αύγσμπουργκ είναι στην κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
1: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν δείξεις. Πάντως, γερμανικές αρχές, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο, και αναμένουμε να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την απάντηση. Να σου πω κλείνοντας ότι και η Βρετανία βρίσκεται σε επιφυλακή με

0: τις απευθείας απειλές του Πρόεδρου Πούτιν ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης της χώρας προς την Ουκρανία. Η Βρετανία λέει ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις είναι έτοιμες για οποιαδήποτε επίθεση.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
2: Όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400 θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας, γιατί σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
3: Καλό μεσημέρι. Για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά μιλάμε της Καρίστου, επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κύρια μέτωπα, ένα πάνω από την Κάριστο, ένα μένεται σε βίτυπο το σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, υπάρχει αισιοδοξία.
1: Είχε δοθεί και εντολή εγκαίνωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
3: Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ένα για στην περιοχή κάδικης ετοιμότητα και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο μέσω παραλιακής οδού. Βεβαίως μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον οικισμό. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Και εδώ μεγάλη κινητοποίηση, 42 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομμάτων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Πολύ μεγάλη δύναμη.
3: Υπάρχει αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
1: Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπες, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, αλλά και την ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο, Έλενα, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως στις περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργοι τηλεπικοινωνιών, οι μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών, και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεις των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τη CENTCOM, από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν, ανάμεσά τους και ένα 4χρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα, προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβησε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του. Και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι 2 σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσέκρουσαν σε νάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, υπήκοος Φιλιππίνων.
1: Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Με τις διεθνείς τώρα τιμές ενέργειας να παραμένουν σε ανωδική τροχιά στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να προστατευτούν από πιθανές νέες αυξήσεις. Τα μπλε τιμολόγια επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο, με τους παρόχους να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και νέα προγράμματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι οι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι πιο συνετή λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολλή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να πωλείται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα.
1: Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αγγλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
4: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υγρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιδοτήσεις: η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του diesel σε όλη τη χώρα και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκτόσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, γιατί τρίτη μέρα σήμερα και με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μίλησε το πρωί στο Earth News. Είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε βέβαια και τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
1: Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του που δηλώνει μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
6: Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικό εξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για την ανάπτυξη του βρέφους και είναι θέμα ορών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστοιχεία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Στάμου με τις δικές του πληροφορίες.
7: Προανακριτικά, ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος, ούτε ο 38χρονος Γερμανίδα σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του, κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε ψυγείο. Σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι δειλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, στη συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως από περίπου ένα χρόνο, ο μεγάλος της γιος ηλικίας 12 ετών σήμερα, είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
1: Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
8: Ναι.
4: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη φινέση της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτή την κατηγορία κάποια στιγμή το 2020. Για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
10: Ακριβώς. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, είναι η τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε, μέχρι μία ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό και όφη για παίκτες να δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε πριν από λίγο το ζώο Μάριο επιστροφή για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να αποκτήσει τον Ουναή, ο ΠΑΟΚ, το Γιάκητς και ο Ολυμπιακός να πάρει τον νους του όφη και όχι μόνο. Οπότε μέχρι τη μία τα ξημερώματα νομίζω θα έχει αρκετή δράση και ποδοσφαίρο. Πολύ γρήγορα λέω, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, Κύπελο, Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, το σημαντικό τρομάτς της βραδιάς, Πανθηναϊκός Ατρόμητος και πάω κόφι το βράδυ 10-14, είναι τα πρώτα μάτια το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς με την αθλητική ενημέρωση.
9: Ο καιρός.
1: Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εδώ στην Κομωτινή, στους 98,1 και 91,2 στα FM, μας ακούτε. Και βέβαια μας ακούτε και από το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και συγκεκριμένα από την Καβάλα στους 96,3, στις Σέρες εκπέμπουμε στους 101,5, στην Ορεστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ. Μέσω του διαδικτύου και από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Μπαίνοντας στο ερτεκο.gr, κατεβάζοντας το application της πλατφόρμας. Και μπορείτε να ακούτε όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καθότι, όπως λένε πολλοί συναδελφοί, είναι το ραδιοφωνικό Netflix, το ερτεκο. Το μπαρερτή είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ όμως που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το That's What's Up, ένα δυναμικό funk και νέο soul τραγούδι, τον Mojo Flow. Είναι ένα συγκρότημα από το Columbus του Ohio, το οποίο ξεχωρίζει για τον ξεσηκωτικό του ρυθμό, τα εκρηκτικά πνευστά και τα γεμάτα ενέργεια φωνητικά της εκφραστικής τραγουδίστριας της Amber Knickel. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album Waiting for the Sunrise, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και ήταν ένας δίσκος που αποτύπωνε πλήρως τον πολύπλευρο ήχο της μπάντας, η οποία συνδυάζει στοιχεία funk, R&B, jazz και hip-hop. Η Mojo Flow είναι γνωστή για την αστήρευτη ενέργεια που βγάζουν στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Δημιουργήθηκαν από μια παρέα μουσικών με κοινό πάθος για αυτό τον funky ήχο και κατάφεραν να εδραιωθούν στο pop στερέωμα, θα πω εγώ, χάρη στην ικανότητά τους να ξεσηκώνουν το κοινό, συνδυάζοντας την κλασική soul αισθητική με σύγχρονα μουσικά στοιχεία. Τώρα το Gotta Give The People είναι ένα γεμάτο ενέργεια funk και soul τραγούδι των Tomar & the FCs, το οποίο αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2020. Το τραγούδι και ο δίσκος ξεχωρίζουν για τον αυθεντικό ομό vintage soul ήχο, τα εκρηκτικά πνευστά και τα καθηλωτικά γεμάτα πάθος φωνητικά του συγκροτήματος, το οποίο συγκρότημα σχηματίστηκε στο Austin του Texas το 2015 γύρω από τον χαρισματικό τραγουδιστή Tomar Williams, ο οποίος ήδη είχε πολυετή πορεία στη μουσική ως παραγωγός και φωνητικό ταλέντο, αλλά βέβαια γύρω του στήθηκε και μια ομάδα εξαιρετικά έμπειρων μουσικών και μαζί αυτοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σύμπλεγμα κλασική soul που ακούγονταν τις δεκαετίες του 60 και του 70 με σύγχρονη funk ενέργεια, κερδίζοντας τη φήμη ενός από τα πιο δυναμικά και ξεσηκωτικά live shows της Αμερικανικής Ανεξάρτητης Σκηνής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, αλλά και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για πολύ καλή μαύρη soul μουσική σήμερα.

Αυτό ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το Lady Liberty. Ένα εκφραστικό κομμάτι που συνδυάζει funk, soul και gospel στοιχεία. Και εδώ συμμετέχει η θρυλική soul queen of Orleans, Irma Thomas. Μαζί με το ιστορικό soul συγκρότημα του Galactic. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ των Galactic, Into the Deep, που κυκλοφόρησε το 2015, ένας δίσκος ο οποίος εξερευνά τις ρίζες της μουσικής της Νέας Ορλεάνης μέσα από τη συνεργασία με χαρισματικούς φιλοξενούμενους τραγουδιστές. Οι Galactic δημιουργήθηκαν στη Νέα Ορλεάνη τη δεκαετία του 90, είναι παγκοσμίως γνωστοί για την ικανότητά τους να αναμειγνύουν το παραδοσιακό brass band funk με σύγχρονους ρυθμούς, ενώ η Irma Thomas αποτελεί ζωντανή ιστορία της R&B και soul μουσικής από τη δεκαετία του 60 κιόλας. Η σύμπραξή τους στο τραγούδι αυτό αναδεικνύει την αβίαστη χημεία ανάμεσα στην νεότερη funk γενιά και την αυθεντική, γεμάτη συνέστημα φωνή μιας από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες της αμερικανικής μουσικής. Και ας μην την ξέρουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα. Τώρα θα πάμε σε ένα πιο pop κομμάτι, ένα κομμάτι των Motet. Λέγεται Something Better, ξεχωρίζει για τον χορευτικό του ρυθμό, τα λαμπερά πνευστά του και τα εθιστικά φωνητικά του. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους το TEM, το συγκρότημα είναι η Motet, έτσι. Και κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το TEM δηλαδή, το 2016. Είναι ένας δίσκος που αποτύπωσε μια σημαντική καμπή στην πορεία τους, χάρη στην εισαγωγή του χαρισματικού τραγουδιστή Lil Divinsky στη σύνθεση τους. Η Motet, με έδρα τον Denver του Colorado, σχηματίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 90 από τον drummer τον Dave Watts και έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο σεβαστές μπάντες της αμερικανικής funk και jam σκηνής, συνδυάζοντας δεξιοτεχνικά τη funk, τη soul, την afrobeat και την ηλεκτρονική μουσική στις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

Αυτό ήταν το Undefeated Ties, ένα καθελωτικό κομμάτι με τη χαρακτηριστική συμμετοχή μιας country τραγουδίστριας της Lori McKenna, το οποίο συνδυάζει ομά συναισθηματικά blues με την αμερικανική folk αισθητική. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Fantastic Negrito με τίτλο White Jesus Black Problems. Αυτό το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το 2022. Ένα οπτικοακουστικό concept album που βασίζεται στην αληθινή ιστορία των προγόνων του από το 18ο αιώνα και εξερευνά θέματα φιλής, αγάπης και ελευθερίας. Ο Fantastic Negrito, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές μαζί του, είναι τρεις φορές βραβευμένος με Grammy. Από το Oakland της Καλιφόρνια κατάγεται και είναι γνωστός για την επιβλητική του φωνή και την ικανότητά του να αναμειγνύει τα blues με τη funk, τη rock, δημιουργώντας έναν εντελώς προσωπικό, σύγχρονο και πολιτικά φορτισμένο ήχο. I Believe in Miracles είναι μια εντυπωσιακή και θέρια επανεκτέλεση της κλασικής disco-funk επιτυχίας των Jackson Sisters από ένα γυναικείο φωνητικό συγκρότημα, των CCC, η οποία ξεχωρίζει για τις πολυεπίπεδες υπνοτικές αρμονίες και των χορευτικών vintage ρυθμών της. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο debut album του συγκροτήματος, των CCC δηλαδή, ένα album που φέρει τον τίτλο Prism και κυκλοφόρησε και αυτό το 2022. Ήταν ένας δίσκος που επαναπροσδιορίσε τη σύγχρονη discodelic και soul σκηνή χάρη στο ζεστό αναλογικό του ήχο. Η CCC είναι από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Δημιουργήθηκαν από τις τραγουδίστρες Paia Malik, Sabrina Mileo και Nia Gazelle Brown και έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν παγκοσμίως, συνδυάζοντας τη φινέτσα των γυναικείων soul group της δεκαετίας του 70 με ψυχεδελικά στοιχεία, ισχυρά φεμινιστικά μηνύματα και μια ακαταμάχητη σκηνική παρουσία.

Αυτό ήταν το House Cut που ακούσαμε. Ένα ιδιαίτερο και ρυθμικό κομμάτι των Delta Phonic, το οποίο ξεχωρίζει για το συνδυασμό αυτού του funky groove και αυτά τα ρυφάκια φερμένα από την blues, αλλά και μιας παιχνιδιάρικης ειρωνικής διάθεσης, και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους The Funk and the Fear. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2020, είναι ένας δίσκος που αποτυπώνει την ηχητική εξέλιξη της μπάντας προς ένα πιο σκοτεινό χορευτικό και ψυχεδελικό κράμα funk, rock και soul. Η Delta Phonic με έδρα τη Νέα Ορλεάνη δημιουργήθηκαν από τον τραγουδιστή και κιθαρίστρα Andrew T-Bone. Αναπτύσσουν ένα εντελώς ξεχωριστό ήχο που παντρεύει την παραδοσιακή μουσική κληρονομιά του Αμερικανικού Νότου με σύγχρονες εναλλακτικές παραγωγές και εκρηκτική ενέργεια στις ζωντανές τους εμφανίσεις, όπως και όλα τα συγκροτήματα που παίζουν funky soul. Το Supa Love είναι ένα εκρηκτικό χορευτικό dance pop κομμάτι, το Weather Girls, το οποίο ξεχωρίζει για τους δυναμικούς ρυθμούς του, την ανεβαστική του ενέργεια και τα επιβλητικά γεμάτα πάθος φωνητικά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως ξεχωριστό σίγγλ τη δεκαετία του 90, αποτελώντας μέρος της μεταγενέστερης δισκογραφικής πορείας του συγκροτήματος. Οι Weather Girls ξεκίνησαν ως γνωστόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 από το Σαν Φρανσίσκο, και μάλιστα με άλλο όνομα, λέγονταν τότε Two Tones of Fun, με τις χαρισματικές Izora Armstead και Martha Wash, και έγραψαν ιστορία στην disco και soul μουσική με αποκορύφωμα τη διαχρονική επιτυχία του It's Raining Men, και παρέμειναν αγαπητές στο κοινό για τη μοναδική τους ικανότητα να συνδυάζουν την gospel φωνητική δύναμη που έρχεται από πολύ παλιά και πολύ βαθιά με τους πιο ξεσηκωτικούς χορευτικούς ρυθμούς.

Αυτό ήταν το No Stopping, ένα εκρηκτικό γεμάτο ενέργεια κομμάτι των Electro Deluxe. Ξεχωρίζει για τα επιβλητικά πνευστά, αυτό τον ακαταμάχητο funk ρυθμό και τα χαρισματικά φωνητικά του James Copley. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ των Electro Deluxe με τίτλο Home. Είχε κυκλοφόρησει αυτός ο δίσκος το 2013 και ήταν ένας σταθμός στην πορεία του συγκροτήματος που σηματοδότησε την οριστική μεταβασή τους από τον καθαρό νου jazz ήχο σε μια πιο οργανική vintage soul και funk αισθητική. Οι Electro Deluxe δημιουργήθηκαν στο Παρίσι το 2001, είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα γαλλικά συγκροτήματα του είδους. Είναι διάσημοι για τη δεξιοτεχνία που έχουν στα όργανα στα οποία παίζουν. Τη σύμπραξη jazz αρμονιών με το σύγχρονο groove και τις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους που ξεσκώνουν το κοινό παγκοσμίως όπου και αν παίζουν. Το Strip It είναι ένα εξαιρετικά ξεσηκωτικό σύγχρονο νου funk και breakbeat κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 2023 ως αυτόνομο single και συνδύασε την αισθητική του James Brown και του Prince με την φρεσκάδα του μοντέρνου hip-hop. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την αισθητιστική μπασογραμμή, τα funky κιθαριστικά riff, τις πινελιές του πιάνου και την εκρηκτική συνεργασία των καλλιτεχνών. Παραγωγή του κομματιού είναι η Ελβετή Nice Guys, ένα ντουέτο που έχει εδραιωθεί πλέον στην ευρωπαϊκή underground σκηνή χάρη στην δεξιοτεχνία του να παντρεύει την retro soul αισθητική με σύγχρονα χορευτικά breaks. Και στα φωνητικά είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής, ο Bobby Sand από το Los Angeles, σοουλίστας με ενέργεια, καθώς και ο Σουηδός ράπερ ο Prop Dylan, ένας καταξιωμένος ράπερ της ευρωπαϊκής hip-hop σκηνής. Και μάλιστα έχει συνεργαστεί με πολύ γνωστά ονόματα όπως ο Premier και ο Talib Kweli. Και ο Prop Dylan προσθέτει έναν αβίαστο ρυθμικό rap flow που ολοκληρώνει ιδανικά τον groovy χαρακτήρα της σύνθεσης. Ας τους ακούσουμε.

Όπως καταλάβατε από το ηχητικό, πάμε για κλείσιμο. Εσείς βέβαια καλό είναι να μην φύγετε από εδώ από τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Burning Daylight, είναι ένα γεμάτο ενέργεια ακαταμάχητο R&B και νέο soul τραγούδι με τη δυναμική ερμηνεία του Ryan Innes. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο αμερικάνικο Voice, το οποίο ξεχωρίζει για τους πλούσιους ρυθμούς του, και μιλώ για το Burning Daylight το κομμάτι, τα ξεσηκωτικά πνευστά και τον vintage χαρακτήρα του, και είναι το μόνιμο κομμάτι του ντεμπούτο άλμπουμ Burning Daylight, ενός δίσκου που αποτείει φόρο τιμή στους κλασικούς soul ήχους του Detroit, της Φιλαδέλφειας και του Memphis. Οι soul revivalists που συνοδεύουν τον Ryan Innes είναι ένα πολύ συλλεκτικό μουσικό project που δημιουργήθηκε από τη δημιουργική συνεργασία του Sam Cardone και του στιχουργού του Don Stirling, φέρνοντας μαζί μια πλειάδα εξαιρετικών τραγουδιστών όπως ο Innes, όπως η Jocelyn Poole και οι αδερφές Wolfgang, αλλά και καταξιωμένους μουσικούς φέρνουν από την αμερικανική σκηνή με στόχο να αναβιώσουν τη χρυσή εποχή της soul με μια σύγχρονη φρέσκια παραγωγική ματιά. Λοιπόν, το παρέρτ φτάνει στο τέλος. Ευχόμαστε να είστε καλά και να περνάτε καλά, και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ελαιώνα Θιβών επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάριστο, στη φωτιά που καίει από τις 11.30 το πρωί. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 στάλει στις 3 και 5 το μεσημέρι για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μια ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν άνδρα ιρανικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και έναν λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο, η οποία ήταν ήδη γνωστή στις αρχές. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η επίθεση με ντρόουν είχε σχεδιαστεί επαγγελματικά και απαιτούσε σημαντική τεχνική και οργανωτική προετοιμασία, κάνοντας λόγο για το γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Για ολοένα και πιο απερίσκεπτη και επικίνδυνη στάση της Ρωσίας προειδοποίησε στο μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέριψε στη Μόσχα την ευθύνη για την επίθεση με ντρόουν τον περασμένο μήνα στη Λειψία. Όπως τόνισε, έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά ντρόουνς και πυράβλους, αλλά και οι υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν χαρακτήρισε την επίθεση στη Λειψία νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι αν είχε πετύχει θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Η πρόεδρος της Κομισιόν προανήγγειλε μεγαλύτερη πίεση και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ Ρούτε και Φόντερ Λάιεν διαβεβαίωσαν ότι ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο επιτετραμένος της Γερμανικής Πρεσβείας στη Μόσχα μετά τις κινήσεις του Βερολίνου κατά της Ρωσίας για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία τον περασμένο μήνα. Η Γερμανία ανακοίνωσε σειρά μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία σκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας, που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πλατεία νερού στο Φάληρο κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Αττικής και τόνισε ότι τα έργα θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Ακροάτριες, ακροατές του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τον Προμαχώνα μέχρι και το Ορμένιο. Γιάννης Κερλίδης τώρα στο μικρόφωνο, στη δεύτερη απογευματινή ζώνη αν θέλετε, δεύτερη ώρα της απογευματινής μάλλον ζώνης μετά τον Φώτη Ζάντζα. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Μέσα από τις συχνότητές μας, τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για τον Εύρο, τους 98,1 και 91,2 για τη Ροδόπη και την Ξάνθη, τους 96,3 για την Καβάλα και τους 101,5 για τις Σέρες, φυσικά και από το erteco.gr, όπου στα link των περιφερειακών σταθμών θα βρείτε και τους 4 περιφερειακούς και όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ βέβαια που φιλοξενούνται σε αυτήν εδώ την εξαιρετική πλατφόρμα. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα προς τη μεριά του ανέμου, ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες ανταμώνομαι στο Facebook. Μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Μια εκπομπή με τραγούδια για τον έρωτα, την μνήμη αλλά και την απώλεια. Είναι μια ημερομηνία που δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Πριν από 5 χρόνια, στις 2 του Σεπτέμβρη του 2021, έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος που δεν υπήρξε μόνο ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, αλλά μια ολόκληρη εποχή της Ελλάδας. Ένας δημιουργός που έγραψε για την πατρίδα, για την ελευθερία, για την κοινωνία, την ιστορία, την αντίσταση, την ειρήνη, αλλά και την αγάπη. Έγραψε για κάτι πολύ προσωπικό και διαχρονικό, για τον έρωτα. Γιατί, φίλες και φίλοι, πίσω από τον μεγάλο, δημόσιο και αγωνιστικό Θεοδωράκη υπάρχει και ένας άλλος Μίκης με τον οποίο θα συναντηθούμε σήμερα για αυτήν εδώ την ώρα. Ο Μίκης των ψυχών. Της νύχτας, του φιλιού, της προσμονής, του χωρισμού, της απώλειας, του έρωτα εν γέννη, ο Μίκης Θεοδωράκης που μπορεί μέσα σε λίγες νότες να μετατρέψει έναν προσωπικό καημό σε συλλογικό συνέστημα. 5 χρόνια λοιπόν σήμερα μετά από το θάνατό του και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αναδρομή σε κάποια τραγούδια σταθμούς από την ερωτική πλευρά του συνθέτη, θα πάμε στο αρχείο της ΕΡΤ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που λέγονταν Λόγω Τιμής, όπου η Ηλιάνα Κανέλη φιλοξενούσε σπουδαίους δημιουργούς, μεταξύ αυτών και τον Μίκη Θεοδωράκη. 1992, εκεί θα ταξιδέψουμε.
3: Εδώ είχε τόσο μεγάλη σημασία η τέχνη η λαϊκή. Και όταν είμαι λαϊκή, τι εννοούμε? Εννοούμε μια τέχνη η οποία την κάνουν επώνυμοι άνθρωποι. Και ο Τσιτσάνης ήταν ένας επώνυμος. Αλλά όμως ποιο είναι το λαϊκό του? Ότι είχε μία άμεση επαφή, δηλαδή ήταν ένα ένα λουλούδι το οποίο έβγαινε μέσα από το χώμα του ελληνικού λαού.
4: Σαν αυτό το χώμα που περιγράψαμε ως διάλογο των ταλέντων με την ηθήνουσα τάξη, αλλά σε ένα έδαφος.
3: Αυτός είχε με το λαό το διάλογο αυτό, η λαϊκή τέχνη. Λοιπόν, εγώ ο οποίος είχα τον απόγευμα στη λαϊκή τέχνη, ήμουν λαός, γιατί ζούσα με το λαό, και από την άλλη μεριά είχα πάρει και μια παιδεία, τη λόγια παιδεία, λόγιος, το είδαμε ας πούμε στο παράδειγμα του Σολομού. Μια ολόκληρη προσπάθεια, μια ζωή ο Πολωνός, γιατί έδωσε μεγάλο έργο ο Σολομός. Τι θέλει να κάνει? Έπαιρνε το 15 σύλλαβο, το λαϊκό, και προσπάθησε αλλάζοντας 5-6 να το κάνει έντεχνο. Και από το λαϊκό φτάσαμε στο έντεχνο και έχουμε την πρώτη έντεχνη ποιήση στο Σολομό. Αυτό πήγε να κάνει αυτό, στο λαϊκό να το κάνει έντεχνο. Λοιπόν, γι' αυτό γιατί είπα εγώ έντεχνη λαϊκή. Δηλαδή για πρώτη φορά, διότι τελικά αυτή η διαίρεση ήταν και ταξική. Από μια μεριά ο λαός, από την άλλη μεριά η ελίτ. Για ποιο λόγο? Εγώ τι πήρα? Προσπάθησα να πάρω αυτό το λαϊκό, το οποίο ήταν η επαφή με την Πασχασφάλεια, την επαφή, την άμεση επαφή με τον κόσμο, και σιγά σιγά αυτό να πάρω και τη λόγια, την τεχνική, το έντεχνο, ό,τι υπήρχε από την Ευρώπη, από αυτό, και μαζί να τα παντρέψω με έναν τρόπο που να μην χαθεί
4: η
3: ισορροπία.
4: Και των τάξεων ακόμη.
3: Να μην γίνει αυτό να μπατάρει προς το έντεχνο, ούτε το έχουν να γίνει λαϊκιστικό.
4: Σήμερα όμως.
3: Λοιπόν, αυτό το πράγμα είχε τεράστια επιτυχία.
4: Τεράστια. Τεράστια.
3: Και έφτασε σε.
4: Και σχολή, ρεύμα πια.
3: Και έγινε ρεύμα, και αυτό το βλέπουμε έξω. Δηλαδή, εγώ, όταν παίζεται ο Ζορμπάς έξω αυτή τη στιγμή, είναι το έντεχνο λαϊκό. Και έχουμε το εξής τώρα φαινόμενο.
4: Το είδαμε και στη Βαρκελόνη, το είδαμε παντού. Ο Μίκης Θεοδωράκης στο εξωτερικό αντιμετωπίζεται ως Έλλην ιδιοφυής.
3: Το έντεχνο λαϊκό είναι μια νέα τάση, η οποία μόνο στην Ελλάδα δεν τη συζητάμε. Την έχουμε κάνει πέρα, την πετάμε πέρα. Αλλά το γεγονός, το έντεχνο και το λαϊκό, υπήρχε κάτι άλλο στο τραγούδι, πάμε στο τραγούδι τώρα. Κάποτε με ρώτησαν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαϊκό και στο ελαφρό, ας το πούμε, το διασκεδαστικό. Και λέω, το ελαφρό μας κάνει να ξεχνάμε, το λαϊκό μας κάνει να θυμόμαστε. Είναι τραγούδι το ένα, τραγούδι το άλλο, αλλά οι εργασίες,
4: οι ψυχικές διεργασίες
3: είναι τελείως διαφορετικές. Και ο Έλληνας είχε και τα δύο πάντοτε. Δηλαδή, ας πάρουμε την παλιά εποχή που λέγαμε, διασκεδάζαμε. Ακόμα ένα ποτηράκι, πιτσιρίκα, μισέ. Αυτά διασκεδαστικά. Αλλά στην όταν λέγαμε τέτοια μάτια γαλανά, ήταν ένα ερωτικό τραγούδι. Όταν λέγαμε κουράστηκα για να σε αποκτήσω. Έτσι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Όλα αυτά ήταν νοσταλγικά, λυρικά τραγούδια τα οποία ανταποκρινόταν σε ένα άλλο ψησμό.
4: Σήμερα.
2: Ένα μικρό απόσπασμα από εκείνη τη συνέντευξη του 1992 στη Λιάνα Κανέλη από το αρχιακό τεκμήριο της ΕΡΤ, και ξεκινώντας έτσι την πορεία μας στην πλευρά του έργου του ερωτικού Θεοδωράκη, θα πάμε σε ένα τραγούδι τόσο αγαπημένο. Το Φεγγάρι, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας από τους πιο διαχρονικούς συνομιλητές του ελληνικού τραγούδιου και στο Μίκη, όμως δεν είναι απλά ένα ουράνιο σώμα, γίνεται εδώ πρόσωπο, γίνεται εικόνα, σύντροφος μιας νυχτερινής περιπλάνησης, και το τραγούδι που επέλεξα να ξεκινήσω σήμερα, το Φεγγάρι κάνει βόλτα, ο τίτλος του, ανήκει στον κύκλο της Μαγικής Πόλης το 62, με τον Θεοδωράκη να υπογράφει και τον ποιητικό λόγο. Στην πρώτη του διαδρομή συνδέθηκε με Γρηγόρη Μπηθηκότση και με Χριστάκη. Αργότερα πέρασε από πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες και αποδόσεις. Συμπεριλήφθηκε και στον ερωτικό Θεοδωράκη του Γιάννη Πάριου. Εδώ θα τα ακούσουμε από μια νέα εξαιρετική φωνή και φίλο της εκπομπής, τον Δημήτρη Κανέλο.

Για να πάμε τώρα σε ένα από τα τραγούδια που αποκαλύπτουν με τον πιο καθαρό τρόπο, θα έλεγε κανείς, τον λαϊκό Μίκη Θεοδωράκη. Το παράπονο, γραμμένο το 1961 σε μουσική του Μίκη, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, από την πρώτη πολιτεία. Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στον Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα τραγούδι που μιλάει για τον καημό, τη μοναξιά, τον πόνο και για έναν άνθρωπο που αισθάνεται πως τα νιάτα του έχουν σημαδευτεί από τη ζωή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια ότι αυτό το τραγούδι τόσο βαθιά συνδεδεμένο είναι με τη φωνή του Καζαντζίδη, πέρασε αργότερα σε μια άλλη φωνή, ενός άλλου σπουδαίου πρίγκιπα, όπως τον χαρακτήριζαν, του ελληνικού πάλκου, τον Ντόλι Βοσκόπουλο, ο οποίος τον προσεγγίζει, όπως θα ακούσετε εδώ, με το δικό του προσωπικό τρόπο και δίνει ένα, αν θέλετε, και διαφορετικό χρώμα σε μια σύνδεση που είχε γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Μίκης συναντά το λαϊκό τραγουδιστή του καημού, της μοναξιάς, και ίσως γι' αυτό και το παράπονο παραμένει τόσο δυνατό, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης αλλά και ο Δημήτρης Χριστοδούλου δεν μιλούν μόνο για τον άνθρωπο, μιλούν και για όλους εκείνους που κάποια στιγμή αισθάνθηκαν ότι περπατούν μόνοι και ότι ο πόνος έγινε το σπίτι τους.

Θα πάμε τώρα σε μία λέξη που για τον Μίκη Θεοδωράκη γίνεται πραγματικά μια ολόκληρη ψυχική κατάσταση. Βραδιάζει είναι η λέξη. Εδώ, σε αυτό το τραγούδι, όπου η νύχτα έρχεται και μαζί της, έρχονται οι αναμνήσεις, η μοναξιά, έρχεται η ανάγκη για τον άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται μακριά. Συνδεμένο το τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο και τον κύκλο των τραγουδιών σε ποίηση. Και πάλι Δημήτρη Χριστοδούλου. Η επίσημη εργογραφία, βέβαια, καταγράφει την εκτέλεση του Πουλόπουλου το 1965, ενώ το τραγούδι πέρασε και στον ερωτικό Θεοδωράκη. Είναι ένας έρωτας που δεν χρειάζονται μεγάλες δηλώσεις, αρκεί η ώρα που βραδιάζει για να επιστρέψει στη μνήμη. Γιάννης Πουλόπουλος, λοιπόν.

Το επόμενο θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα και είναι από εκείνα τα τραγούδια όπου ο έρωτας δεν είναι ευτυχία, είναι αναμονή, είναι αγωνία αλλά και φόβος μήπως το όνειρο χαθεί και δεν επιστρέψει. Στην ουσία δηλαδή εδώ ο έρωτας γίνεται αναζήτηση. Ο άνθρωπος που αγαπά δεν περιμένει, απλώς ψάχνει, και είναι το τραγούδι από την Πολιτεία Β' σε μουσική του Μίκη, σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου. Η πρώτη ηχογραφημένη διαδρομή που συνδέεται με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, ακολούθησε και ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλο. Την πρώτη επίλεξα να ακούσουμε.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριώτα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία

0: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκη.
2: Εκπαιδευτικών των Δημοτικών, των Γυμνασίων Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση.

Αλεξανδρουπόλεως, Τραγιανουπόλεως και Σαμοθράκη. Εκπαιδευτικών των Δημοτικών των Γυμνασίων Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Ακάριστο Ευβοίας. Νωρίτερα στέλνει και μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιό. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Μύτικα της Θήβας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και μιλώντας μέσα στο αεροπλάνο σε Τούρκους δημοσιογράφους, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Εξέλιξη στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε συνθήκες κατάψυξης στην Κυψέλη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου άνδρα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αυγανού που βρέθηκε στο ίδιο διαμέρισμα, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κακοποίησε σε ο Αυγανός την ανήλικη κόρη της 38χρονης. Επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό καταγγέλουν η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Σε συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων αναφέρθηκαν σε ζητήματα οδικής ασφάλειας που, όπως υποστήριξαν, ανακύπτουν από τις μονοδρομήσεις στο πλαίσιο των έργων συντήρησης που είναι σε εξέλιξη και για καθυστερήσεις με βλαπτικές συνέπειες για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι οδηγούνται σε αναγκαστικές παραβιάσεις των προβλεπόμενων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης. Εκτός συνόρων και πάλι, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψία στο Χάλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Ο πρώτος ύποπτος φέρεται να έχει δεσμούς με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι κινήσεις του πριν και μετά την απόπειρα έχουν χαρτογραφηθεί. Ο δεύτερος από τη Λευκορωσία φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία με ιταλική τουριστική βίζα που εκδόθηκε στο Μίνσκ και έχει απασχολήσει τις αρχές σε πολλές χώρες. Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ανοιχτά της Ηλιβρίας φέρουν στο φως οι ασύρματες συνομιλίες των καπετάνιων των πλοίων Άλσου και του Μπέρκ Ιμάμογλου. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο καπετάνιος του Μπέρκ Ιμάμογλου προειδοποίησε επανειλημμένα το Άλσου να στρίψει προς τα αριστερά. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Μπέρκ Ιμάμογλου υποστηρίζει ότι το πλοίο κινούνταν κανονικά στη θαλάσσια λωρίδα και δεν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, ενώ αποδίδει τη σύγκρουση στις κινήσεις του Άλσου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Μεταφορών, το πλοίο πιθανότατα βυθίστηκε και μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Συγγνώμη. Ίσως οι βιεζλέμβοι εντοπίστηκαν στην επιφάνεια, όμως κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και η Ορδανία, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, ενώ άλλοι 28 τραυματίστηκαν. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία, βαθμία τις μεσημβρινές ώρες Και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα παρουσιαστούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
5: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
6: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Για ζου, έτσι δυναμικά ερχόμαστε και σήμερα. Ήθελα να ευνηδιάσω το φίλο μου το Βασιλάκη, το Δισκόβιο από την Καβάλα, και φυσικά όλους εσάς. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και χαίρομαι ήδη που τα κορίτσια μου είναι εδώ. Τα φιλιά μου στην Ατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία. Καλησπέρα, καλησπέρα λένε. Άκου να δεις, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε μουσικάρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα περάσουμε και σούπερ. Καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας δροσίσουμε έως και στις 7. Λοιπόν, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, 13 λεπτά μετά τις 5. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο κινησούλα. Υπάρχει μια κινητικότητα στο κέντρο, στην Ερμού από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη και εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Εννοείται ότι θα σας πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ Γεωργία, εννοείται ότι θα σας πούμε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο Πέμπτη, 11 της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, εγώ έφτασα μία μέρα μπροστά. Σήμερα Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο μάμας. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Εγώ όποτε σκέφτομαι την καρύδα, σκέφτομαι πρώτον εκείνους τους δύσμυρους που πηγαίναν σε εκείνο το reality επιβίωσης και προσπαθούσαν να ταϊστούν ενώ υποσιτίζονταν βέβαια με την καρύδα. Και φυσικά από την άλλη σκέφτομαι και την πίνα κολάντα. Ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, πότε λέει. Να, αυτά μου αρέσουν τα μηνύματα που μου στέλνετε. Πότε λέει να ξεκινήσω δίαιτα. Τώρα που ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, Νοέμβριος ή ποτέ. Νομίζω για μένα η τρίτη είναι η επιλογή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 για καλησπέρες, για παραγγελιές, για φωτογραφίες, για βιντεάκια, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε να σας χαλαρώσουμε, είναι η απογευματινή σας ευελπιστούμε συνήθεια. Ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο που σας λέει περίπου τι σημαίνει στην πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να απολαύσουμε τον καιρό, την κίνηση, τα μουσικά νέα και τα δικά μας. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ και καλή ευελπιστό μουσική. Αυτοί έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η Church και αυτό είναι το υπέροχο Reptile και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει ο μάμας και έβλεπα στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, στην τηλεόραση φυσικά της ΕΡΤΡΙΑ, που ήταν σε απευθείας νωρίτερα σύνδεση με την Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου και θα λαμβάνει χώρα έως και στις 4 του Σεπτέμβρη. Και έβλεπα εκεί κάτι ωραίους λουκουμάδες, κάτι ωραία εδέσματα. Έχω πάει φυσικά εννοείται στη συγκεκριμένη Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμα ή Μάματος, όπως θέλετε. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πανηγύρια, με ελεύθερη φυσικά είσοδο, ετήσιος θεσμός που περιλαμβάνει και πανηγύρι και πλήθος επισκεπτών και πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις και φυσικά υπέροχο φαγητό. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί, πολύ πολύ προσοχή, πάντα θα σας το λέμε, 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι εγώ σας έλεγα ότι από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός, αλλά χθες γύρω στις 4 το πρωί περίπου άκουσα κάτι μπουμπουνιτά, δηλαδή δεν τα άκουσα εγώ, μάλλον τα άκουσα το ζώο, το σκυλάκι που έχω, και κατευθείαν έτρεξε να κρυφτεί. Σημαντική πάντως αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από σήμερα βράδυ Τετάρτης, καθώς η Πέμπτη προβλέπεται να είναι η μέρα με τις περισσότερες βροχές, με ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μεταβολές μέσα στην ημέρα, απαιτώντας προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός γενικότερα σε όλη τη χώρα είναι καλός, επικρατεί ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα από το μεσημέρι και έπειτα, αναμένονται δηλαδή απογευματάκι κάποιες τοπικές μπόρες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την πόλη και τις γύρω περιοχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 24 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται να εκδηλωθεί αύριο Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας προβλέπονται βροχές, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν κυρίως τα ηπειρωτικά της χώρας. Θα βρέξει και εδώ, θα μας τα μουσκέψει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα πέσει η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη στους 22 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, διάβαζα για ένα φαινόμενο το οποίο σας το έχουμε ξαναπεί, για τον κονιορτοστρόβιλο, το είπα. Κονιορτοστρόβιλος, έτσι, πιο γρήγορα καλύτερα. Διεθνώς γνωστός και ως Dust Devil, το οποίο σου λέει είναι ένα συναρπαστικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που μαγνητίζει τα βλέμματα, θυμίζοντας μία εντυπωσιακή μικρογραφία ανεμοστρόβιλου που ξεπηδά ξαφνικά από το πουθενά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το βλέπουμε τώρα τελευταία σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με αυτούς τους θερμικούς στροβίλους είναι ότι δημιουργούνται πολύ συχνότερα από ό,τι εμείς νομίζουμε, απλώς τις περισσότερες φορές δεν τους βλέπουμε, είναι αόρατοι. Σε άλλα νέα, επίσης υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς αύριο Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, Αιγαίο και Εύβοια. Οπότε να ξέρετε για αύριο ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως να πάρετε και μία ομπρελίτσα μαζί σας για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Και επειδή η μέρα η αυριανή είναι έτσι μία παραφωνία, θα έλεγε κανείς, ένα stumbling in μέσα στην εβδομάδα που γενικότερα θα έχουμε ήλιο, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο το αφιερώνω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μιλούσαμε πριν από τις Σέρες.

Και η Talk Talk στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της R3 και σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Μάμας και φυσικά πήγαμε και στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα και μου λέει εδώ φίλος μου Αντώνης, πολύ μου αρέσουν αυτά που μου στέλνετε, γιορτάζουν λέει σήμερα και η μισή από τους Μάμας εν Πάπας. Πολύ σωστό. Επίσης λέει γιατρέ, αν δεν ακούσω 3 φορές την ημέρα τραγούδια της Γλυκερίας κάτι παθαίνω. Έχει σου λέει ανεβασμένα τριγλυκερίδια. Πάρα πολύ ωραία. Λολ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματα στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι αύριο θα μας τα μουσκέψει λίγο καιρός και θα πέσει η θερμοκρασία. Και φυσικά επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 δεθ, θα προσπέλαστο σου λέει θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο λόγω των εγγενείων της ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και τις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Ήδη από αύριο από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και στις 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα λεωφόρο Στρατού μέχρι πλατεία Χανθ, 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από τις 6 το πρωί της Παρασκευής πάλι μέχρι 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, γενικότερα γύρω από το κέντρο, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, διαβάζουμε Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελάκα, Τζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζίνου. Και αν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες στο 2313-338 μπορούμε να σας πούμε γενικότερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο 5 και για 4 ημέρες λόγω της 90 δεθ. Νομίζω ότι ήδη είδατε τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο που έχουν μπει στους βασικούς δρόμους της πόλης, εδώ σε εμάς στην Αγγελάκη, στην Τζιμισκή, στην Αριστοτέλους έχουμε μπει σε ρυθμούς δεθ σιγά σιγά. Λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια σήμερα αυτό το κορίτσι, γίνεται 83 ετών, αναφέρομαι στην Αμερικανίδα R&B soul τραγουδίστρια Rosalind Ashford, γεννήθηκε το 1943 στο Detroit, στο Μίσιγκαν, να τα χιλιάσει. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο θρυλικό συγκρότημα της Motown Martha and the Vandellas, δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος πολλά όπως το Dancing in the Street που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε με Martha and the Vandellas και χρόνια πολλά επί τη ευκαιρία σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια.

Άκου να δεις τον 102.3, 2 του Σεπτέμβρη και άκου να δεις τώρα. Ένα σκάφος μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων, στο viral βίντεο της ημέρας θα σε πάω, από την 1η του Σεπτέμβρη, σε βίντεο που ανάρτησε μια επιχείρηση από τα Σίβωτα, υπέροχα τα Σίβωτα, την καλησπέρα μας αν μας ακούτε εκεί, που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών. Φαίνεται πως κάποιοι, ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά στα Σίβωτα, στην Πάργα και στους Παξούς, αντί να κινούνται σε ρυθμούς καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συγκινικίες, είναι πιο κοντά σου λέει στα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ. Συγκεκριμένα, μια οικογένεια που κάνει τώρα τις διακοπές της με σκάφος έχει στολίσει κανονικότητα δέντρο, γυρλάντες, λαμπιόνια, δεντράκια και τα σχετικά, σε μια έτσι πλήρως αντιθετική εικόνα για 1η του Σεπτέμβρη, γιατί λέγαμε και χθες που μπήκε ο Σεπτέμβρης, ναι, μεν έχουμε Σεπτέμβρη, αλλά εμείς θέλουμε λίγο Αύγουστο ακόμα. Και νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την αυριανή ημέρα που θα βρέξει και γενικότερα θα πέσει θερμοκρασία, μετά σας λέγαμε και σας τα έλεγε ο φίλος μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός, το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι θα έχουμε σχετικά υψηλές καιρικές θερμοκρασίες, αναφέρομαι στον Ιδράργυρο, και γενικότερα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τώρα έχουμε και λίγο κινησούλα εκεί στην Πολυτεχνείο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 11 της 90ης ΔΕΘ, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο. Σήμερα όμως σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Από σήμερα λοιπόν Τετάρτη κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία, με τα οποία αναμορφώνονται ριζικά οι συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού. Πρόκειται, όπως μας λέει ο οργανισμός, για λεωφορεία που ήρθανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με George Harrison, διότι σαν σήμερα το 1978 παντρεύεται την Olivia Harrison, θα αποκτήσουν μαζί ένα γιο, τον Danny Harrison, είχαν γνωριστεί την εποχή που εκείνη εργάζονταν σαν γραμματέας στην A&M Records.

Stay with me. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι ξέστη στην παρέα και Beautiful Girl, αφιερωμένος όλα μας τα κορίτσια τα όμορφα και ιδιαίτερα εδώ στις φίλες μου, στην Αθηνά που γιόρταζε και χθες, στην Ατάσα, στη Στέλλα, στη Γεωργία, σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Αύριο σας είπαμε θα έχει βροχούλα, αλλά κάτι όμορφο συνέβη στην πόλη μας και συγκεκριμένα θα σας πάω στην αγορά Μουδιάνο, άνοιξε τις πόρτες της και εντυπωσιάζει. Με το άνοιγμα χθες, απόγευμα Τρίτης, το ενδιαφέρον τόσο των Θεσσαλονικαίων όσο και των επισκεπτών της πόλης ήταν άμεσο. Από τις πρώτες κιόλας ώρες της επαναλειτουργίας της, η αγορά άρχισε να γεμίζει ξανά με κόσμο, με φωνές, με κίνηση, θυμίζοντας κάτι από τον παλιό της χαρακτήρα. Αν έχετε πάει κιόλας εκεί, ακόμα καλύτερα να μας πείτε εσείς, η διεισόμαση, τι είδατε ακριβώς, στο 2313-338-420. 100 χρόνια από την πρώτη της λειτουργία, το 1920. Η ιστορική αγορά Μουδιάνο επέστρεψε στην πόλη ως κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης, ένας πολυδιάστατος πολυχώρος όπου εμπειρίες γαστρονομίας, αγορών, διασκέδασης, events συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη. Η αγορά Μουδιάνο για δεκαετίες ήταν το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται οι γεύσεις, οι γειτονιές, οι κάτοικοι της πόλης, ένα ζωντανό κύτταρο της καθημερινότητας που σφράγισε την ταυτότητα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Από χθες λοιπόν, χθες Τρίτη, προτάσσοντας ένα οικοσύστημα με 29 καταστήματα κάτω από την ίδια στέγη, 27 concepts γαστρονομίας, αγορών τροφίμων και 2 μη γαστρονομικής χρήσης, η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί πλέον η αγορά Μουδιάνο, η οποία είχε επιστρέψει και το 2023, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό ανθρωποκεντρικό προορισμό συνάντησης, ανακάλυψης της καρδιάς της Θεσσαλονίκης με εστιατόρια, με καφέ, με τσιπουράδικα, καφενεία, αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπολία, πιτσαρία, μπεργκεράδικα, κάβα ποτών, ανθοπολία, μπαράκια, αγορές τροφίμων, καταστήματα με σουβενίρ. Είναι μερικά και ενδεικτικά, όχι περιοριστικά, από τα διαφορετικά καταστήματα εντός της αγοράς που οραματίζονται να αποτελέσουν από εδώ και πέρα την καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων της πόλης, να τους ενώνουν από το πρωί έως το βράδυ σε κοινά τραπέζια. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφτώ και θα κάνω κι εγώ και το ρεπορτάζ μου και θα σας πω. Και επειδή συνέχεια λέμε, λίγο καλοκαιράκι ακόμα, έναν Αύγουστο ακόμα, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ξέρετε αυτά τα πολύ κλισέ, πάμε να ακούσουμε Simple Minds, διότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, απλά. Someone, somewhere in summertime.

Ευελπιστούμε ειλικρινά να περάσατε υπέροχα και αυτό το καλοκαίρι, τέλος πάντων να κάνατε έστω από ένα, δύο, τρία πράγματα από αυτά που είχατε κατά νου. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Α, καλά, εγώ πήγα στην Πέμπτη, πήγα στην Τρίτη, μόνο Τετάρτη δεν είμαι εδώ. Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, και όπως και χθες τέτοια ώρα άρχισε να πυκνώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία, και έχουμε και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, επειδή τα ακούω εδώ στους διαδρόμους, έχει ΠΑΟΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη απόψε 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, για την πρώτη αγωνιστική της League φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, με σέντρα της αναμέτρησης σήμερα στις 10 και 4, και ο καλύτερος, όπως λέω εγώ, ας νικήσει. Λοιπόν, θα πάω σε μια ιστορία που πραγματικά είναι paranoid. Ο Όζι Όσμπορν, σαν σήμερα το 1989, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά της συζύγους του Σάρων, και εκείνη την εποχή ο Όζι Όσμπορν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω της εξάρτησής του στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά και στις ουσίες γενικότερα. Η υπόθεση θα απορριφθεί εν τέλει από το δικαστήριο λόγω της άρνησης της Σάρων Όσμπορν να καταθέσει κατά του άντρα της. Το συμβάν θα σοκάρει τόσο πολύ τον Όζι που θα αποφασίσει, ναι, να εισέλθει αμέσως σε κλινική αποτοξίνωση. Το λες και παρανόη, για τη συνέχεια.

Να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Βασίλη που έχω στην τηλεφωνική γραμμή από την Καβάλα φυσικά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και για να πάμε λίγο και στα σοβαρά θέματα της ημέρας, διάβαζα τώρα μεταξύ μας για τα τυχερά ζώδια, λέει, του Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβριος φέρνει, λέει, σημαντικές αστρολογικές αλλαγές, τέλος πάνω, στον Κριό, αν είστε κρυοί, στον Παρθένο, στον Ζυγό, στον Τοξότη και στους Ιχθύς. Τίποτα. Εγώ είμαι Ταύρος, δεν με πιάνει καθόλου. Όπως και να έχει, αν τα πιστεύετε αυτά, μπορεί ίσως έτσι, ξέρω εγώ, είναι Αθηνά και χειρακίνη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως άνεράκι με τον Μικελιάσον, δηλαδή τον Μιχαλάκη τον Τζάκσον, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μάικλ Τζάκσον και το τραγούδι του You Are Not Alone. Το ίδιο σας λέω και εγώ καθημερινά, είμαστε μια παρέα εδώ στα Άκου να Δεις. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο History, Past, Present and Future, Book 1, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1995 και το You Are Not Alone είχε τεράστια τότε εμπορική επιτυχία, μπαίνοντας στο βιβλίο Guinness ως το πρώτο τραγούδι στην 37χρονη ιστορία του Billboard που έκανε την είσοδό του κατευθείαν στην πρώτη θέση. Αλλά επειδή ξέρω ότι αγαπάτε το συγκεκριμένο τραγούδι, θα κλείσουμε με Dirty Diana, υπέροχο, από Michael Jackson. Οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των ενέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Νωρίτερα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί τεντάλματα σύλληψη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης επίσης του ζεύγους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει σε αυτόν τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Οι βουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης. Η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της κυβέρνησης. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα μία ημέρα αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στις αρχές Αυγούστου. Στο μεταξύ, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν αυτήν την επίθεση σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκεται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Στα δικά μας και πάλι παρατείνεται και αναστέλλεται η ίσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση κρουσμάτων αυθόδους πυρετού σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, ο κ. Στέλιος Βαλιάνος, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη πλημμύρα του 2019. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και την Θεσσαλία προβλέπεται βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ότι θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο και στον Εισβολέα, μπράβο και στην Ιουλία Καραπατάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Bannister Jew με έκανες, πάρα πολύ ωραίο. Μου έχει μείνει από χθες που σας έλεγα χθες 1η του Σεπτέμβρη ότι φυσικά πάντα ξεσηκώνει η Ιουλία Καραπατάκη. Ήρθε στο θέατρο Γης. Σήμερα όμως ποια είναι στο θέατρο Γης, αυτή που θα μας ζητήσει τον λογαριασμό. Αναφέρομαι στην Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έρχεται σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, για μια μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στο θέατρο Γης, στο πλαίσιο της της περιοδίας λογαριασμός Summer Tour. Έχει κάνει η Κατερίνα Λιόλιου sold out εμφανίσεις όλους τους προηγούμενους μήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και με την περιοδία της να αποτελεί από τα πιο διαβάζω επιτυχημένα συναυλιακά events της χρονιάς. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έρχεται να μοιραστεί τη μοναδική της εμπειρία αυτού του λογαριασμού Summer Tour με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ξέρω ότι θα έρθουν από Θάσο, από Καβάλα, από Βόλο, από παντού για να δούνε την εκρηκτική σκηνική της παρουσία που θα σας μείνει σήμερα αξέχαστη, έτσι τουλάχιστον μας υπόσχεται η ίδια η Κατερίνα στο λογαριασμό Summer Tour σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τετάρτης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα 2 του Σεπτέμβρη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα. Το τέστινγκ δεν έχει κίνηση. Αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και θα ξεκινήσουν αφενός οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη της 90ης από αύριο 5η έως και την Κυριακή το βράδυ. Και αφετέρου ότι ναι, θα μου σκέψει λίγο, δηλαδή θα βρέξει λίγο, οπότε να ξέρετε να γνωρίζετε θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης και εμείς κλασικά και εικονογραφημένα. Χατήρι δεν χαλάμε. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε τούτη την εκπομπή 2313-338-420. Μιλάμε μαζί ή αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 6930 078 228.

In the evening, μας ακούτε εδώ, ακού να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας, ακούμε όμορφες μουσικές. Θέλουμε έτσι να πιστεύουμε ότι λίγο σας γαργαλάμε το αυτάκι και γενικότερα περνάμε όμορφα καθημερινά. Λοιπόν, θα πάω σε μια στιγμή περηφάνειας από αυτές δηλαδή που ξέρετε, νιώθουμε ότι ψηλώνουμε, διότι διάβαζα τώρα ότι με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, η Νάιμα Γερασοπούλου με τον Αργεντίνο Παρτενέρ. Η κορυφή αυτή διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι την ώρα που τα κομφετή γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωσαν το τρόπαιο. Η Ελληνίδα Νάιμα Γερασοπούλου ανέβηκε λοιπόν στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτρια στο τάγκο, για όσους έτσι αγαπάνε αυτόν τον χορό, μαζί με τον παρτενέρ της, τον Λούκας Γκαούτο, στη μεγάλη αυτή διοργάνωση του Tango de Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires. Κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα, όπως ξαναλέω, με κομφετή, με αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί το ζευγάρι. Μάλιστα η Νάιμα Γερασοπούλου πανηγύρισε με την ελληνική σημαία, ενώ ο παρτενέρ της εννοείται με αυτή τη σημαία της Αργεντίνης. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο Μουντιάλ του Τάγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο, αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν, με συγχωρείτε, διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Και έβλεπα πριν και την εμφάνισή τους, διότι εννοείται ότι μας αρέσει ιδιαίτερα ο χορός που τους χάρισε και το χρυσό. Λοιπόν, αυτά μας αρέσουν, διότι θέλουμε τέτοιες ειδήσεις που μας κάνουν έτσι λίγο να γελάσουμε ή λίγο να χαρούμε, διότι καθημερινά διαβάζουμε για φρικαλαία πράγματα που συμβαίνουν ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, για ειδήσεις που όχι δεν μας κάνουν περήφανους, μας κάνουν δηλαδή να ντρεπόμαστε για το ανθρώπινο είδος και για ειδήσεις γενικότερα που είναι αυτά που βλέπω εγώ στις αστυνομικές σειρές, βλέπε Law and Order που είναι η αγαπημένη μου, που εκεί τουλάχιστον είναι μυθοπλασία, αλλά εδώ μιλάμε για την πραγματική ζωή. Πραγματικά η επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, μην νομίζετε επειδή δεν τα λέμε, δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Απλά επιλέγουμε να σας λέμε, έτσι κάνουμε λίγο ένα κόσκινο καθημερινά, να σας λέγουμε όσο μπορούμε τα άλλα, τις άλλες ειδήσεις, λίγο διαφορετικές και από αυτές που αισθανόμαστε τουλάχιστον καλύτερα. Από την άλλη όμως βλέπουμε και αυτά τα φρικτά πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, και πραγματικά θέλουμε να κρυφτούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα γιατί θα με πιάσει με David Guetta, ένα αγαπημένο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε κι εσείς, και Gone Gone Gone, ενώ στην παρέα αργότερα έχετε και η Billie Eilish, διότι μεταξύ άλλων είχαμε και γάμους, πάντρεψε τον αδερφό της με τον οποίο συνεργάζονται κιόλας, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

Αυτά είναι. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη και το Σάββατο που μας πέρασε 29 Αυγούστου γάμους είχαμε εκεί στην Καλιφόρνια, πολύ κοντά από μας, δεν το συζητάω. Μάλιστα η Billie Eilish ανέλαβε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο γάμο του αδερφού της και συνεργάτη της επί σειρά ετών, τον Φινέα Οκόνελ. Ο βραβευμένος με Grammy επίσης καλλιτέχνης παντρεύτηκε την επί σειρά επίσης ετών σύντροφό του, την Κλόντια Σουλεύσκη, σε ένα έτσι αρουάντζο, σε έναν πολύ απλό γάμο εκεί στην Καλιφόρνια. Η αδελφή και στενή συνεργάτη του γαμπρού, η Billie Eilish, ήταν εκείνη που πραγματοποίησε τη γαμήλια τελετή και για την περίσταση επέλεξε, γιατί όλα τα γνωρίζουμε, μία μάξη δημιουργία σε απαλή γκριζοπράσινη απόχρωση με ακάλυπτους τους ώμους, ντραπέ λεπτομέρειες στη μέση, πολύ μ' αρέσουν αυτά, ενώ φυσικά φάνηκε συγκινημένη τι θα ήταν την ώρα που ο αδελφός της διάβαζε τους γαμήλιους όρκους στη γυναίκα της ζωής του, στην Κλόντια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία και πολλών άλλων διασήμων φίλων τους, ανάμεσα σε αυτούς ο Τζάστιν και η Χέλι Μπίπερ, η Κρίστεν Μπέλ με τον σύζυγό της, τον Ντακ Σέμπαρ, την Νίνα Ντόμπρεβ, ο Τζέισον Σουντέικης και πάρα πολλοί άλλοι. Μπράβο στα παιδιά, βίον ανθόσπαρτο, καλούς απογόνους. Εμείς θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια Billie Eilish και Post Malone σε ένα υπέροχο, μια υπέροχη έτσι μπαλάντα για να τους ευχηθούμε να είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος τους. I don't feel nothing. Feel nothing, man.

Spirit in the Sky, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, στις παραγγελιές σας, στο Viber, στο 6930-078-228. Δεν ξέρω αν παίζατε μικρή βιντεοπαιχνίδια και δει Pokémon. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι έπαιζα αρημανίως. Δηλαδή συνέχεια, μου άρεσε πάρα πολύ Pokémon και μου αρέσει και ο Ed Sheeran. Και άκου να δεις τώρα πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο μαζί. Ο Ed Sheeran ήταν ειδικός καλεσμένος, έκπληξη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon το περασμένο Σαββατοκύριακο και ερμήνευσε μάλιστα και ζωντανά το κλασικό θέμα των Pokémon. Την Κυριακή λοιπόν που μας πέρασε, οι θεατές, την Κυριακή 30 του Αυγούστου, είχαν την ευκαιρία να τον απολαύσουν, να απολαύσουν τον Ed Sheeran, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το Celestial, είναι το τραγούδι του για το Pokémon από το 2022, και αξίζει να σημειώσω ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon 2026 πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το διήμερο 28 με 30 Αυγούστου, με παίκτες που αγωνίστηκαν, ορίστε, στα επίσημα πρωταθλήματα βίντεο παιχνιδιών, καθώς και στο επίσημο παιχνίδι συναλλαγών με κάρτες. Το τουρνουά το συγκεκριμένο, που δεν ήξερα ότι λαμβάνει χώρα, το πρωτάθλημα Pokémon, προσέλκυσε περισσότερους από 50.000 συμμετέχοντες καθημερινά, με ένα παράλληλο πρόγραμμα διαδραστικών εκδηλώσεων, αγορών, εμπειριών για τους θαυμαστές. Παίζω Pokémon, λέει ο Ed Sheeran, ο γλυκούλης, από τότε που ήμουνα στο δημοτικό και μάλιστα ήταν ένας κόσμος στον οποίο μπορούσα απλά να ξεφύγω. Νομίζω και τα ίδια και εγώ. 6 μέλη την ίδια ώρα του συνεργείου του Ed Sheeran μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχαν στο τέλος της συναυλίας του το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Ντιτρόιτ, αλλά ευτυχώς κανένας από τους εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απείλησε τη ζωή του. Για την ιστορία, η περιοδία του Ed Sheeran θα συνεχιστεί κανονικά, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτή την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στο MetLife Stadium στο New Jersey. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Ed Sheeran και θα ακούσουμε και το θέμα από το Pokémon, δηλαδή το Celestial που μας έρχεται από το 2022.

Celestial του Ed Sheeran κυκλοφόρησε το 2022 σε συνεργασία με την Pokémon και ακούγεται και εμφανίζεται στους τίτλους τέλους στο Pokémon Scarlet and Violet. Πάρα πολύ ωραία. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, την έχει την κινησούλα του στο κέντρο της πόλης, για να ξέρετε, να γνωρίζετε συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι στα κόκκινα είμαστε λίγο στην Αγία Σοφίας, είμαστε εκεί γύρω από τα δικαστήρια στην Κουντουριώτου και στην Αγίου Δημητρίου είμαστε στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ήδη σας λέγαμε νωρίτερα για μια μουσική πρόταση, σήμερα έρχεται στην πόλη Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Πάμε και σε μια θεατρική πρόταση, κλασικό, διαχρονικό, αλλά αγαπημένο. Ματωμένος γάμος του Λόρκα βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία. Ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεωνάρντο, παντρεμένου κι αυτού, και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκηση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, εδώ στη γειτονιά μας, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ.

Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαιότερος Έλληνας συνθέτης. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών για τη συνοικία των Αγγέλων, αφήνοντάς του πίσω ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Έχει γράψει όλα τα είδη μουσικής, από όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χοροδιακή, εκκλησιαστική, μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο, έντεχνο, λαϊκό τραγούδι, με τα συμφωνικά έργα και όχι μόνο. Και μάλιστα σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και παρουσία πλήθου κόσμου, τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο Γαλατά στα Χανιά το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Ιδιαίτερη νότα έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του Δήμου Χανίων, που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του με τρόπο που τέριαζε στην περίσταση. Και τώρα, σε λίγο το απόγευμα, στις 7 η ώρα, στο μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων, θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας Μίκης Θεοδωράκης 1925-2026 με την απόσταση του χρόνου, ενώ στις 7.30 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από την Κρήτη στο Ρήνο, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης, ενώ θα γίνει και μουσική αναφορά ο Μίκης με πιάνο και φωνή. Εμείς θα ακούσουμε λίγο κάτι από Μίκη Θεοδωράκη και συγκεκριμένα από το Ζορμπά από το 1966, μάλιστα για την συγκεκριμένη μουσική του επένδυση σε αυτή την ταινία ήταν υποψήφιος ο Μίκης Θεοδωράκης για Grammy.

Δύο σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Αναφέρομαι στην Άλκηστη Πρωτοψάλτη και στον Νίκο Πορτοκάλογλου, να το και το Σαρδαμάκι. Συναντιούνται επί σκηνής σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στην Πηλαία στο Έργων Αγορά East στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Μια μουσική βραδιά που ενώνει δύο ξεχωριστές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού, αγαπημένες μελωδίες, δυνατές ερμηνείες, μουσικές ιστορίες που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και γενιές και συνεχίζουν ακροατών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στις 9:30 και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, ξεκινάνε από 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, άκου να δεις τον 102. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε εμείς. Και φυσικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερως το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αύριο ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει λίγο. Από το βράδυ θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Απλά το λέω να θυμηθώ όταν πάει να κρυφτεί το σκυλάκι μου κάτω από τον καναπέ, διότι φοβάται πάρα πολύ με τις βροντές και τις αστραπές. Να ξέρετε, θα πέσει και λίγο και η θερμοκρασία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα αύριο κοντά σας. Ανταμώνουμε αύριο λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε καράβια λίτες. Εννοείται πάλι θα τελειώσουμε με ελληνικό άσμα, γιατί μας τα ζητάτε πολλές φορές τα ελληνικά τραγούδια και εμείς οφείλουμε να σας ακούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, θα ακούσουμε και Άλκηστη Πρωτοψάλτη και να περάσετε υπέροχα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Κάριστο. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης. Προφυλακιστά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορούμενων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδος μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από το λάθος δρόμο, όπως είπε, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλτε, που προκάλεσε ζημίες σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όλων αυτών των ανθρώπων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα της Ελλάς. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχία εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας υποψήφιος διαθέτει τα εχέγγυα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από σφοδρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρη Κουκουλόπουλο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι υπερασπίζεται την κοινοβουλευτική τάξη. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις και στη συνέχεια θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης αυξημένες νεφώσεις, το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ένα βλέμμα που δεν ξέρει και δεν μπορεί, δεν θα καταφέρει ποτέ να αποτυπώσει στη φωτογραφία αυτό το αόρατο, το απροσδιόριστο για τους άλλους που μόνο αυτό το βλέμμα βλέπει. Και ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, κατάφερνε πάντα να δημιουργεί έναν έξτρα κόσμο, ένα επιπλέον επίπεδο σε αυτό που ένα μη ειδικό μάτι έβλεπε. Θα τα ξεδιαλύνουμε όλα, μην ανησυχείτε. Και παρά το ότι το κατάφερνε αυτό, κατάφερνε και κάτι άλλο. Δεν δημιουργούσε κόσμους ελιτίστικους, μόνο για ολίγους ή ειδικούς. Η αλήθεια είναι πως κάτι σε έτρωγε και εξακολουθεί να σε τρώει μπρος στις φωτογραφίες του. Έλεγες και λες, αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και δεν είναι απλώς 6 φωτομοντέλα που φορούν λευκά πουκάμισα. Ο Πίτερ Λίμπεργκ μετέτρεψε τη φωτογραφία μόδας σε κάτι παραπάνω από τέχνη. Την έκανε ανθρωποκεντρική αποτύπωση, χωρίς ποτέ ωστόσο να μειώνεται ο σκοπός, που δεν ήταν άλλος από την παρουσίαση ενός προϊόντος. Ο Πίτερ Λίμπεργκ δημιούργησε ένα σύμπαν και τόλμησε να πει το αξιομνημόνευτο: «Ο τρόπος με τον οποίο φωτογραφίζω είναι ευρωπαϊκός».

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά, ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Ταξίδι στο χρόνο και το μουσικό μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με τους The Shadows. Βασικά ήταν ο Cliff Richard και οι Shadows, έτσι. Οι Shadows, τους οποίους το 58 και το 59 τους έλεγαν ακόμη Drifters. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο βρετανικό συγκρότημα, το οποίο κυριάρχησε στην Γεριάλ Βιώνα, στη λεγόμενη προ-Beatles εποχή, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60. Και από τα χρόνια εκείνα είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το The Young Ones του 1962. Θα είναι μακρύ το ταξίδι μας, όχι μόνο μέχρι την ημερομηνία που πάντα ψάχνουμε, αλλά και προς την αναζήτηση εκείνης της στιγμής κατά την οποία θα μπορούμε να πούμε πως ναι, έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για ευρωπαϊκό τρόπο φωτογράφησης στη μόδα. Πίτερ Λίμπεργκ γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1944 στην γερμανοκρατούμενη ακόμη Πολωνία και συγκεκριμένα στο Λέσνο. Ο πόλεμος, οι άνεμοι του, δεν ξέρεις που μπορούν να σε οδηγήσουν. Και έτσι δεν θα αργήσει να βρεθεί λίγο αργότερα με την οικογένειά του στο Ντούισμπουργκ. Με λίγα λόγια, ο Λίμπεργκ μεγάλωνε σε μια βιομηχανική περιοχή της μεταπολεμικής Γερμανίας. Σε ένα περιβάλλον που δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη σχέση με τις τέχνες ή τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, όπως ο ίδιος θα δηλώσει δεκαετίες αργότερα σε συνέντευξή του στο Life με αφορμή έκθεσή του στην Γκαλερί Γκαγκοσιά. Η επιρροή του βιομηχανικού περιβάλλοντος υπήρξε καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα. Διαφυλάσσοντας εκείνες τις πρώτες εντυπώσεις ολοζώντανες μέσα του, ο Λίντμπεργκ βρήκε, θα λέγαμε, εύκολα την ταυτότητά του σε αυτό που θα έκανε στο μέλλον. Στην περίπτωσή μου θα έλεγα ότι οι επιρροές είναι μάλλον τοπικές παρά ευρωπαϊκές, θα δηλώσει για να προσθέσει. Η ιδέα που έχω για την ομορφιά και τις γυναίκες δεν μπορεί παρά να είναι πολύ διαφορετική από αυτήν κάποιου που μεγάλωσε λόγου χάρη στη Βενετία. Η πρώτη του δουλειά όταν ήταν 16 χρόνων ήταν να στολίζει βιτρίνες και αργότερα θα πάρει την απόφαση να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Αλλά αυτό που όπως αποδείχθηκε τον ένοιαζε περισσότερο όταν ήταν φοιτητής ήταν να ψάχνει τι ήταν εκείνο που ενέπνεε στους μεγάλους ζωγράφους τα σπουδαία έργα τους. Δεν αισθανόταν όμως και πολύ ικανοποιημένος από τη ζωγραφική και έτσι πήρε το δισάκι του και ταξίδεψε για 2 χρόνια στην Ισπανία και το Μαρόκο και μετά γύρισε στο Ντίσσελντορφ για να σπουδάσει φωτογραφία. Τυχαία όλα και στην περίπτωσή του, σαν πόσες φορές να το έχουμε δει αυτό, έτσι. Τι είχε συμβεί? Ο Λίντμπεργκ είχε αγοράσει μια φωτογραφική μηχανή, απλή, έτσι, για να τραβήξει τα παιδιά του αδελφού του. Και κάπως έτσι κατάλαβε ότι του άρεζαν τα πορτρέτα. 5 χρόνια αργότερα θα μετακομίσει στο Παρίσι για να ξεκινήσει την πορεία του. Όμως
και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα σας πω, στην καρδιά και στη ματιά του Λίντμπεργκ θα ζούσε για πάντα το Βερολίνο. Ταινίες όπως η Μετρόπολης του Φρίτς Λάγκ ή ο Γαλάζιος Άγγελος του Ζόζεφ Φον Στέρμπερν με την Μάρλεν Ντίντριχ, το Βερολίνο του Μεσοπολέμου, ο Μπρέχτ, Κουρτ Βάιλ, σφράγγισαν οριστικά την ψυχή του. Το ίδιο και πολύ μεγάλοι ζωγράφοι όπως ήταν ο Μαξ Μπέκμαν, ο Ότο Ντίξ, ο Γκιόρκ Γκρός, ο Κίρχνερ και τόσοι άλλοι. Και βέβαια, δίπλα σε όλα αυτά, ο Νταντάισμός, ο εξπρεσιονιστικός χορός της Βαλέσκα Γκιόρτ. Δεν στάθηκε όμως μόνο στις εικόνες του Βερολίνου, μόνο στις εικόνες που είχε φέρει στο προσκήνιο μέσα από την τέχνη η Γερμανία της Βαϊμάρης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά και αργότερα, ήταν έντονη επίσης και η επιρροή του μεταπολεμικού ιταλικού νεορεαλισμού. Και εκεί κι αν δεν υπάρχουν εικόνες, ήταν το «Μάμμα Ρώμα» του Παζολίνη, το «8,5» και το «Λα Στράντα», του Φεντερίχο Φελίνη, το «Σεσιόνε», οι διαβολικοί εραστές δηλαδή του Λουχίνο Βισκόντι. Και βέβαια, μια γερμανική ματιά θα ήταν εκείνη που θα έκλεινε τον κύκλο της αισθητικής του Πίτερ Λίμπεργκ. Και ήταν η ματιά του μεγάλου σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς. Ο Λίμπεργκ, φίλες και φίλοι, σχηματοποιούσε πλέον σταδιακά μέσα του την έννοια του ευρωπαϊκού τρόπου φωτογράφησης.

Αυτή ήταν η Blondie, ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά rock συγκροτήματα. Μια από τις πιο ιστορικές γέφυρες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία του πενταγράμμου, ανάμεσα στην punk και την rock μουσική. Δεν είχαν frontman την Blondie, frontwoman είχαν την υπέροχη Deborah Harry, γεννημένη την 1η Ιουλίου του 1945, μια κυρία η οποία παραμένει εξόχως γοητευτική. Και το τραγούδι του Heart of Glass του 1979, και μην νομίζετε ότι δεν θα αργήσουμε να βρεθούμε στην δεκαετία του 70. Μέχρι βέβαια να φτάσουμε εκεί, οφείλουμε να σας πούμε ότι κάποιος του πρότεινε του Lindbergh να δουλέψει ως βοηθός φωτογράφου. Και καθότι ο άνθρωπός μας βρισκόταν σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, δέχτηκε. Οι πρώτες δικές του φωτογραφίες, μερικά χρόνια αργότερα, θα δημοσιευθούν σε ένα θρησκευτικό περιοδικό. Όλοι από κάπου ξεκινούν. Το Twen. Και λίγο αργότερα, στο ειδησιογραφικό Stern. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ο Πίτερ Λίντμπεργκ δουλεύει τη ματιά του, δουλεύει την προοπτική του, προσπαθώντας να την κάνει όλο και πιο ανθρωποκεντρική. Ακόμη και σε έναν πολύ περίεργο χώρο, όπως ήταν αυτός της μόδας, μεταφέροντας με τον δικό του τρόπο μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία, ασυνήθιστη για τον λαμπερό κόσμο των μεγάλων γυναικείων περιοδικών. Τα οποία μέχρι τότε είχαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ψυχρά σε ό,τι αφορά το ποζάρισμα. Και θα δούμε τι συνέβη. Άλλωστε, όπως θα γράψει και πριν από χρόνια η συνάδελφος Ματίνα Καλτάκη, ο Λίντμπεργκ επαιδεί και κάτι άλλο. Να αποκαλύψει αυτό που δεν αφορούσε μόνο διαστάσεις και εξωτερικές συμμετρίες, αλλά αόρατες στο πρώτο βλέμμα ποιότητες, ψυχολογικά στοιχεία, συχνά κρυμμένα ή και αγνοημένα μέχρι και από τα ίδια τα μοντέλα. Η δουλειά του Λίντμπεργκ προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων περιοδικών, όπως ήταν για παράδειγμα το Vanity Fair, αλλά σίγουρα το αλάτι και το πιπέρι της υπόθεσης ήταν η υπόθεση Vogue. Όπως ο ίδιος ο Λίντμπεργκ θα δηλώσει, διότι τα περιβάλλοντα παίζουν το δικό τους ρόλο, στα τέλη της δεκαετίας του 80, τα μοντέλα, τα οποία αργότερα ονομάστηκαν super models, σήμαιναν για τον ίδιο μία δυνατότητα, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζονταν ως τότε οι γυναίκες στα περιοδικά μόδας. Διότι, μέχρι τότε, συνήθως επιδείκνυαν το κοινωνικό-οικονομικό στάτους χωρίς την παραμικρή ευαισθησία, μιας και κάναμε λόγο νωρίτερα για ψύχρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Λίντμπεργκ αναζήτησε γυναίκες που να μπορούν να μιλούν για τον εαυτό τους χωρίς να χρειάζονται πλούσιους συζύγους για να το κάνουν. Ήθελε βέβαια πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρει να πείσει μέσα από το έργο του πάνω απ' όλα τους ίδιους τους εκδότες, οι οποίοι είχαν μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο φωτογράφησης. Προσπαθώντας λοιπόν να πείσει τον Λίμπερμαν της Conde Nast, ένα κολοσσό των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το πώς φανταζόταν τη νέα γυναίκα στον χώρο της μόδας, οδηγήθηκε στις φωτογραφίες των μοντέλων με τα λευκά πουκάμισα για λογαριασμό της αμερικανικής Vogue. Εδώ να πούμε βέβαια πως νωρίτερα είχε αρνηθεί συνεργασία με τη Vogue, έτσι. Τι κάνει? Δείχνει στον Λίμπερμαν την κλασική, ιστορική, όπως έμεινε, στο χώρο της μόδας, ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία η Λίντα Ευαγγελίστα, Κρίστι Τέρλινγκτον, Τατιάνα Πατίτζ, Κάρεν Αλεξάνδρ, Έστελ Εφεμπούρ και Ρέιτσελ Βίλιαμς φορούν αμακιγιάριστες και μαλλιά όπου μας πάει ο άνεμος, μεγάλα για το νούμερό τους λευκά πουκάμισα στην παραλία της Σάντα Μόνικα, και μόνο αυτά τα πουκάμισα.
Διευθύντρια της Vogue τότε ήταν η Grace Mirabella. Βλέπει τις φωτογραφίες και τις πετά στο καλάθι των αχρήστων. Επιλέξει, θα πει ο Lindbergh. Σχημαλόγου βέβαια, διότι τη φωτογραφία η Mirabella την έβαλε στο σιρτάρι της.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας, της μόδας άνθρωποι, ο αγαπημένος ο Άκης Εσικάτος, η αγαπημένη μας η Τατιάνα στην Κέρκυρα, την καλησπέρα μας στην Πατρίτσια, στον Μάκη, τη Μαρία και τον λατρεμένο Δημοσθένη στην Νεάπολη με τα πολύ γλυκά τους μηνύματα, στην Ειρήνη και στη Δήμητρα μια γλυκιά αγκαλιά, στην Ανάμα, στη Λιάνα μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία. Σκληραίνει λίγο το πράγμα σε ό,τι αφορά την ιστορία, φίλες και φίλοι, αλλά η μουσική δίνει και κάτι το ντεφιλέ, κυρίως στα μουσικά γαλιά, νομίζω, ε. Αν και το Need You Tonight των In Excess, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος που μας έρχεται από το 1987, ανήκε σε αυτό που λέμε τη σκληρή πλευρά, η οποία θα παιχτεί αμέσως τώρα. Όταν η Μιραμπέλα, η διευθύντρια της Vogue, άνοιξε το σιρτάρι της, ήταν σε εκείνη την κίνηση που, ναι, ωραία, καλό είναι, μπα, έβαλε τη φώτο μέσα, που έκλεισε το σιρτάρι, έμοιαζε με απόρριψη. Και ενδεχομένως έτσι να ήταν, διότι ο καιρός περνούσε και η ειδοποίηση δεν υπήρχε. Να όμως που η Μιραμπέλα απολύεται στη Vogue το πόσο γρήγορα μπορείς να χάσεις το κεφάλι σου, δεν λέγεται. Και τη θέση της παίρνει η θρυλική Άννα Γουίντουρ, η οποία, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος, σαν έκατσε στο γραφείο της προκατόχου, πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να ανοίξει το σιρτάρι. Μην ξέχασε η προηγούμενη κάτι. Βλέπει λοιπόν τη φωτογραφία, παθαίνει πλάκα, να το πω έτσι απλά, και τηλεφωνεί στον Πίτερ Λίμπεργκ, από τον οποίο παραγγέλνει το εξώφυλλο του περιοδικού, αυτή η φωτογραφία ήταν συγκεκριμένη, για το τεύχος του Αυγούστου του 1988. Το πρώτο εξώφυλλο υπό τη διεύθυνσή της. Πώς γίνονται τα πράγματα, φίλες και φίλοι, διότι αυτή η φωτογραφία ήταν η μεγάλη έκρηξη που γέννησε ουσιαστικά την εποχή, το προαναφέραμε, των super models, και αναφυσβήτητα θα καθόριζε τη βιομηχανία της μόδας για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Συγχρόνως ήταν η εικόνα που κατοχύρωσε τον Λίμπερ ως κορυφαίο φωτογράφο μόδας την εποχή εκείνη, ο οποίος Λίμπερ, μετά την δημοσίευσή της και με την πλήρη πλέον στήριξη της Γουίντουρ, εξακολούθησε να εκπληρώνει το όραμά του με την πάνω κάτω ίδια ομάδα μοντέλων σε ακόμη πιο αντισυμβατικά πλαίσια. Μια τέτοια φωτογραφία ήταν για παράδειγμα αυτή που φέρνει τον τίτλο Ούλι Στάινμαϊερ με Λιν Κόστερ, Σίντι Κρόφορντ, Λίντα Ευαγγελίστα, τραβηγμένη στο Παρίσι το 1989, και συγκεντρώνει, όπως αντιλαμβάνεστε, μερικά από τα πιο εμβληματικά φωτομοντέλα της επερχόμενης δεκαετίας, φωτομοντέλα τα οποία ποζάρουν ως Beatles. Εδώ τι έγινε. Παρότι η φωτογράφηση ήταν παραγγελία της Ιταλικής Vogue, η οποία ήθελε να αναδείξει συγκεκριμένους σχεδιαστές, τα ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν μάλλον ρόλο αξεσουάρ σκηνικού παρά κεντρικού στοιχείου της φωτογράφησης. Εξίσου σημαντική και η ιστορική, πάντα σε ασπρόμαυρο, το αγαπούσε ο Λίντμπεργκ,
με τον τίτλο The Wild Ones, έτσι, οι άγριες, Cindy Crawford, Tatiana Patitz, Helena Christensen, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Midler, Stephanie Seymour, για τη Vogue, Ηνωμένες Πολιτείες, τραβηγμένη στο Brooklyn το 1991, εκεί όπου τα διάσημα μοντέλα τα οποία προαναφέραμε φωτογραφήθηκαν φορώντας jacket τα οποία χρησιμοποιούν οι αναβάτες μοτοσικλετών. Όσοι έχουν ζήσει το πέρασμα αυτό, φίλες και φίλοι, από τη μια εποχή στην άλλη, ναι, μπορούν να αντιληφθούν. Για κάποιους άλλους όμως που δεν έχουν προλάβει την έκρηξη εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αλλαγές στον τρόπο φωτογράφησης που ο Lindbergh έφερε, ναι, ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο να συλλάβει κανείς πόσο ριζικά διαφορετικές από την συμβατική και απόμακρη, όπως είπαμε, μέχρι τότε προσέγγιση στη φωτογραφία της μόδας από την Vogue υπήρξαν οι εικόνες του Lindbergh, οι οποίες θέτουν πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα την προσωπικότητα των μοντέλων, στρώνοντάς τους, αν θέλετε, έναν πολύ μεγάλο δρόμο προτεραιότητα, την προσωπικότητα των μοντέλων, στρώνοντάς τους, αν θέλετε, έναν πολύ μεγάλο δρόμο.

Ώρα για ένα πάρα πολύ υπέροχο κορίτσι της pop μουσικής στη δεκαετία του 80. Πάμε στην Λίζα Στάνφιλντ και το αξέχαστο πραγματικά All Around the World του 1989.

Προσιτός άνθρωπος σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους του τύπου, γενικότερα με τους συνεργάτες του, ο Λίντμπεργκ. Και κατά ψέματα, ποτέ δεν ξέχασε ότι μεγάλωσε στο τότε άχρωμο Ντόισμπουργκ. Ποτέ δεν ξέχασε ότι κάποτε βιτρίνες στόλιζε και με ελάχιστους παράδες και ένα δισάκι στον νόμο ταξίδεψε σε ούκο λίγες χώρες προκειμένου να ανταμώσει τον ίδιο του τον εαυτό και να επιλέξει τι ήταν αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει. Και βέβαια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είχε ποτέ πρόβλημα στο να εξηγήσει όλες αυτές τις αναζητήσεις. Νομίζω ότι καθένας από εμάς είναι πιο κοντά στον εαυτό του, σε αυτό που πραγματικά είναι, όταν εκτίθεται σε ένα αίσθημα μελαγχολίας, θα δηλώσει στην συνέντευξη με την οποία ξεκινήσαμε, για να προσθέσει: κάτι ποιητικό συμβαίνει τότε. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες εν προκειμένου, όταν σταματούν να αυτοελέγχονται, αποκαλύπτουν βαθύτερα συναισθήματα, μία διαφορετική αίσθηση προς τον άνθρωπο ο οποίος κρατά την κάμερα μπροστά τους. Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα ανταμώσουμε με αυτό το αόρατο για το οποίο σας μιλήσαμε στην εισαγωγή. Διότι συνεχίζει ο Λίντμπεργκ: τον χώρο μεταξύ του φωτογράφου και του θέματός του. Αυτό είναι που φωτογραφίζεις. Δεν με ενδιαφέρει το εξωτερικό σχήμα, η δομή των οστών, η αρχιτεκτονική του προσώπου όταν φωτογραφίζω. Αλλά κάτι το αόρατο, που αφορά εσωτερικές, ψυχολογικές ποιότητες του θέματος που μπορώ να αποτυπώσω, εφόσον αυτή ή αυτός που είναι το θέμα μου θέλει να μου ανοιχτεί και να μου τις δώσει.

στον ασπρόμαυρο, κυρίως ασπρόμαυρο φωτογραφικό κόσμο του, η κινηματογραφική ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε είχε σκοπό να αναδείξει, αν θυμάστε, εκείνη την, ή μάλλον και εκείνη την νεορεαλιστική ματιά του. Γι' αυτό, να επαναλάβω, αγαπούσε τη φυσική ομορφιά στη γυναίκα και όχι το πολύρε του σάρισμα. Και υπό αυτές τις συνθήκες, ή μάλλον με αυτούς τους όρους, υπέγραψε διαφημιστικές καμπάνιες κολοσσών, όπως ήταν η Ίκη Διόρ και Λουί Βουιτών. Υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους, συνεργάστηκε με ιστορικούς τίτλους της pop κουλτούρας, όπως το Rolling Stone, το Interview και το New Yorker. Ενώ είναι ο μόνος μέχρι σήμερα φωτογράφος ο οποίος έχει παρουσιάσει 3 ημερολόγια της Pirelli. Ήταν όμως και ιδιαίτερος και ως σκηνοθέτης. Ντεμπούτο έκανε το 1991 με την ταινία Models the Film, το οποίο γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνίστρες τα κορίτσια με τα λευκά πουκάμισα. Το Inner Voices του 1999 ήταν η δεύτερη δουλειά του. Ένα δραματικό ντοκιματέρ μέσω του οποίου εξέταζε την αυτοέκφραση στην υποκριτική μέθοδο του Lee Strasberg. Με το Inner Voices θα κερδίσει το βραβείο καλύτερου ντοκιματέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2000. Σειρά θα πάρει το Pinabaus, Der Fensenputzer του 2002, μια πειραματική ταινία για την φίλη του, την Pinabau, ενώ το 2008 Lindbergh και Holly Fisher σκηνοθετούν το Everywhere at Once. Εκεί ακούγεται η φωνή της Ζαν Μωρό που αφηγείται όσο στην ταινία ξεδιπλώνονται παλιές φωτογραφίες του Lindbergh, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν ποτέ δημοσιευθεί, σε ένα πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα με αποσπάσματα από την ταινία Mademoiselle του Tony Richardson του 1966. Το Everywhere at Once θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τριμπέκα στη Νέα Υόρκη το 2008, αλλά να πούμε ότι είχε προηγηθεί η αβάν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 2007. Ένα κορίτσι σαν και σένα. Αυτό ψάχνει. Αυτό φωνάζει μάλλον ο Edwin Collins στο τραγούδι του 1994 με αυτόν τον τίτλο. Ένα κορίτσι πάντοτε κοιτούσε κατάματα, άντε μέχρι και έξι. Και ο Peter Lindbergh με συγχωρείτε στην υπέροχη δουλειά του.

Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Πίτερ Λίμπεργκ ολοκλήρωσε το τελευταίο του μεγάλο φωτογραφικό πορτφόλιο για λογαριασμό της Βρετανικής Vogue. Πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς εκπτώσεις στο έργο του και πάντα ψάχνοντας, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέσα στο διάστημα ανάμεσα στη μηχανή του και το μοντέλο που είχε απέναντί του. Αυτός ο μεγάλος φωτογράφος μόδας θα φύγει οριστικά στις 3 Σεπτεμβρίου του 2019 σε ηλικία 74 χρόνων στο Παρίσι, αφήνοντάς μας όμως αυτό που θα λέγαμε μια ουσιαστική έννοια της ομορφιάς μέσα από εικόνες που ναι ήταν επιβλητικές αλλά κυρίως ήταν φυσιολογικές. Άλλαξαν τα χρόνια, από το Instagram το μάθαμε φίλες και φίλοι, εκεί όπου ο Λίντμπεργκ, που ήταν πάρα πολύ ευγενικός με τους ακολούθους του, είχε 1.300.000 ανθρώπους να ψάχνουν καθημερινά τις δουλειές του στο διαδίκτυο. Ήταν πολύ λιτό το μήνυμα της οικογένειας. Ο Πίτερ Λίμπεργκ, τον οποίον τον έλεγαν μάλιστα Πίτερ Πρόντμπεκ, αυτό ήταν το ονοματεπώνυμό του σαν γεννήθηκε, αφήνει πίσω του την Ιν, αλλά και την πρώην σύζυγό του, 4 γιους και 7 εγγόνια. Εμείς απλώς σας αφήνουμε με τους Simply Red στο υπέροχο Stars του 1991. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Η πυρκαγιά στον Μύτικα Θηβών έχει δύο μέτωπα τα οποία κινούνται προς το Πευκοδάσος Μοσχοποδίου. Επί τόπου βρίσκονται 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ. Τις προσπάθειες συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και της πολιτικής προστασίας, ενώ μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Βελτιωμένη ωστόσο είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κάριστο. Επιχείρησαν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε και σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Στην Αθήνα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόραβης πολυκατοικίας στην Καλυθέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν 80χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται με ελαφρά εγκάβματα. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά με την Τουρκία είναι μία. Σημειώνοντας ότι κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε στο στόχαστρο την αμυντική πολιτική της Ελλάδος μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο, όπως είπε, που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Εντός ολίγου η ανοιχτή ομιλία του Προέδρου της Ελλάς στο Πόρτο Παλάς εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και τη βόλτα στα περίπτερα. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχία εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό, με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας υποψήφιος διαθέτει τα αχέγγυα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασχήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαβού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν χτες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάδα, το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους δύο δράστες πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του ενώπιον του πρώτου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Θέλιος Βαλιάνος χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη πλημμύρα του 2019. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Λάρισα και Ολυμπιακός αναμετρώνται τώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10:15. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Groovy baby, groovy.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. The ceremony is about to begin.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφής απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από το λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ΗΠΑ το ζήτημα θα επιληθεί. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση, ανακρίτες και εισαγγελέα, αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι του που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα σχέθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ, αναφέρεται σε βίντεο που ανήρτησε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη τον οικονομικό πυρήνα του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Είναι το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς με στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη και την αναδιανομή του πλούτου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στον Μύτικα Θήβας, όπου νωρίτερα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κάριστο Ευβίας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν οικισμοί. Φωτιά ξέσπασε και σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή του Δέδρων Ποτάμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάς, το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους δράστες πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και για άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε και γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία, η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλτε, που προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αναποδογύρισε. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα, καθώς σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και drones προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή, ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με εχμές κατά της κυβέρνησης, απαντώντας στην κριτική για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, αλλά και για την ημέρα που διάλεξε να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος. Όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη, θα ρωτάω το Μητσοτάκη πότε θέλει να μιλάω, διερωτήθηκε. Έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ως βασικούς στόχους έδεσε την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, την επιτάχυνση της σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και την κατάκτηση ισχυρότερης θέσης στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και στον Μύτικα της Θήβας. Μένεται ωστόσο η πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Συνολικά 23 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας Real Estate στη Ρόδο. Συνελήφθησαν ένας 62χρονος ημεδαπός και ένας 42χρονος Αλβανός, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας 58χρονος εκπαιδευτικός για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγια με παθόντα που συμπλήρωσε 14 έτη κατά εξακολούθηση και σε βαθμό πλημελήματος για πορνογραφία ανηλίκων. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης Γκρεμενών όπου κρατούνταν από τον Απρίλιο του 2025. Συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός από αστυνομικούς για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν χτες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάς, το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των δραστών πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-2 έληξε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος έληξε 0-1. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10:15. Σε εξέλιξη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει νεφώσεις σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λίγο μετά τις 10 εδώ στο στούντιο του 102 η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει, μαζέψαμε ειδήσεις, διαλέξαμε μουσική και θα τα λέμε παρέα μέχρι και τις 12. Ακριβώς στη μέση της εβδομάδος, περιμένοντας φυσικά την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κυρίως περιμένοντας βέβαια τις εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό, πολλοί κόσμος αναμένει να δει αν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τον αφορά και κυρίως αν θα ανακουφιστούν λίγο από την ακρίβεια. Υπομονή δεν έμεινε τίποτα, το Σάββατο είναι κοντά και θα ξέρουμε τι προγραμματίζει η κυβέρνηση για τον επόμενο καιρό. Έξω βρέχει, αν δεν το έχετε πάρει είδηση, δηλαδή αν έχετε απλώσει να βγείτε να τα μαζέψετε τα ρούχα. Μπόρα φαίνεται ότι είναι, δεν έχει πέσει καθόλου η θερμοκρασία παρά τη βροχή, και αύριο θα βρέχει, θα τα πούμε και πιο μετά λίγο πιο αναλυτικά στον καιρό. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28.

Δεν είμαστε μόνοι μας στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μουσαφύρια. Είναι εδώ ο Αλέξης ο Τσίπρας και παρουσίασε και το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στις εξαγγελίες του ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς ανέφερε «Δεν παρουσιάζουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα άλλο όραμα, μια αλλαγή πηξίδας για τη χώρα και το λαό». Είπε πάρα πολλά. Συνοψίζοντας, να σας πούμε ότι είπε ότι θα δημιουργήσει ένα ταμείο 12 δισεκατομμυρίων μέσα στην επόμενη τετραετία. Θα χαμηλώσει βασικά αγαθά το ΦΠΑ στο 8%. Θα πάει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 2027. Θα καταργηθούν οι πανελλαδικές και θα δώσει 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Τι άλλα είπε? Θα μειώσει μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος. Για τους λογαριασμούς ρεύματος μίλησε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Για το ΦΠΑ είπαμε, γενικά θα πατάξει την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, θα καταργήσει τα καρτέλ. Μένει να δούμε αν αυτά που είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι οικονομικά μελετημένα, δηλαδή αν υπάρχουν, έχουν γίνει σχέδια, αν ξέρουν από πού θα προέρχουν τα χρήματα, γιατί και άλλες φορές είδαμε ότι ανακοινώθηκαν κάποιες εξαγγελίες και δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, αντιθέτως καταλήξαμε σε χειρότερα αποτελέσματα.

Την έναρξη της εκδήλωσης στην οποία παρουσίασε ο Αλέξης Τσίρπας το οικονομικό του πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου στις επόμενες εκλογές, έκανε μια πανέμορφη μελαχρινή κυρία που όταν ανέβηκε στη σκηνή όλοι έψαχναν να δουν ποια είναι και στο διαδίκτυο είναι μια από τις δημοφιλέστερες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή, ποια ήταν η μελαχρινή κυρία που άνοιξε την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η Κυβέλη Μάρδα, είναι γιατρός, είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα που ήταν αναπληρωτής υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι επίσης σύζυγος του δικού μας, του Δημήτρη Πέλκα, του μεσοπιθετικού του ΠΑΟΚ και φυσικά είναι μητέρα ενός παιδιού που έχουν αποκτήσει μαζί με τον Πέλκα. Παντρεύτηκαν το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Διαβάζω εδώ πέρα, συνεχίζω σε άλλη είδηση, περνάω, ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος ο Δήμας, ανακοίνωσε ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης στα Σαββατοκύριακα. Εξετάζουμε πολλούς τρόπους ώστε η Θεσσαλονίκη να έχει πολλές επιλογές στις μετακινήσεις, είπε ο Υπουργός. Μίλησε και για το flyover, είπε ότι βρισκόμαστε στο 60% των εργασιών. Το ρεπορτάζ λέει ότι βρισκόμαστε λίγο περισσότερο από το 60% στις εργασίες για το flyover. Πραγματικά κινείται πάρα πολύ γρήγορα αυτό το έργο. Μακάρι όμως να γίνει αυτό με το Μετρό Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αλλάξει όλη η πόλη και κυρίως θα δώσει δυνατότητες σε κόσμο που μπορεί να μένει στο σπίτι του ή να μένει στον τόπο που κατοικεί μόνιμα και να μην βγαίνει στο κέντρο, γιατί ακριβώς δεν έχει τρόπο να μετακινηθεί ή φοβάται να βρει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη, κάτι που, το οποίο είναι ανυπόφορο πια. Δηλαδή για να βρεις πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη θες τουλάχιστον 30 λεπτά. Οπότε, ό,τι γίνεται στο οποίο βοηθάει τον κόσμο να μετακινηθεί, να πάρει ζωή το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο υποφέρει από ό,τι λένε οι άνθρωποι της εστίασης και οι άνθρωποι του εμπορικού κλάδου, θα δώσει μια πνοή. Οπότε το χρειαζόμαστε και μακάρι να γίνει και πάρα πολύ γρήγορα.

Αν σας πάρει τηλέφωνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο Λιονέλ Μέση, δεν ξέρω ποιον άλλον σούπερστάρ του ποδοσφαίρου ξέρετε, ο Κωνσταντέλιας, ακόμα και η δική μας, η εγχώρη, σας πάρει τηλέφωνο και το σηκώσετε και σας πει ότι χρειάζεται χρήματα, μην του δώσετε, δεν είναι αυτή. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στην Πάτρα μια γυναίκα διηγήθηκε την περιπέτειά της, κατάφεραν και την ξεγέλασαν και της απέσπασαν ένα ποσό, μικρό βέβαια, 100 ευρώ, αλλά θα μου πεις γιατί να τις τα πάρουνε. Η συγκεκριμένη γυναίκα λοιπόν σήκωσε ένα τηλέφωνο που δεν ήξερε και την κατάφεραν και την έπεισαν μέσω βίντεο κλήσης μάλιστα, ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ότι χρειάζεται μια μικρή οικονομική εξυπηρέτηση. Τη ζήτησε να βάλει 2 φορές από 50 ευρώ μέσω Iris, λέγοντάς της ότι τα χρήματα θα της επιστραφούν πολλαπλάσια. Έκανε και δηλώσει η κυρία, μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα 50 φορές, 2 φορές. Έπιασε λοιπόν κότσο τη συγκεκριμένη κυρία ο επιτίδιος που χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να πάρει κάποιος μια φωτογραφία από έναν διάσημο και να τον κάνει να μιλάει, να κουνάει το στόμα, τα μάτια, τα χέρια. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι εύκολο να το καταλάβετε, αλλά αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μπορεί να την πατήσετε. Οπότε ο κανόνας είναι: με πήρε τηλέφωνο ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο Μέση, το κλείνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ρονάλντο να θέλει να ζητήσει 100 ευρώ από εσάς. Έχει γύρω του αρκετούς ανθρώπους τους οποίους ακριβοπληρώνει που έχουν σε κάθε τσέπη από 1 χιλιάρικο καθένας, οπότε δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα δικά μας 100 ευρώ. Η γυναίκα διηγήθηκε την ιστορία της σε εφημερίδα ώστε να μην πέσει κάποιος άλλος θύμα, καλά δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο, δεν θα την πατήσουν πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι κυκλοφορεί και μία ακόμη διαδικτυακή απάτη σύμφωνα με την οποία αν έχετε κάποιο αμάξι σας παίρνουν από το κταίο και λένε ότι αν περάσατε κταίο τον προηγούμενο χρόνο, που ένα στους δύο θα έχει περάσει σίγουρα κταίο τον προηγούμενο χρόνο, χρειάζονται να επαληθεύσουν κάποια στοιχεία. Μην τα δώσετε. Το έχουμε ξαναπεί, καμία σοβαρή ιδιωτική εταιρεία δεν θα σας ζητήσει στοιχεία από το τηλέφωνο. Το πολύ πολύ να σας καλέσει για να κλείσετε ένα ραντεβού και να πάτε από εκεί.

Πήγαν οι Ευρωπαίοι τις διακοπές τους φέτος το καλοκαίρι και είπανε τώρα το Σεπτέμβριο να ψηφίσουν ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Η ψηφοφορία έγινε στο European Best Destinations και δεύτερη βγήκε η παραλία στους αντίπαξους, το Βουτούμι. Πραγματικά από τις φωτογραφίες, αν δείτε, είναι πραγματικά μαγευτική. Είναι παράδεισος, πραγματικά. Απέχει 20 λεπτά από τους παξούς με τα καραβάκια που αναχωρούν καθημερινά από το Λόγκο ή τον Γάιο. Τα νερά είναι γαλαζοπράσινα, γύρω-γύρω είναι περικυκλωμένη, είναι ένας μικρός κολπίσκος από δέντρα, οπότε σχεδόν όλη τη μέρα έχει σκιά. Είναι το ιδανικό μέρος για να πάτε και δικαίως οι Ευρωπαίοι την έφεραν στη δεύτερη θέση, του χρόνου ελπίζουμε να είναι στην πρώτη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Όπως σας είπα, αστραπές, βροντές και βροχή λίγο πριν μπω στο στούντιο. Οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο το απόγευμα. Θα είναι μπόρες, καταιγίδες, δεν θα είναι σερή η βροχή. Θα είναι άστατη η μέρα, δηλαδή εκεί που θα έχουμε ήλιο θα σταματάει και θα βρέχει. Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σίγουρα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη που μας αφορά περισσότερο. Η θερμοκρασία δεν θα πέσει όμως. 38 είχαμε σήμερα, 38 θα έχουμε και αύριο. Και μην ξεχνάτε, σας το είπαμε ήδη από χθες, ότι από το Σάββατο και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έχουμε θερμοκρασίες 40, 41, 42 βαθμούς μέχρι και την Τρίτη, λένε οι μετεωρολόγοι. Κάτι μου λέει ότι θα πάει μέχρι και την Τετάρτη, γιατί συνήθως όταν κάνουν πολύ νωρίς τις προβλέψεις πέφτουν μια μέρα έξω. Το Σάββατο θα έχουμε και αρκετά μποφόρ σε αρκετές περιοχές, Αττική και Αιγαίο, οπότε υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος για φωτιές. Ευχόμαστε φυσικά να μην ξεσπάσει καμιά πυρκαγιά.

Σας είπα πριν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα ρίξει 30% τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό όμως είναι θα, δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση που εκλογεί. Πάμε να δούμε όμως τι δεδομένα έχουμε τώρα, τι έχει συμβεί ήδη δηλαδή. Και σε αυτά τα νέα δεδομένα στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Έκανε λοιπόν ένα βίντεο ο Πρωθυπουργός μας και είπε ότι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπενθύμησε ότι η ΔΕΗ του 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Αναλυτικότερα είπε, θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες που μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με πάγιο μόλις 3,5 λεπτά. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είπε και άλλα πολλά. Σημασία έχει να δει ο κόσμος μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι επιχειρήσεις με το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν ξέρω αν έχουν το μπλε τιμολόγιο. Κάτι πρέπει να σκεφτούν και για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν τα έξοδά τους να μεγαλώνουν κάθε μήνα και τα έσοδά τους να μικραίνουν. Οτιδήποτε γίνεται που ανακουφίζει έστω και λίγο τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι καλοδεχούμενο και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228 αν θέλετε κάτι να μας πείτε αυτή τη βροχερή Τετάρτη. Και πάμε στον Τραμπ. Καιρό έχω να πω κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την αλλαγή που έκανε στο όνομα της λίμνη Οντάριο στον Καναδά, που τη βάφτισε λίμνη Αμέρικα, επειδή έτσι θύμωσε με τους Καναδούς, σήμερα αποφάσισε να αλλάξει ξανά τη γεωγραφία και να δώσει όνομα στα στενά του Ορμούζ. Με ανάρτησή του που έκανε στο Truth Social, το δικό του δίκτυο δηλαδή, προτείνει να μετανομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά του Τραμπ. Να πάρουν δηλαδή τα στενά του Ορμούζ το όνομά του. Όπως γράφει στην ανάρτησή του, τώρα που τα έχουμε κάτω από τον έλεγχο ΗΠΑ, να αλλάξουμε το όνομα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Σαν την Αμερική θα είναι πιο καυτά παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα. Κλιμακώνεται η κατάσταση στο Ιράν. Σήμερα είχαμε ντρόουν να φεύγουν από το Ιράν σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, να χτυπάνε κυρίως πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το πετρέλαιο, αν δεν το έχετε καταλάβει, πήρε την ανιούσα. Είναι στα 94 δολάρια στο βαρέλι. Θα το καταλάβετε σίγουρα όταν θα πάτε να βάλετε βενζίνη από Δευτέρα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Σήμερα ο Ζελένσκι έκανε μια πολύ περίεργη δήλωση. Είπε ότι είναι απαγορευμένη η ζώνη ο ρωσικός εναέριος χώρος. Ουσιαστικά απείλησε ότι πλέον και οι εμπορικές πτήσεις θα είναι στόχος των Ουκρανών, όχι μόνο τα στρατιωτικά αεροπλάνα των Ρώσων, καθώς θέλουν να αυξήσουν την πίεση προς τους Ρώσους για να τερματιστεί ο πόλεμος. Εμένα από το φτωχό μου το μυαλό πιστεύω ότι για να τερματιστεί ένας πόλεμος πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση και να καθίσουν ήρεμα και ωραία σε ένα τραπέζι να συζητήσουν. Με βόμβες και πυράβλους δεξιά και αριστερά δεν νομίζω ότι θα έρθει σύντομα η ειρήνη. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι πιέζονται αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν πυράβλους Patriot στον Ζελένσκι που τους έχει ανάγκη για την άμυνά του, γιατί η Ρωσία εξαπολύει καθημερινά δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και πλήττει μέχρι και το Κίεβο. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι ζήτησαν λεφτά οι Ουκρανοί σήμερα, αρκετά δισεκατομμύρια από τους Ευρωπαίους, ώστε να τους στηρίξουν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πάντα χρησιμοποιούν τη φράση να τερματιστεί ο πόλεμος. Αλλά αυτός ο πόλεμος έχουμε περάσει τα 4 χρόνια και δεν βλέπω καν αποκλιμάκωση. Είναι κρίμα και για τον Ουκρανικό λαό, είναι κρίμα και για τον Ρωσικό λαό. Αυτοί οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, να μην μπορούν να βρουν μια κοινή γραμμή να τερματιστεί ένας πόλεμος που δεν μπορεί να τελειώσει. Το λένε όλοι. Δεν γίνεται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος αν δεν μπει στη μέση η διπλωματία.

Δεν ξέρω αν πιστεύετε στα σημάδια και στους ιονούς, αλλά θα σας πάω στις Φιλιππίνες, όπου ένα ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί. Τους είχαν προειδοποιήσει ότι ο καιρός δεν θα είναι πάρα πολύ καλός και ότι υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει η εκκλησία την οποία διάλεξαν για να παντρευτούν. Είχε ξανασυμβεί δηλαδή στο παρελθόν, οπότε το ξέραν αυτό οι άνθρωποι και την προειδοποίησαν. Της έδωσαν μια επιλογή να αναβάλει το γάμο για 3 μήνες. Ποιος είδε την ύφη και δεν τη φοβήθηκε. Άστραψε το μάτι λοιπόν της Λέιαν Λιέζα Γκαλάνκ, η οποία είπε: «Όχι, θα παντρευτώ τη συγκεκριμένη ημέρα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χαγκονό νόη των Φιλιππίνων». Ξεκίνησε να βρέχει, άρχισε να πλημμυρίζει η εκκλησία, οι καλεσμένοι προφανώς έφυγαν, έκανε κίνηση από ό,τι βλέπω στο βίντεο να φύγει και ο παπάς, αλλά μάλλον το βλέμμα της νύφης τον έκανε να σταματήσει. Η τελετή έγινε, τα νερά, αν δείτε το βίντεο, έχουν φτάσει λίγο κάτω από το στήφος της νύφης και του γαμπρού, δηλαδή τους είχε καλύψει κανονικά το νερό. Είπε ο παπάς ότι ήταν να πει, παντρεύτηκαν και άρχισαν να τρέχουν έξω πανικόβλητοι για να μην τους καλύψει ολόκληρος το νερό. Η εκκλησία πλημμύρισε, ήταν θέμα πραγματικά 2-3 λεπτών ακόμα και θα ήταν και αυτοί κάτω από το νερό να ψάχνουν για οξυγόνο. Παρ' όλα αυτά ο γάμος έγινε, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι η πρώτη νύχτα του γάμου κύλησε καλά για αυτούς. Οι φωτογραφίες του γάμου πάντως δεν θα έχουν κανέναν άλλον εκτός από την ύφη, τον γαμπρό και το σαστισμένο παπά.

Όσο εσείς ακούγατε τη ΣΕΡ να σας τραγουδάει αν θα μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, τι θα έκανε, εγώ διάβαζα ότι η Ιαπωνία, που βλέπει τον πληθυσμό της να γερνάει και να αυξάνονται όλο και περισσότερο σε πολύ επικίνδυνο βαθμό οι ηλικιωμένοι, δηλαδή ένα 30% πλέον του πληθυσμού της Ιαπωνίας είναι άνω των 65 ετών, και αποφάσισε να κατεβάσει τα όρια ταχύτητας τόσο στους οδηγούς όσο και στους δρόμους. Δηλαδή μέσα στις πόλεις θα μπορεί κάποιος να κινείται το πολύ με 30 χιλιόμετρα ανά ώρα, γιατί και οι ηλικιωμένοι οδηγοί δεν μπορούν να έχουν τα ίδια αντανακλαστικά και να αντιδράσουν σε κάτι που θα τους τύχει στο δρόμο. Οπότε αν είναι χαμηλότερη η ταχύτητα που οδηγούν, θα είναι περισσότερες οι πιθανότητες να μην δημιουργηθεί ατύχημα. Αλλά και οι πεζοί, όταν περνάνε το δρόμο, λέει, δεν έχουν τα ίδια, τις ίδιες ταχύτητες με τον κανονικό κόσμο, τους νέους, και πολλές φορές παρασύρονται από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, η γύρανση του πληθυσμού στην Ιαπωνία οδήγησε στο να κατεβούν τα όρια ταχύτητας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί οι επιστήμονες λένε ότι θα αλλάξει πραγματικά όλος ο κόσμος σε πάρα πολλούς τομείς, όσο δεν γεννιούνται καινούργια παιδιά και μένουν αρκετές χώρες με ηλικιωμένους. Και αφού μιλάμε για ηλικιωμένους, πάμε σε ένα θέμα που είχε ξεσπάσει την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε στην Κύπρο και κάποιοι τον σχολίασαν αρνητικά. Απάντησε ο Γιάννης Πάριος, είπε: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη, και δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη», αναρωτιέται. «Μου είναι τελείως αδιάφορα τα σχόλια αυτά στο διαδίκτυο. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα κότσια», δεν είπε τη λέξη κότσια, χρησιμοποίησε άλλη λέξη, εγώ το λέω ευγενικά, «να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πούν ότι είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε, γιατί δεν ξέρω. Να σκεφτώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια. Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν». Ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πάριος. «Όλοι έχουν πάρει το μέρος του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ηλικία, δικαιούται να τραγουδάει όσο το λέει η ψυχούλα του». Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό μετά τις φοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν στόχο των Αμερικανικών πληγμάτων. Τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα αφωνικά πλήγματα που δέχτηκε τη νύχτα η Τεχεράνη. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύ νεκρούς απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου Brent σημείωσαν νέα άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα, καθώς σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουνς προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία. Στο πρόγραμμα της Ελλάς, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δύο στόχοι: κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα, συνέχισε. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει ότι εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και στον Μύτικα Θήβας. Συνολικά 23 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. ΑΕΛ Ολυμπιακός έληξε 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. ΠΑΟΚ Όφη αγωνίζονται στην Τούμπα. Σε εξέλιξη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ενώ για αύριο σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Κεντρικής θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο αυξημένες νεφώσεις, το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM TSER 3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Η μέρα κυπέλου σήμερα στο ποδόσφαιρο της χώρας μας. Οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος είχαν εύκολο έργο. Η ΑΕΚ κέρδισε 0-2 τον Νέστο Χρυσούπολης. Το Μαρκό έφερε ισοπαλία στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Κηφισιά 2-2. Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε εμπόδια απέναντι στη Λάρισα και κέρδισε με 0-4 και ο Ατρόμητος κέρδισε 1-0 τον Πασεραϊκό. Αυτήν την ώρα το πιο αμφίροπο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Τούμπα, 0-0, λίγες φάσεις, πιο επικίνδυνος ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά και οι δύο ομάδες μπήκανε λίγο φοβισμένα, δηλαδή προτιμούν να μην χάσουν από το να κερδίσουν, όπως λένε οι ποδοσφαιρόφιλοι. Μένει να δούμε άλλο ένα ημίχρονο αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη στο κύπελο. Και αμέσως μετά τις υποχρεώσεις με την Εθνική επέστρεψε τόσο ο Βασίλης Πανούλης όσο και οι παίχτες του Άρη που ήταν στην αποστολή με την Εθνική μας ομάδα. Μιλάμε για τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τα αδέρφια Ντεντοκούμπο. Εκτός από αυτούς έλειπε και ο Νένο Ντιμίτριβιτς, ο οποίος ήταν με τις υποχρεώσεις της εθνικής της χώρας του. Σε καλό κλίμα ήταν σήμερα η προπόνηση. Έδειξε από νωρίς τι θέλει ο Βασίλης Πανούλης. Αυτό που θέλει είναι πειθαρχία και προσπάθεια. Είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς από αυτούς τους παίχτες να αποδείξουν τι μπορούν και τι αξίζουν. Τους δίνεται μια ευκαιρία τώρα που χτίζεται κάτι στον Άρη να είναι πρωταγωνιστές. Με τραυματισμό επέστρεψε ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, γι' αυτό και ήταν πιο συντηρητική η δική τους η προπόνηση. Στο αν θα υπάρξει άλλη μεταγραφή στον Άρη, οι επίσημες φωνές λένε ότι δεν θα υπάρξει, αλλά κάτι μου λέει ότι ο Άρης στο τέλος θα κρατήσει το Βράνκοβιτς, το γιο του Στόγια Βράνκοβιτς, ο οποίος δοκιμάζεται αυτές τις μέρες. Έχει δείξει καλά στοιχεία στο rebound και στην άμυνα, υστερεί επιθετικά, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης. Ο Άρης χρειάζεται ένα ψηλό βαρύ κορμί, γιατί η άλλη σέντερ που έχει επιλέξει δεν είναι και τα πρώτα μπόγια, ούτε είναι και τρομερή στην άμυνα. Οπότε νομίζω ότι θα αποκτηθεί κυρίως για το EuroCup.

Για όσους λένε ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματικά μυαλά στην Ελλάδα, η επόμενη είδηση θα τους διαψεύσει. Θυμάστε που σας είπα ότι 12 Σεπτεμβρίου είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και πολλά ταξιδιωτικά οργανώνουν ημερήσεις εκδρομές για εκείνη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τον λαϊκό τραγουδιστή. Ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο έχει φτιάξει μια ειδική εκδρομή όπου θα έρθουν το Σάββατο να δούνε τον Αντώνη Ρέμο και τα ξημερώματα που θα έχει τελειώσει η συναυλία, έτσι ελπίζουν δηλαδή, θα πάνε κατευθείαν στον τάφο του Αγίου Παΐσιου. Εκδρομή δηλαδή μοναήμερη στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Πώς κατάφερε και τα συνδύασε αυτά τα πράγματα το τουριστικό πρακτορείο, δεν ξέρω τι είχε μες στο μυαλό της αυτός ο άνθρωπος που το έκανε. Κινηματογραφική εβδομάδα καινούργια. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας δεν θα πήγαινα στον κινηματογράφο για να δω κάποια από τις καινούργιες ταινίες. Αν πρέπει σον και ντε να δείτε μια ταινία, είναι το Πινόκιο ο Ξεκούρδιστος. Είναι η γνωστή ιστορία του Πινόκιο, λίγο πιο σκοτεινή. Ο Τζεπέτο φτιάχνει για τον εγγονό του Τζέιμς μια ξύλινη μαριονέτα, τον Πινόκιο, την οποία καταφέρει να ζωντανέψει. Επιθυμώντας να γίνει αληθινό αγόριο, ο Πινόκιο ξεκινά ένα μακελιό προς αναζήτηση ανθρώπινων μελών. Ένα θρίλερ λίγο ιδιαίτερο. Και η δεύτερη ταινία που έχω να σας προτείνω είναι το «Η Πτώση 2». Η πρώτη πτώση, η πρώτη ταινία ήταν αρκετά καλή, σε κρατούσε δηλαδή στον κινηματογράφο. Για αυτήν δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται και τόσο καλή, είδα το τρέιλερ. Η ιστορία είναι συντετριμένη από το θάνατο της αδερφής της, η Τζαξ Χάντερ, έρχεται σε επαφή με τη φίλη της, προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο όρος Κουάν της Ταϊλάνδης. Εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιαδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους. Αν θέλετε να δείτε λοιπόν μια ταινία δράσης, μπορείτε να δείτε το Πτώση 2, αλλά εγώ θα σας προτείνω να πάτε να δείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη κακώς, την καινούργια ταινία του Ridley Scott, Ο Αστερισμός του Σκύλου. Είναι καταπληκτική, παιδιά. Η ιστορία είναι «Έχει τελειώσει ο κόσμος». Βρισκόμαστε στο δυστοπικό μέλλον. Όσοι επιβίωσαν προσπαθούν να βρούνε τα απαραίτητα για να βγάλουν τη μέρα και ξεκινάει η περιπέτεια για δύο νέους ανθρώπους που ψάχνουν τροφή. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι αισιόδοξη ταινία. Μην βλέπετε που διαδραματίζεται στο μέλλον όπου τα πάντα έχουν σταματήσει. Ο Ridley Scott τη θεωρεί μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες του, είπε. Και εγώ τον εμπιστεύομαι. Και από τις καινούργιες ταινίες σας πάω να σημειώσετε μια ημερομηνία. 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου στην Άνοπολη γιορτάζουμε, έχουμε το Annapolis World Music Festival, όπου θα έχουμε για τρεις βραδιές αυλές, μνημεία, πύργους, κήπους, πλατείες, σοκάκια και μπαλκόνια με θέα. Η πόλη μετατρέπεται σε μουσική σκηνή. Κάθε βράδυ 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 9:30, δωρεάν η είσοδος, 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες. Πήγα πέρσι, αξίζει να πάτε, ο κόσμος το απολαμβάνει και είναι πάρα πολύ ωραίες παραγωγές, προσεγμένες, δηλαδή παρότι είναι δωρεάν είσοδος, έχουν μια αλφα ποιότητα και πρέπει και να τους στηρίξουμε.

Βρέχει πάρα πολύ. Βρέχει τόσο που ο αγώνας στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Όφη διεκόπη. Βγήκε ο διαιτητής στο ημίχρονο να δει πώς είναι ο αγωνιστικός χώρος και γύρισε αμέσως πίσω. Δεν είναι το τέρεν κατάλληλο για να διεξαχθεί η αγώνας. Μάλλον θα έχουμε διακοπή. Δεν βλέπω να καλυτερεύουν τα πράγματα αφού η βροχή δυναμώνει όσο πάει. Έχουμε και αστραπές και ραυνούς, πάρα πολλά. Κρίμα για τον κόσμο που πήγε να δει τον αγώνα, αλλά καλύτερα να διακοπεί ο αγώνας, πραγματικά. Και πάμε στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που δήλωσε σήμερα ότι στο 0,7 είναι το ποσοστό των οδηγών που έχουν πιαστεί να ξεπερνούν το όριο του στο αλκοόλ και αυτό είναι νίκη και σώζει ζωές, είπε ο Υπουργός. Πράγματι, έχει γίνει τρομερή δουλειά σε αυτό το τομέα. Γίνονται, θα το καταλάβετε κι εσείς, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο άνθρωπος έχει την διάθεση να πιει λίγο παραπάνω. Γινόταν συνέχεια αλκοτέστ και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Το 2025 είχαν γίνει 860.000 έλεγχοι για αλκοόλ. Το 2026, που δεν έχει τελειώσει ακόμη, έχουν πραγματοποιηθεί 1,7 εκατομμύρια αλκοτέστ. Αυτό από μόνο του είναι αποτρεπτικό για αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν και να πιούν και καλά γίνεται. Καταλαβαίνω αυτούς τις φωνές που κυρίως από την εστίαση που λένε ότι έχει μειωθεί ο τζίρος τους, ότι ο κόσμος βγαίνει και δεν πίνει, ότι δεν βγαίνουν καν υπό το φόβο του ότι δεν θα μπορέσουν να πιούν. Αλλά το να μετράμε τα ευρώ ή το να λέμε ότι γίνονται υπερβολικοί έλεγχοι για το αλκοόλ μπροστά σε κάτι νούμερα που είχαμε σε θανατηφόρα τροχιά, τίποτα δεν μπορεί να είναι καλύτερο από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουν μειωθεί και τα τροχιά και κυρίως τα τροχιά που είχαμε θύματα. Να συνεχιστεί πραγματικά, να μην είναι μόνο ένα ξέσπασμα μιας χρονιάς, για να περάσει και στη συνείδησή μας. Αργά ή γρήγορα θα το κάνουμε από μόνοι μας.

Δύο τραγούδια είπαμε να ακούσουμε. Ο διαιτητής στον αγώνα Πάο Κόφη άλλαξε γνώμη, τους έβγαλε έξω τους ποδοσφαιριστές να παίξουν κάτι μεταξύ ποδόσφαιρου και water polo. Ξεκίνησε ο αγώνας, είναι στο 58. Είμαστε 0-0. Να δω πώς θα μπει γκολ σε ένα γήπεδο που μοιάζει περισσότερο με πισίνα παρά με γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχει διακοπή και η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου από τη βροχή. Μεγάλο πλήγμα και για τον πολιτισμό μας και για την πόλη μας. Ελπίζουμε να ξανατραγουδήσει κάποια άλλη στιγμή σύντομα, να έχει δηλαδή κενό στο πρόγραμμά της. Και πάμε στις ΗΠΑ, όπου ο Τόμας Φάμι μπορεί να λέει ότι είναι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Οι ειδικοί λένε πως οι πιθανότητες να χτυπηθεί κανείς από κεραυνό είναι μικρότερες από 1 στο 1 εκατομμύριο. Ο Τόμας Φάμι χτυπήθηκε από κεραυνό λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Έβρεχε πάρα πολύ, είχε δυνατή βροχή, είχε αστραπές και βροχές. Αυτός όμως αψήφισε την κακοκαιρία και βγήκε έξω. Τον χτύπησε ο κεραυνός, δεν έπαθε τίποτα. Υπάρχει καταγεγραμμένο το χτύπημα από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού. Έχει αρπάξει φωτιά ο φράχτης, είναι ακριβώς δίπλα στο φράχτη. Τον έχει χτυπήσει πραγματικά ο κεραυνός. Ένιωσε ένα μικρό μούδιασμα, ελάχιστο, απειροελάχιστο, κάτι σαν μυρμήγκιασμα στα άκρα. Πήγε στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις του δεν έδειξαν ούτε εγκάβματα εξωτερικά ούτε σε όργανα εσωτερικά. Δεν είχε καμία σοβαρή βλάβη. Τον κράτησαν προληπτικά οι γιατροί. Την επόμενη μέρα τον άφησαν γιατί ο άνθρωπος έλεγε «Είμαι μια χαρά». Ήταν και μάλιστα πάρα πολύ ευδιάθετος και δείτε όμως τι είναι η ανθρώπινη φύση. Σώθηκε από τον κεραυνό, δηλαδή θα μπορούσε να έχει πεθάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να κάνει τι είναι, να πάει να αγοράσει λαχείο. Δεν κέρδισε το λαχείο, αλλά έκανε μερικές δηλώσεις μετά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ και είπε ότι νιώθω σαν να έχω ξαναγεννηθεί, μια δεύτερη ευκαιρία για να ζήσω τη ζωή που δεν έζησα. Βέβαια, αν περιμένεις να σε χτυπήσει κεραυνός για να το κάνεις αυτό, σε ελάχιστο συμβαίνει, οπότε καλύτερα είναι από αύριο το πρωί να κάνετε τα πράγματα που θέλετε και όταν έχει αστραπές και κεραυνούς να κάθεστε στο σπίτι σας.

Αυτό το τραγούδι πώς κατέληξε να το παίζουν στους γάμους, πραγματικά θέλω να μάθω την ιστορία. Δεν έχω πάει σε έναν γάμο που να μην έχει παίξει αυτό το τραγούδι. Φέτος δεν πήγα σε πολλούς γάμους, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν περνάει κρίση ο θεσμός του γάμου ή αν όλοι οι φίλοι μου έχουν παντρευτεί. Αλλά δεν το άκουσα αυτό το τραγούδι, γι' αυτό το επέλεξα για κλείσιμο. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια είδηση χθεσινή. Ένας 22χρονος έκανε χθες το βράδυ μια βόλτα σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου ανθεί ο αγοραίος έρωτας, μιλάω για την οδό Γιαννιτσών. Διάλεξε μια 28χρονη σεξεργάτρια, ήρθανε σε ερωτική επαφή, της έδωσε το αντίτιμο, αλλά λίγα λεπτά μετά τη χτύπησε και της έκλεψε τα χρήματα. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές, φώναξε τους αστυνομικούς. Έχει αρκετά συχνά αστυνομική παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή συνέχεια περνάνε παιδιά με μηχανές από την ομάδα Δίας. Τον έψαξαν στα γύρω στενά, δεν προλάβε να απομακρυνθεί ο 22χρονος, τον συνέλαβαν και του αποδόθηκαν κατηγορίες για σωματική βία και κλοπή, από ό,τι βλέπω. Πήρε απολογία, τέλος πάντων, να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Προφανώς θα καταδικαστεί. Από ό,τι διαβάζω εδώ, η καταγωγή του είναι από το Αφγανιστάν. Περιπέτεια, λοιπόν, για την 28χρονη σεξεργάτρια. Με αυτήν την είδηση θα κλείσουμε την νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Ελπίζω να μην βραχείτε. Όσοι είναι να γυρίσετε σπίτι ή να περιμένετε να κοπάσει η βροχή ή να ελπίζετε ότι κάποιος θα σας λυπηθεί και θα έρθει να σας πάρει με μια ομπρέλα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στο Μεσανατολικό. Τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχτηκε τη νύχτα που πέρασε η Τεχεράνη. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, μετά τις σφοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν στόχο των Αμερικανικών πληγμάτων. Ξεκάθαρη απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιοδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, όπως είπε, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Σήμερα, τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουνς προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία. Στο πρόγραμμα της Ελλάς, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δύο στόχοι: κάτωτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και παράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα, συνέχισε. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει ότι εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Προφυλακιστά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας Real Estate στη Ρόδο. Συνελήφθησαν ένας 62χρονος ημεδαπός και ένας 45χρονος Αλβανός, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, κοντά στους σειρμούς του προαστιακού σιδηροδρόμου. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Συνολικά 23 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν αύριο δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Στην αθλητική μας ενημέρωση, πάω κόφη στο 80-00. Ο καιρός σε εξέλιξη είναι βροχόπτωση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ενώ για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι πρόσχερες βροχοπτώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Yeah, let's do it.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.